δεν μας προσέχουν, θεωρούμε το πράγμα σαν περιφρόνηση στο πρόσωπό μας. Νομίζουμε όμως ότι ο Θεός δεν θυμώνει όταν Αυτός μας ομιλεί για τόσο σοβαρά πράγματα και εμείς περιφρονούμε τους λόγους Του και βλέπουμε αλλού. Αλλά όποιος έχει γεράσει και έχει επισκεφτεί πολλές χώρες, μπορεί και τον αριθμό των σταδίων και τη θέση των πόλεων και τα σχήματα και τις αγορές να μας αναφέρει με κάθε ακρίβεια. Εμείς όμως δεν γνωρίζουμε ούτε πόσο απέχουμε από την ουράνια πόλη. Διότι βεβαίως θα ενδιαφερόμεθα να βραχύνουμε την απόσταση αν γνωρίζαμε το μήκος της. Η πόλη εκείνη, παρότι δεν απέχει από μας όσο ο ουρανός από τη γη, αλλά πολύ περισσότερον αν επιδείξουμε αδιαφορία, ενώ αντίθετα αν δείξουμε ενδιαφέρον θα φτάσουμε ακαριά στις πύλες της. Διότι δεν καθορίστησαν οι αποστάσεις αυτές από το μήκος των πόλεων, αλλά από την διάθεση της συμπεριφοράς. Συ, Κύριε, γνωρίζεις με ακρίβεια όλα τα βιωτικά πράγματα και τα νέα και τα αρχαία και τα παλαιά και μπορείς και τους άρχοντες να αριθμείς υπό τους οποίους εξεστράτευσες κατά το παρελθόν, τον αγωνοθέτην, τους θαλοφόρους, τους στρατηγούς που δεν σε ωφελούν καθόλου. Ποιος όμως άρχον έχει γίνει στην πόλη αυτήν, ποιος πρώτος και δεύτερος και τρίτος και πόσον χρόνον ο καθής και ποια τα έργα και τα κατορθώματά του, δεν τα εφαντάστης ούτε στα όνειρά σου. Αλλά και δια τους νόμους επίσης που ισχύουν στην πόλη αυτήν, δεν έχεις υπομονή να ακούσεις και να προσέξεις ούτε και τους λόγους άλλων. Πώς λοιπόν έχεις την προσδοκία ότι θα επιτύχεις τα επιγγελμένα αγαθά, εάν δεν προσέχεις ούτε εις τους λόγους? Αλλά όμως, αν δεν το πράξαμε αυτό στο παρελθόν, ας το πράξουμε τουλάχιστον τώρα. Διότι βεβαίως πρόκειται να εισέλθουμε, αν επιτρέψει ο Θεός, σε μία πόλη χρυσή και από κάθε χρυσό πολυτιμωτέρα. Ας γνωρίσουμε λοιπόν τα θεμέλια της, τις πύλες της που είναι από σάπφυρο και μαργαριτάρια, διότι οδηγών άριστον έχουμε τον Ματθαίον. Εισερχόμεθα λοιπόν τώρα από την πύλη που μας ανοίγει και έχουμε ανάγκη από βίαν πολλήν, διότι αν παρατηρήσει κάποιον να μην προσέχει τον εκδιώκει από την πόλη, διότι η πόλη έχει χαρακτήρα βασιλικότατον και περίλαμπρο και δεν είναι όπως οι δικές μας χωρισμένοι σε αγορά και ανάκτορα. Αλλά εκεί είναι όλα ανάκτορα. Ας ανοίξουμε λοιπόν διάπλατα τις πύλες της διανοίας μας. Ας ανοίξουμε την ακοή μας και με πολύ φρίκι, καθώς πρόκειται να πατήσουμε τα πρόθυρά της, ας προσκυνήσουμε τον βασιλέα της, επειδή το πρώτο αντίκρισμα διαμιάς ή μπορεί να καταπλήξει τον θεατήν. Τώρα βεβαίως είναι κλειστέ δι' μας οι πύλες της. Όταν όμως τας δούμε να ανοίγονται, τούτο σημαίνει λύση των απορριών, τότε θα αντικρίσουμε μέσα σε πολλήν λάμψην. Διότι καθοδηγούμενος από τους οφθαλμούς του Πνεύματος, ο τελώνης αυτός υπόσχεται να σου δείξει τα πάντα, που κάθεται ο βασιλεύς, ποιοι παραστέκονται σε αυτόν από τα στρατεύματα του ουρανού, που είναι οι άγγελοι και που οι αρχάγγελοι, ποιος τόπος έχει οριστεί για τους νέους πολίτες μέσα στην πόλη αυτή, ποιος δρόμος οδηγεί σε αυτήν, τι κλήρον έλαβαν εκείνοι οι πρώτοι πολίτε της και οι έπειτα από αυτούς και οι έπειτα από τούτους, πόσα είναι τάξεις του λαού εκείνου και της βουλής,

σε αυτούς μας θα μας οδηγήσει με ακρίβεια μεγάλη η ίδια η χάρις του Πνεύματος εις αυτών των βασιλικών θρόνων. Θα φτάσουμε και θα πετύχουμε όλα τα αγαθά με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εις αυτόν ανήκει η δόξα και η δύναμη μαζί με τον Πατέρα και το Άγιον Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Ακούτε την ερμηνεία στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο υπό του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.
1: Ομιλία Δευτέρα. Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού, Ιού Δαβίδ, Ιού Αβραάμ. Έχετε τάχα στο νου σας την παραγγελία που σας αποφθήναμε στην προηγούμενη ομιλία? Σας επροτρέψαμε με όλη την σιωπή και τη μυστική ησυχία να ακούετε όλα τα λεγόμενα. Πρόκειται σήμερα να πατήσουμε τα ιερά πρόθυρα και δια τούτο σας υπενθύμησα την παραγγελία. Όταν επρόκειτο οι Ιουδαίοι να προσέλθουν εις το κατάφλεκτον όρος, εις τη φωτιά, το γνώφο, το σκότος και την θύελα, και μάλιστα όχι να προσέλθουν, αλλά από μακριά να τα βλέπουν αυτά και να τα ακούν, έλαβαν την εντολή να απέχουν από γυναίκα επί τρεις ημέρας και να πλύνουν τα ενδύματά των. Ευρέθησαν εις κατάσταση φόβου και τρόμου και αυτοί και ο Μωυσής. Πολύ περισσότερον εμείς που πρόκειται να ακούσουμε τέτοιους λόγους, όχι να σταθούμε από μακριά στο όρος, το γεμάτο καπνούς, αλλά να εισέλθουμε στον ίδιο τον ουρανό. Πρέπει επομένως να επιδείξουμε περισσότερη ευλάβεια. Όχι να πλύνουμε τα ενδύματά μας, αλλά να καθαρίσουμε τη στολή της ψυχής και να απαλλαγούμε από κάθε σχέση με τα βιωτικά. Διότι δεν θα ειδείτε αχλήν, ούτε καπνό, ούτε θύελα, αλλά τον ίδιο το βασιλέα καθισμένο εις των θρόνων εκείνης της απορρίτου δόξης, τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους να παραστέκονται εις αυτόν και τα πλήθη των Αγίων μαζί με τα σαπήρους μυριάδας αυτάς. Αυτή είναι η πόλης του Θεού. Περιέχει την εκκλησία των πρωτοτόκων, τα πνεύματα των δικαίων, την ολική συνάθρηση των αγγέλων, το αίμα του ραντισμού με το οποίο συνεινώθησαν τα πάντα. Ο ουρανός εδέχθη τα γήινα και η γη τα ουράνια και έφτασεν η από παλαιά αποθουμένη ειρήνη και από τους αγγέλους και τους Αγίους. Εις αυτήν υψώθη το τρόπαιον του Σταυρού, το λαμπρόν και περίβλεπτον. Τα λάφυρα που έλαβε ο Χριστός, η εκλεκτή της ανθρωπίνης φύσεως, η Λία του Βασιλέως μας. Όλα αυτά θα τα γνωρίσουμε με ακρίβεια από τα Ευαγγέλια και αν ακολουθείς με την πρέπουσα ησυχία θα μπορέσουμε να σε οδηγήσουμε παντού και να σου δείξουμε πού κοίταται αν εσκολοποιήσεις.

κρεμασμένος ο θάνατος, που έχει κρεμαστεί η αμαρτία, που βρίσκονται τα πολλά και παράδοξα αναθήματα από την μάχη και τον πόλεμον αυτών. Θα είδεις εδώ και των τύραννων δεμένων, τα πλήθη των εχμαλώτων, να ακολουθεί και την Ακρόπολη, από την οποία ο βρωμερός εκείνος δαίμον έκανε τα επιδρομάς του καθόλων των χρόνων όπου επέρασε. Θα ειδείς τα άντρα και τα σπήλαια του ληστού να έχουν διαλλαγή πλέον και να είναι ανοιχτά, διότι και εκεί έφτασε ο βασιλεύς. Μην κουραστείς όμως, αγαπητέ μου, διότι κι αν σου διηγείτο κάποιος ένα πόλεμο ορατό και τρόπαια και νίκας, δεν θα χόρτενες, ούτε θα προτιμούσες από την εξιστόρηση αυτήν φαγητό ή ποτό. Αν λοιπόν είναι τόσο ενδιαφέρουσα η διήγηση αυτή, αυτή εδώ είναι πολύ περισσότερο. Στοχά σου πόσο σημαντικό είναι να ακούει κανείς πως αφού εσηκώθη από τους ουρανίους βασιλικούς θρόνους, επίδειξε ο Θεός εναντίον του ιδίου του Άδου και στάθη επικεφαλής της παρατάξεώς του, και πως αντιπαρετάχθη σε αυτόν ο διάβολος. Όχι κατευθείαν εις τον Θεόν, αλλά κρυπτόμενος μέσα εις την ανθρωπίνη φύση. Και το θαυμαστόν, ότι θα δεις το θάνατο να καταργείται δια του θανάτου, την κατάρα να αφανίζεται δια της κατάρας και το κράτος του διαβόλου να καταλύεται με τους ίδιους τρόπους της δυνάμεώς του. Ας σηκωθούμε λοιπόν και ας μην κοιμόμαστε. Ιδού βλέπω να ανοίγονται οι πύλες για μας, αλλά συσέλθουμε με όλη την κοσμιότητα και των τρόμων, αφού σταθούμε αμέσως εις τα ίδια τα πρόθυρα. Και ποια είναι αυτά τα πρόθυρα? Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού, Ιού Δαβίδ, Ιού Αβραάμ. Τι μας λέγεις? Μας έχεις υποσχεθεί ότι θα μας μιλήσεις για το μονογενή Υιό του Θεού, και μας αναφέρει στον Δαβίδ, έναν άνθρωπο που έζησε απείρους γενεάς έπειτα, και μας λέγεις ότι αυτός είναι ο πατέρας και πρόγονος. Κρατήσου και μη ζητάς να τα μάθεις όλα μαζί, αλλά ήσυχα και ολίγων κατολίγων. Στέκεσαι ακόμη στα πρόθυρα, κοντά στα προπύλαια δηλαδή. Γιατί λοιπόν βιάζεσαι να εισέλθεις στα άδυτα? Ακόμη δεν παρατήρησες καλώς όλο το εξωτερικό? Διότι δεν σου διηγούμε ακόμη εκείνη την γέννηση, αλλά ούτε και τα μετέπειτα, διότι είναι ανέκφραστος και απόρριτος. Πριν από εμέ σου το είπε αυτό ο προφήτης Ισαΐας, διότι προφητεύον δια το πάθος και το μεγάλο ενδιαφέρον του δια την οικουμένη, γεμάτος έκπληξη για το τι ήτο και τι έγινε και πού κατέβει, ανεφώνησε μέγα και λαμπρό λόγο. Την γενεάν αυτού τις διηγήσετε? Δεν ομιλούμε λοιπόν τώρα για εκείνη, αλλά για αυτή την κάτω που πραγματοποιήθηκε στη γη και έχει απείρους μάρτυρας και δι' αυτήν. Έτσι όπως μας είναι δυνατό, που δεχθήκαμε τη χάρη του Πνεύματος να μιλήσουμε. Διότι και αυτή δεν ήταν δυνατό να την παραστήσουμε με κάθε σαφήνεια. Είναι και αυτή φρικοδεστάτη. Μην νομίσεις λοιπόν ότι πρόκειται για κάτι μικρό όταν ακούς τη γέννηση αυτή. Σήκωσε από τον ύπνο το νου σου, δοκίμασε αμέσως φρίκι στο άκουσμα
ότι ο Θεός ήλθε πάνω στη γη. Τούτο είναι τόσο θαυμαστό και παράδοξο, ώστε και οι άγγελοι έστησαν δι' αυτά χωρών και υμνολογούν δι' αυτό την οικουμένη, και οι προφήτες εκδηλώνουν από τον ουρανόν την έκπληξή τους, διότι επί της γης όφθη και της ανθρώπης συνανεστράφη. Διότι είναι βεβαίως πολύ παράδοξο να ακούσει κανείς ότι ο απροσπέλαστος και ανέκφραστος Θεός, που δεν χωρεί στη σκέψη του ανθρώπου, είναι ίσως με τον Πατέρα. Επέρασε από παρθενικά σπλάχνα, κατεδέχθη να γεννηθεί από γυναίκα και να λάβει ως προγόνους τον Δαβίδ και τον Αβραάμ. Και ακόμη φρικτότερον, τας γυναίκας εκείνας που αναφέραμε προλίγου,

άκουσε τα αυτά και σηκώσου χωρίς καμία ταπεινή υποψία. Αλλά αυτό ακριβώς να θαυμάσεις, ότι ενώ είναι γιος του ανάρχου Θεού και μάλιστα Υιός Γνήσιος, κατεδέχτη να ονομαστεί και Υιός του Δαβίδ, για να κάνει ασέ Υιόν του Θεού. Κατεδέχτη να κάνει αυτός πατέρα τον δούλο, για να κάνει εισέ τον δούλον πατέρα των Κύριων. Είδες ποια είναι αμέσως από τα προήμια η καλή αγγελία? Αν αμφιβάλλεις διότι σε αφορά, πίστεψέ το από το ότι αφορά εκείνον. Διότι είναι βέβαια πολύ δυσκολότερο για τον ανθρώπινο λογισμό να γίνει ο Θεός άνθρωπος, παρά να υπάρξει ο άνθρωπος Υιός του Θεού. Όταν ακούσεις λοιπόν ότι ο Υιός του Θεού είναι Υιός του Δαβίδ και του Αβραάμ, να μην αμφιβάλλεις τότε ότι κι εσύ, ο Υιός του Αδάμ, θα γίνεις Υιός του Θεού. Διότι δεν εταπείνωσε βέβαια τόσο πολύ τον εαυτό του αδίκως και παραλόγως, αν δεν σκόπευε να μας ανυψώσει. Εγεννήθηκα τα σάρκα για να γεννηθείς εσύ πνευματικός. Εγεννήθη από γυναίκα για να πάψεις εσύ να είσαι Υιός γυναικός. Για τούτο η γέννηση έγινε δύο ειδών. Όμοια με τη δική μας, αλλά και υπερβαίνουσα τη δική μας. Το να γεννηθούμε από γυναίκα ή το σύμφωνο με τη φύση μας. Το να γεννηθούμε όμως όχι από αίμα, μήτε από θέλημα σαρκός και ανδρός, αλλά από πνεύμα Άγιον, προμήνυε την μελλοντική γέννησή μας, που μας υπερβαίνει και που εσκόπευε να μας χαρίσει μέσω του Πνεύματος. Το αυτό νόημα είχαν και όλα τα άλλα. Τέτοιο ήταν το βάπτισμα. Είχε κάτι από τον παλαιό και κάτι από τον νέο. Το παλαιό το εφανέρωνε το ότι βαπτίστη από τον προφήτην. Η κάθοδος του Πνεύματος υπογράμμισε τον νέον. Και όπως κάποιος που στέκεται εις το μετέχμιον δύο πραγμάτων που απέχουν το ένα από το άλλο, τα ενώνει, αναπλώσει τα σχήρας του από το ένα και από το άλλο, έτσι έκαμε και αυτός. Ένωσε την παλαιά με τη νέα, την θείαν με την ανθρώπινη, τα ειδικά μας με τα δικά του. Είδες την αστραπή της πόλεως, με πόση φεγγουβολή σε περιέλαμψε από την αρχή, πώς σου έδειξε αμέσως τον βασιλέα στην ειδική σου μορφή, όσα να είστε σε στρατόπεδο, διότι εκεί ο βασιλεύς δεν επιδεικνύει φανερά πάντοτε το αξιωμά του, αλλά αφήνει την πορφύρα και το στέμα και ενδύεται συχνά τη στολή του στρατιώτου. Και εκεί μεν, για να μην αναγνωριστεί και προσελκύσει προς τον εαυτό του τους εχθρούς, ενώ εδώ το αντίθετο, για να μην αναγνωριστεί και κάμει τον εχθρό να αποφύγει τη συμπλοκή μαζί του και προκαλέσει την ταραχή όλων των ειδικών του, διότι αποβλέπει στη σωτηρία και όχι στον δρόμο. Δια τούτο και έδωσε στον εαυτό του το όνομα Ιησούς. Το όνομα Ιησούς δεν είναι βεβαίως ελληνικό. Υπάρχει στην εβραϊκή γλώσσα
και στην ελληνική εξηγείται σωτήρ. Και σωτήρ από το ότι έσωσε το λαό του. Είδες πώς έδωσε φτερά στον ακροατή. Ενώ ομίλησε για τα συνηθισμένα, με αυτά φανέρωσε συνάμα σε όλους μας τα πέρα από κάθε προσδοκία. Και τα δύο αυτά ονόματα είχαν μεγάλη διάδοση μεταξύ των Ιουδαίων. Επειδή τα μέλλοντα να συμβούν σαν παράδοξα, επρότρεξαν οι τύποι των ονομάτων, ώστε από τον ουρανό να διαλυθεί κάθε θόρυβος για μία καινοτομία. Ως γνωστόν, Ιησούς λέγεται εκείνος που διεδέχθη τον Μωυσήν και εισήγαγε τον λαό εις την γη της επαγγελίας. Είδες τον τύπον. Πρόσεξε την αλήθεια. Εκείνος τον έφερε στη γη της επαγγελίας. Αυτός στον ουρανό και στα ουράνια αγαθά. Εκείνος μετά το θάνατο του Μωυσέως. Αυτός μετά την παύση της ισχύος του νόμου. Εκείνος ως ηγέτης του λαού, αυτός ως βασιλεύς. Και για να μην ακούσεις Ιησούς και ένικα της ομονιμίας παραπλανητής, επρόσθεσε Ιησού Χριστού, του Υιού του Δαβίδ. Εκείνος ο Ιησούς δεν προήρχεται από τη γενιά του Δαβίδ, αλλά από άλλη φυλή. Για ποιο λόγο την αποκαλεί βιβλίο γενέσεως του Ιησού Χριστού, αν δεν περιέχει τούτο μόνο τη γέννηση, αλλά όλη την οικονομία? Διότι πράγματι εδώ υπάρχει συγκεφαλαίωση όλης της οικονομίας και αποβαίνει για μας η αρχή και το τέλος όλων των αγαθών. Όπως λοιπόν ο Μωυσής δίνει τον τίτλο «Βιβλίων ουρανού και γης», μολονότι δεν ομίλησε περί ουρανού και γης μόνο, αλλά και περί όλων των ενδιαμέσων, ομοίως και αυτός εκάλεσε το βιβλίον από το σημαντικότερο γεγονός. Διότι βέβαια, αυτό που είναι γεμάτο από έκπληξη και υπερβαίνει κάθε ελπίδα και κάθε προσδοκία, είναι το ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και όταν πραγματοποιήθηκε τούτο, επακολουθούν όλα τα άλλα με λογική ακολουθία. Και γιατί δεν είπε «Υιός του Αβραάμ» και εν συνεχεία «Υιού του Δαβίδ»? Όχι όπως νομίζουν μερικοί, διότι ήθελε να έλθει εκ των κάτω προς τα άνω. Εν τη αυτή περιπτώσει θα έκαμνε ό,τι και ο Λουκάς. Ενώ τώρα κάνει το αντίθετο. Για ποιο λόγο λοιπόν ανέφερε το Δαβίδ? Ο άνθρωπος εφέρε το εις τα στόματα όλων και λόγω της λαμπρότητός του και λόγω του όχι μακρινού χρόνου. Διότι δεν είχε αποθάνει προ τόσων πολλών ετών όσων ο Αβραάμ. Εξάλλου, ο Θεός είχε δώσει υποσχέσεις και στους δύο, αλλά το ένα γεγονός ως πολύ παλαιόν αποσιωπάται, ενώ το άλλο, το πολύ πρόσφατο και νέο, επαναλαμβάνεται υπό όλων. Αυτοί λοιπόν υποστηρίζουν «Ουκ εκ του σπέρματος Δαβίδ και από Βιθλεέμ της κόμης, όπου ειν Δαβίδ έρχεται ο Χριστός». Εν τούτης, κανείς δεν τον ονομάζει Υιόν του Αβραάμ, αλλά όλοι Υιόν του Δαβίδ. Διότι όπως είπα προηγουμένως και εξαιτίας του λίγου σχετικός χρόνου και για το βασιλικό αξίωμα ζούσε στη μνήμη όλων.
Για τούτο ακριβώς κι όσους τιμούσαν ως βασιλείς, έπειτα από αυτόν έδιδαν σε αυτούς το όνομα, και αυτοί και ο Θεός. Και ο Ιεζικιήλ ως γνωστόν, αλλά και άλλοι προφήτε έλεγαν ότι θα έλθει και θα αναστεί προς χάριν του Δαβίδ. Δεν εννοούσαν εκείνον που είχε πεθάνει, αλλά τους ζηλωτάς της αρετής εκείνου. Αλλά και ο Θεός λέγει εις τον Εζεκίαν, υπερασπιώ την πόλην ταύτην δι' εμέ και δι' τον Δαβίδ τον πέδα μου. Έλεγε και στο Σολομώντα επίσης ότι δια Δαβίδ ούδι έριξε ζώντος αυτού την βασιλείαν. Χάριν του Δαβίδ. Είχε μεγάλη δόξα ο άνθρωπος και πλησίον του Θεού και μεταξύ των ανθρώπων. Δια τούτο αρχίζει αμέσως από τον πιο γνωστόν και ανατρέχει εις τον Πατέρα.

Κύριος εθεώρησε περιττό να αναφερθεί εις απότερων χρόνων απευθυνόμενος προς Ιουδαίους. Αυτοί οι δύο εθαυμάζονται περισσότερον, ο ένας ως προφήτης και βασιλεύς, ο άλλος ως πατριάρχης και προφήτης. Και πόθεν είναι φανερό ότι κατάγεται από τον Δαβίδ, παρατηρεί. Εάν δεν εγεννήθει από άνδρα, αλλά μόνο από γυναίκα, πώς θα συμπεράνομαι ότι είναι απόγονος του Δαβίδ, αφού η Παρθένος δεν έχει θέση στην γενεαλογία. Τα ερωτήματα είναι δύο. Για ποιο λόγο η Παρθένος δεν έχει θέση στην γενεαλογία και γιατί μνημονεύεται ο Ιωσήφ, που δεν συντελεί καθόλου στη γέννηση. Φαίνεται ότι το ένα είναι περιττόν, ενώ το άλλον ελλιπές. Λοιπόν, ποιο είναι απαραίτητο να αναφέρουμε? Το πώς προήλθε η Παρθένος από τον Δαβίδ και πώς θα μάθουμε ότι προήλθεν από τον Δαβίδ. Άκουσε τον Θεό να λέγει στον Γαβριήλ να μεταβεί προς Παρθένον μεμνηστευμένην ανδρός, ο όνομα Ιωσήφ εξήκου και πατριάς Δαβίδ. Τι θέλεις λοιπόν να μάθεις αφέστερο από αυτό, όταν ακούσεις ότι η Παρθένος ήτο από τον οίκον και την πατριάν του Δαβίδ? Από αυτό γίνεται φανερό ότι ο Ιωσήφ προέρχεται από εκεί, διότι υπήρχε νόμος και έθιμον να μην επιτρέπεται ο γάμος από άλλη φυλή, αλλά από την ίδια. Αλλά και ο πατριάρχης Ιακώβ προέλεγε και αυτός θα αναστεί από την φυλή του Ιούδα με τους εξής λόγους: «Ουκ εκλείψει άρχον εξ Ιούδα, μη δε ηγούμενος εκ των μυρών αυτού, ως ανέλθει ο απόκειται, και αυτός προσδοκία εθνών». Η προφητεία αυτή δηλώνει το γεγονός ότι προήλθε από τη φυλή του Ιούδα, όχι όμως ότι κατάγεται από το γένος του Δαβίδ. Άρα λοιπόν από τη φυλή Ιούδα δεν είναι το μοναδικό το γένος του Δαβίδ. Υπήρχαν και άλλα πολλά και συνέβαινε να είναι μεν από την φυλή του Ιούδα, όχι όμως και από το γένος του Δαβίδ. Για να μην το προβάλλεις όμως αυτό, σου αφήρεσε την υποψία να αυτήν ο Ευαγγελιστής, προσθέσα στους λόγους εξήκου και πατριάς Δαβίδ. Αν όμως θέλεις και κάτι ακόμα για να βεβαιωθείς, δεν θα μας λείψει και άλλη απόδειξη. Όχι μόνο δεν επιτρέπεται ο γάμος από άλλη φυλή, αλλά ούτε από την πατριά, δηλαδή το γένος άλλο. Ώστε είτε στην Παρθένο αποδώσουμε το εξήκου και πατριάς Δαβίδ, ο λόγος ευσταθεί, είτε εις τον Ιωσήφ, διότι από το πρώτον αποκτά ισχύ και το δεύτερο. Διότι αν ο Ιωσήφ ήτο από τον οίκον και το γένος Δαβίδ, δεν μπορούσε να λάβει γυναίκα από αλλού, παρά από όπου προέρχεται και ο ίδιος. Αν όμως έχει καταπατήσει τον νόμον, αντιπροτείνει. Και τούτο ακριβώς έδωσε εκ των προτέρων την πληροφορία ότι ο Ιωσήφ ήτο δίκαιος, για να μην κάνει κανείς την ερώτηση αυτή. Πληροφορούμενος την αρετή του να μάθεις και εκείνο, ότι δηλαδή δεν μπορούσε να παραβεί τον νόμον και είναι φυσικό. Αυτός ο φιλάνθρωπος και τόσο ανεπηρέαστος από πάθος, ώστε μολονότι η υποψία τον εβασάνιζε, δεν ήθελε να επιδιώξει τιμωρία της Παρθένου. Πώς θα ήταν δυνατόν να παραβεί τον νόμον χάριν της Ιδονής? Αυτός που έδειξε πνευματικότητα ανωτέραν από ό,τι επέβαλε ο νόμος και ήταν ανωτέρα πνευματικότητας το να ζητήσει να την αφήσει και μάλιστα κρυφίως, πώς θα έπρατε κάτι παρά τον νόμον και μάλιστα χωρίς να τον αναγκάζει καμία αιτία? Είναι φανερόν λοιπόν από αυτά ότι η Παρθένος προήρχεται από το γένος του Δαβίδ. Είναι ανάγκη όμως να εκθέσουμε για ποιον λόγον δεν συμπεριέλαβε αυτήν εις την γενεαλογία
αλλά τον Ιωσήφ. Για ποιον λόγον? Δεν είναι το συνήθεια εις τους Ιουδαίους να συμπεριλαμβάνουν εις τας γενεολογίας των τας γυναίκας. Για να διαφυλάξει λοιπόν αφενός μεν τη συνήθεια και να μην φανεί ότι από το προήμιο της εξιστορήσεώς του την παραβαίνει, και για να μας κάνει εξάλλου γνωστήν την κόρην, για τούτο απεσιώπησε τους προγόνους της και συμπεριλάβει στη γενεολογία τον Ιωσήφ. Αν έκανε έτσι με την Παρθένο, θα θεωρείται ότι καινοτομεί. Αν αποσιωπούσε τον Ιωσήφ, δεν θα γνωρίζαμε τους προγόνους της Παρθένο. Για να πληροφορηθούμε λοιπόν αφενός τα σχετικά με τη Μαρία, ποια ήτο και από πού κατήγετο, και για να μείνουν αφετέρω εσυνήθιε αμετακίνητη, περιέλαβε στη γενεολογία τον μνηστήρα της και μας έδειξε ότι προέρχεται από το γένος του Δαβίδ. Και αφού δείχθει τούτο, έχει αποδειχθεί και εκείνο, ότι δηλαδή η Παρθένος προέρχεται από εκεί, δια των λόγων που είπα προηγουμένως, ότι ο δίκαιος αυτός δεν θα εδέχεται ποτέ να λάβει γυναίκα από αλλού.

0: Ερμηνεία στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο υπό του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Διάβασε ο Βασίλης Ατζαγκλής. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις πατερικές εκδόσεις Γρηγόριος Παλαμάς.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

υπέρ των αμαρτωλών. Μία εκπομπή αφιέρωμα σε όσους αναγνωρίζουν μέσα από το σκοτάδι της αμαρτίας τον Χριστόν ως τη μοναδική ελπίδα σωτηρίας. Επιμέλεια εκπομπής, παρουσίαση, μοναχός Πατήρ Παλαμάς.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε τη σειρά εκπομπών υπέρ των αμαρτωλών. Διαβάζουμε και σχολιάζουμε κείμενα από τους βίους και τους λόγους των Αγίων της Εκκλησίας μας. Σκοπός μας είναι να βοηθηθούμε ώστε να τοποθετηθούμε σωστά απέναντι στους συνανθρώπους μας. Μια κορυφαία αλήθεια και άλλον έναν χρυσόν κανόνα καλής συμπεριφοράς εν Χριστώ μας αποκαλύπτει ο Αγιοπατερικός Λόγος, που είναι καρπός της εφαρμογής του Ευαγγελίου. Είναι λόγος του Αβά Απολό και αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να βλέπουμε το διπλανό μας, δηλαδή τον κάθε άνθρωπο, και λέγει τα εξής. Μίλησε κάποτε ο Αβάς Απολό και είπε για την υποδοχή των ξένων όταν μας επισκέπτονται και ότι πρέπει, καθώς έρχονται οι αδελφοί, να τους προσκυνάμε. Γιατί όχι αυτούς, αλλά το Θεό προσκυνάμε. Είδες, λέγει, τον αδελφό σου, είδες Κύριο του Θεό σου. Και αυτό, λέγει, από τον Αβραάμ το παραλάβαμε. Και όταν υποδέχεστε, να ζητάτε επίμονα να αναπαύσετε τους επισκέπτες σας. Γιατί και αυτό το παραλάβουμε από τον Λότ, που έτσι φέρθηκε στους αγγέλους. Ας θυμόμαστε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, ότι πάντα κάθε άνθρωπος είναι πλασμένος με θέλημα Θεού κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Την εικόνα του Θεού προσκυνούμε στο πρόσωπο του ανθρώπου, ας είναι αμαρτωλός όπως και όλοι μας. Εικόνη μη της αρήτου δόξη σου, ψάλλει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ή και στίγματα φέρω πτεσμάτων.

αγάθων από την έρημο που ασκήτευε στη γειτονική πόλη για να πουλήσει τα μικρά εργόχειρά του με τα οποία εξοικονομούσε τη συντήρησή του. Όταν πλησίαζε, βρήκε στην άκρη του δρόμου έναν λεπρό και εκείνος του είπε «Πού πηγαίνεις, Αβά?» και ο γέροντας του αποκρίθηκε «Πάω στην πόλη για να πουλήσω τα εργόχειρά μου». Τότε εκείνος τον παρακάλεσε «Κάνε μου την χάρη, σήκωσέ με και πήγαινέ με και μένα στην πόλη». Τον σήκωσε λοιπόν ο Αβάς και τον πήγε στην πόλη και τον παρακάλεσε πάλι ο λεπρός. «Εκεί όπου θα πουλάς τα χειροτεχνήματά σου, εκεί άφησέ με». Ο Αβάς αγάθων του έκανε και αυτή την χάρη και όταν πούλησε ένα χειροτέχνημα του ξαναλέγει ο λεπρός «Πόσο το πούλησες, Αβά?» και εκείνος του είπε την τιμή. Τότε τον παρακάλεσε «Αγόρασέ μου μια μικρή πίτα». Και ο γέροντας την αγόρασε. Και πάλι επούλησε άλλο αντικείμενο και τον ξαναρώτησε ο άγνωστος λεπρός «Και αυτό πόσο το πούλησες?» Και όταν του είπε την τιμή, τον παρακάλεσε πάλι «Αγόρασέ μου άλλη μια πίτα». Και ο γέροντας την αγόρασε. Στο τέλος, όταν επούλησε όλα τα χειροτεχνήματά του ο Αβάς και ετοιμαζόταν να φύγει, του είπε ο λεπρός «Θα φύγεις?» Του απαντά ο γέροντας «Ναι, θα φύγω». Και τον παρακαλεί για άλλη μια φορά ο λεπρός «Κάνε μου πάλι την χάρη και πήγαινε με εκεί που με βρήκες». Τον εισήκουσε ο Αβάς αγάθων και τον πήγε στον τόπο όπου τον βρήκε και εκείνος ξανάπε. «Ευλογημένος είσαι αγάθων από τον Κύριο στον ουρανό και στη γη». Και σήκωσε τα μάτια του ο γέροντας να δει τον λεπρό και δεν βλέπει κανέναν, γιατί ήταν άγγελος Κυρίου που ήλθε για να τον δοκιμάσει. Πόσοι άραγε από εμάς θα έκαναν την αγάπη που έκανε ο Άγιος αγάθων στον άγνωστο λεπρό? Κι όμως αυτό είναι ένα αληθινό υπόδειγμα αγάπης εν Χριστώ που μας δείχνει τι είναι πραγματικά η αληθινή αγάπη.

Η διάκριση είναι πάντα το στήριγμα κάθε αρετής και δεν πρέπει να λείπει από καμιά εκδήλωσή μας. Κυρίως όμως στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Χρειαζόμαστε προσοχή πολύ, σεβασμό και μακροθυμία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του Αβά Αχιλά που ασκείται στην έρημο με πολύ εγρήγορση και προσοχή. Τρεις γέροντες, μας λέγει η σχετική διήγηση, πήγαν μια μέρα στο κελί του Αβά Αχιλά που είχε σαν εργοχειρό του να φτιάχνει δίχτυα. Ο ένας από αυτούς τους τρεις γέροντες είχε κακή φήμη για κάποιο πάθος το οποίο ήταν υποδουλωμένος. Και λέγει ένας από τους γέροντες, «Αβά, φτιάξε μου ένα δίχτυ». Και εκείνος το απαντά, «Δεν σου φτιάχνω». Και ο άλλος γέροντας είπε, «Δώσ' μας ένα δείγμα αγάπης για να σε μνημονεύουμε στη μονή». Και αποκρίθηκε ο Αβάς, «Δεν ευκαιρώ». Του λέγει και ο άλλος γέροντας που είχε την κακή φήμη, «Σε μένα φτιάξε ένα δίχτυ για να έχω κάτι από τα χέρια σου, Αβά». Και ο διακριτικός γέροντας Αχιλάς του αποκρίθηκε αμέσως, «Εσένα θα σου φτιάξω». Και του λέγουν ιδιαιτέρως οι δύο άλλοι γέροντες, «Πώς εμείς σε παρακαλέσαμε και δεν θέλησες να μας κάνεις το χατήρι, ενώ σε εκείνον προθυμοποιήθηκες αμέσως να του κάμεις». Και τους αποκρίθηκε ο Αβάς, «Σας αρνήθηκα και δεν λυπηθήκατε που δεν ευκαιρούσα. Σε αυτόν όμως αν είχα αρνηθεί θα έλεγε ότι έχοντας ακουστά την αμαρτία μου ο Αβάς δεν θέλησε να μου κάνει το χατήρι. Και έτσι ευθύς κόβουμε το σκηνί. Τον καλοκάρδισα λοιπόν για να μην πέσει σε απόγνωση». Ας διδαχθούμε και εμείς την διάκριση αυτή που είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετωπίσεως των άλλων ανάλογα με την κατάστασή τους και ανάλογα με τη χάρη του Θεού που μας βοηθά πάντα σε τέτοια έργα. Ο Μέγας Απόστολος Παύλος μας το έχει εξηγήσει. Η αγάπη

Όσα πράγματα συγχωρέσεις στους άλλους, τόσα και θα σου συγχωρηθούν. Ό,τι συγχωρήσεις, αυτό θα σου συγχωρηθεί. Αυτά που θα σκεπάσεις και δεν θα τα κατακρίνεις, αυτά θα σκεπαστούν και από σένα και για σένα από το Θεό. Αυτή, με συντομία, είναι η διδασκαλία των Αγίων Πατέρων για την κατάκριση των άλλων. Δύσκολο άθλημα όσο και μέγα, γιατί πρέπει να γίνεται με όλη την καρδιά μας και όχι μόνο με ένα κομμάτι της. Αντανακλά, πρέπει να αντανακλά και να καθρεφτίζει την τελευταία πράξη του Θεανθρώπου Χριστού πάνω στο Σταυρό που συγχωρούσε τους σταυρωτές του. Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδαση, τι ποιούση. Ας δούμε τι μας συμβουλεύουν σχετικώς τρεις Άγιοι της Εκκλησίας μας. Ο Αββάς Ζήνων έλεγε στους αδελφούς: «Όποιος θέλει γρήγορα να εισακούσει ο Θεός την προσευχή του, όταν σηκωθεί και υψώσει τα χέρια του προς το Θεό, πριν απ' όλα και πριν απ' την ίδια του την ψυχή, υπέρ των εχθρών του ας προσευχηθεί με όλο του το είναι. Έτσι, με αυτό το κατόρθωμα, ό,τι και αν ζητήσει από το Θεό θα εισακουστεί». Έλεγαν για τον Αββά Μακάριο το Μεγάλο, τον Αιγύπτιο, ότι είχε γίνει, καθώς είναι γραμμένο, Θεός επίγειος. Και πώς έγινε? Διότι όπως ο Θεός σκεπάζει τον κόσμο, έτσι και ο Αββάς Μακάριος σκέπαζε τα ελαττώματα όπου τα έβλεπε, σαν να μην τα έβλεπε, και τα άκουε σαν να μην τα άκουε. Κάποιος αδελφός ερώτησε τον Αββά ποιμένα λέγοντας: «Αν δω κάποιο φταίξιμο του αδελφού μου, καλά θα κάνω να το σκεπάσω?» Και ο γέροντος του απάντησε: «Την ώρα που θα σκεπάσουμε το φταίξιμο του αδελφού μας, θα σκεπάσει και ο Θεός το δικό μας. Και την ώρα που θα φανερώσουμε το φταίξιμο του αδελφού, θα φανερώσει και ο Θεός το δικό μας».

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την σειρά εκπομπών υπέρ των αμαρτωλών. Διαβάζουμε από το ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Σωτήρχου. Τι μέγας λόγος και φοβερός, αλλά και πόσο μεγίστη αλήθεια για όλους μας. Γίνεσαι ίσως με το Θεό. Δεν είναι δική μας η φράση αυτή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος την είπε και την έγραψε και είναι αληθινή πέρα ως πέρα. Διότι ερμηνεύει το Λόγο του Θεού που εντέλεται συνεχώς να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Και μας βεβαιώνει ότι γινόμαστε όμνιοι με τον Πατέρα μας και Θεό μας που βρίσκεται στους ουρανούς. Είναι βέβαια δύσκολο, πολύ δύσκολο το αγώνισμα αυτό να συγχωρήσεις τον εχθρό σου όταν έχεις μια καρδιά γεμάτη εγωισμό και πάθη πολλά. Ασύγκριτη όμως είναι και η αμοιβή στον νικητή ενός τέτοιου αθλήματος, αφού γίνεται ίσως το Θεό. Ας δούμε όμως κατά λέξη το απόσπασμα αυτό από την 19η ομιλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην προς Εβραίους επιστολή. «Να αγαπάτε τους εχθρούς σας», λέγει ο Κύριος, «και θα γίνετε όμοιοι με τον Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς». Αγάπησε λοιπόν τον εχθρό σου, γιατί αγαπώντας τον δεν ευεργετείς εκείνον, αλλά τον εαυτό σου. Πώς? Κάνοντας αυτό, γίνεσαι ίσως με το Θεό. Αν αγαπήσεις το σύνδουλό σου, θα έχεις μεγάλο κέρδος, γιατί θα γίνεις όμοιος με το Θεό. Βλέπεις ότι δεν χαρίζεσαι σε εκείνον που συγχωρείς, αλλά στον εαυτό σου. Διότι το βραβείο δεν το δίνεις σε εκείνον, αλλά σε σένα. Τι λοιπόν γίνεται, λέγει, αν είναι κακός? Τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο μισθός σου. Και για την κακία του οφείλεις να τον ευγνωμονείς, και αν ακόμη παρά τις άπειρες ευεργεσίες σου παραμένει κακός. Γιατί αν δεν ήταν υπερβολικά κακός, δεν θα αυξανόταν υπερβολικά ο μισθός σου. Και σε άλλη ομιλία του ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει πάλι για τη συγχώρηση των εχθρών μας. Και περισσότερο από αυτούς που μας αγαπούν, ας φροντίζουμε να αγαπούμε τους εχθρούς μας, επειδή αυτοί γίνονται πρόξενοι απείρων αγαθών σε μας. Γιατί έτσι και των αμαρτιών μας τη συγχώρηση θα μπορέσουμε να βρούμε, και με ταπεινωμένη σκέψη και συντριμμένη ψυχή να κάνουμε τις προσευχές μας προς το Θεό. Γιατί όταν η ψυχή αποβάλλει κάθε εχθρότητα και έχει τη σκέψη ειρηνική, αν παρακαλεί τον Κύριο με πολλή νυφαλιότητα, ελκύει μεγάλη βοήθεια από τον ουρανό.

Δεν είναι εύκολο να αγαπήσει κανείς αληθινά τους άλλους ανθρώπους εάν δεν αγαπήσει πρώτα τον Θεό. Η κατακόσμων αγάπη πολύ εύκολα διαλύεται και χάνεται μέσα στα πάθη. Με την πρώτη σύγκρουση κλονίζεται. Της λείπει η δύναμη και η αντοχή να δεχθεί και να υπομείνει τα πάντα χάριν της αγάπης. Η κατά Θεόν αγάπη όμως δεν σβήνει ποτέ και δεν αφανίζεται ό,τι και να γίνει. Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή λοιμός ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχαιρα, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό και ο Κύριος πρώτα έδωσε την εντολή της αγάπης προς το Θεό και μετά την εντολή της αγάπης προς τον πλησίον. Αυτό μας εξηγεί στα 100 πρακτικά κεφάλαιά του και ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής με τα εξής. Όταν αρχίσει κανείς να αισθάνεται πλουσιοπάροχα την αγάπη του Θεού, τότε αρχίζει να αγαπά με πνευματική αίσθηση και τον πλησίον του. Αυτή είναι η αγάπη για την οποία μιλούν όλες οι γραφές. Η κατασάρκα φιλία πολύ εύκολα διαλύεται όταν βρεθεί κάποια ασήμαντη αιτία, γιατί δεν είναι δεμένη με την πνευματική αίσθηση. Στον άνθρωπο όμως εκείνο, στο οποίο την ψυχή ενεργεί ο Θεός, και αν συμβεί κάποιος ερεθισμός, δεν λύνεται ο δεσμός της αγάπης. Γιατί με την θερμότητα της αγάπης του Θεού, η ψυχή ξαναθερμαίνει τον εαυτό της στο καλό και γρήγορα ξαναφέρνει μέσα της την αγάπη του πλησίον με πολύ χαρά, ακόμη και αν έχει υβριστεί ή ζημιωθεί υπερβολικά από αυτόν. Και με την γλυκύτητα του Θεού εξουδετερώνει την πικρία της φιλονικίας. Κανένας δεν μπορεί να αγαπήσει το Θεό με αίσθηση καρδιάς αν πρωτήτερα δεν τον φοβηθεί με όλη του την καρδιά. Γιατί η ψυχή φτάνει σε αυτή την αγάπη αφού εξαγνιστεί και μαλακώσει κατά κάποιο τρόπο με την ενέργεια του φόβου. Δεν μπορεί όμως κανείς να φτάσει στον φόβο του Θεού με τον τρόπο που είπαμε αν δεν εγκαταλείψει κάθε μάταιη φροντίδα του βίου. Γιατί όταν ο νους βρεθεί σε πολλή ησυχία και αμεριμνία, τότε τον ενοχλεί ο φόβος του Θεού και τον καθαρίζει από κάθε υγιεινό, για να τον φέρει σε μεγάλη αγάπη της αγαθότητος του Θεού. Ώστε ο φόβος ανήκει σε εκείνους που βρίσκονται στο στάδιο του καθαρισμού από την αμαρτία και έχουν μια μέτρια αγάπη. Η τέλεια όμως αγάπη ανήκει σε εκείνους που έχουν ήδη καθαριστεί και οι οποίοι δεν έχουν φόβο. Γιατί η τέλεια αγάπη διώχνει τον φόβο.

Η νέα ζωή που χαρίζει η πίστη μας δεν είναι άλλη από τη ζωή που γίνεται κοντά στο Θεό, μαζί με το Θεό, μέσα στη χάρη του Θεού. Και αυτό το πλησίασμα της καρδιάς και του νου προς το Θεό, που συνοδεύεται από τον καθαγιασμό και την πειθαρχία του σώματος, το πολεμούν οι δαίμονες με πολλούς τρόπους. Στο πλησίασμα αυτό, ανάμεσα στον άνθρωπο και το Θεό, δίνεται ο μεγάλος αγώνας της σωτηρίας για να μπούμε στην εν Χριστώ νέα ζωή. Σκληρός ο πόλεμος. Γίνεται όμως εύκολος με τη βοήθεια του Κυρίου. «Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινώ στη καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρόν εστί», μας λέγει ο Κύριος στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Μια τέτοια περίπτωση αγωνιστικής αρχής που μπορεί να γίνεται κάθε ημέρα και από όλους μας βρίσκουμε στην ζωή του μεγάλου Αρσενίου και μαζί μια θαυμάσια προσευχή του Αγίου αυτού. Κάποτε ο Αββάς Αρσένιος αντιμετώπιζε την επίθεση των δαιμόνων. Βρισκόταν μέσα στο κελί του και οι δαίμονες τον έθλιβαν. Όταν έφτασαν λοιπόν εκείνοι που τον υπηρετούσαν έξω από το κελί, τον άκουσαν να φωνάζει προς το Θεό λέγοντας: «Θεέ μου, μη με εγκαταλείψεις, τίποτα το καλό δεν έπραξα ενώπιόν σου, αλλά αξίωσέ με την καλοσύνη σου να βάλω αρχή νέας ζωής». Αυτή την αρχή νέας ζωής όλοι μπορούμε να την κάνουμε λέγοντας την ίδια προσευχή, αλλά και νιώθοντας την πίστη και την ταπείνωση του Αγίου Αρσενίου, ή έστω όση πίστη και ταπείνωση μπορούμε. Αδιάκοπη προσοχή και επαγρύπνηση σε όλα χρειάζεται ο χριστιανός. Λίγο να αμελήσει πέφτει στις παγίδες των δαιμόνων. Γι' αυτό και ο Κύριος έλεγε συνεχώς και συνεχίζει και σήμερα να μας φωνάζει: «Γρηγορείτε και προσεύχεστε, ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν, το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής». Χρειάζεται κόπος και προσπάθεια συνεχής για να βρίσκεται κανείς σε επικοινωνία με το Θεό, με προσοχή και προσευχή. Αλλιώς παθαίνει αυτό που έπαθε κάποιος γέροντας και μας το διηγείται ο Αββάς Ηλίας. Κάποιος γέροντας ζούσε μέσα σε ένα παλαιό ειδωλολατρικό ναό και πήγαν οι δαίμονες και του είπαν: «Φύγε από τον τόπο αυτό, είναι δικός μας». Και αποκρίθηκε ο γέροντας: «Εσείς δεν έχετε τόπο». Τότε βάλθηκαν να το σκορπίζουν τα φοινικόφυλλα με τα οποία έφτιαχνε τα χειροτεχνήματά του, και εκείνος τα ξαναμάζευε. Ύστερα οι δαίμονες τον άρπαξαν από το χέρι και τον έσερναν έξω από το ναό. Όταν έφτασαν στην πόρτα, ο γέροντας την έπιασε με το άλλο χέρι και φώναξε δυνατά: «Ιησού, βοήθησέ με». Αμέσως με το άκουσμα του παντοδυνάμου ονόματος του Κυρίου, οι δαίμονες εξαφανίστηκαν και ο γέροντας άρχισε να κλαίει. Τότε εμφανίστηκε ο Κύριος και του είπε: «Γιατί κλαις?» Και απάντησε ο γέροντας: «Διότι οι δαίμονες ετόλμησαν να κρατήσουν έναν άνθρωπο δικό σου και να του κάμουν τέτοια πράγματα». Ο Χριστός τότε του απάντησε: «Αυτό έγινε από δική σου αμέλεια, γιατί όταν με αποζήτησες είδες πώς σου συμπαραστάθηκα». Και πρόσθεσε ο γέροντας, όταν τα διηγήθηκε αυτά, ότι χρειάζεται πολύ κόπος και αν δεν καταβληθεί κόπος δεν μπορεί να έχει κανείς το Θεό μαζί του, τον Θεό που για χάρη μας σταυρώθηκε.

είτε με λόγια, είτε με έργα, είτε με λογισμούς, έρχεται η κακία μέσα στην καρδιά και με την συνέργεια των δαιμόνων γίνεται προσπάθεια να την μολύνουν και να την στρέψουν προς τη ματαιότητα και να την απομακρύνουν από το Θεό. Εργαλεία των δαιμονικών επιθέσεων είναι τα πάθη. Άλλοτε ο εγωισμός, η καινοδοξία, η ασωτεία και άλλοτε η φιλαργυρία, η πονηρία, η φιλαυτία και τα άλλα πάθη. Σε αυτήν την επιθετικότητα ο χριστιανός πρέπει να αντιστέκεται με όλες του τις δυνάμεις για να μην κλονιστεί και να μην χάσει την επικοινωνία του με το Θεό. Είναι ένας αγώνας κρίσιμος, αγώνας αποφασιστικός και μέχρι σε σχάτων, γιατί από αυτόν εξαρτάται η ζωή ή ο θάνατος του πιστού. Ας δούμε μια χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση από την ζωή του Αββά Αχιλά, Λίαν διδακτική.

Πήγε κάποιος από τους ασκητές της ερήμου στο κελί του Αβά Αχιλά και τον είδε που έφτυνε αίμα και τον ερώτησε «Τι είναι αυτό, πάτερ?» Και ο γέροντας του απάντησε «Να, λόγια ήταν ενός αδελφού που με λύπησε και αγωνίστηκα να μην ανακοινώσω τι μου είπε και παρεκάλεσε τον Θεό να με απαλλάξει από τα λόγια εκείνα και έγιναν ωσά αίμα στο στόμα μου και τα έφτυσα με αποτέλεσμα να ξαναβρω την ησυχία μου και να ξεχάσω τη λύπη μου. Ας διώχνουμε κι εμείς μακριά την κακία και ας μην την αφήνουμε να φωλιάζει μέσα μας, γιατί τότε σαπίζει τον εσωτερικό μας κόσμο και μας οδηγεί στα χέρια των μισανθρώπων δαιμόνων. Βοηθός μας πάντα ο Θεός». Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε και την σημερινή εκπομπή που, όπως προείπαμε, ανήκει στην σειρά εκπομπών υπέρ των αμαρτωλών. Η συνέχεια στην επόμενη εκπομπή μας. Ωστότε, ο Θεός ας είναι πάντοτε μαζί μας. Χαίρετε.

υπέρ των αμαρτωλών. Μία εκπομπή αφιέρωμα σε όσους αναγνωρίζουν μέσα από το σκοτάδι της αμαρτίας τον Χριστόν ως τη μοναδική ελπίδα σωτηρίας. Επιμέλεια εκπομπής, παρουσίαση, μοναχός Πατήρ Παλαμάς.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας, γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

Στις 17 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά και εορτάζει τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης. Οι τέσσερις αυτές Άγιες Μάρτυρες

μαρτύρησαν στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού. Ήταν 4 ακρογωνιαίοι λίθοι της Εκκλησίας, 4 ονόματα 4 αρετών, 4 φωτοστεφάνων, 4 θαυματουργικών ψυχών. Οι αγωνίστριες αυτές του χριστιανισμού περιφρόνησαν την πλαστή λαμπερότητα των ειδωλολατρικών δοκάνων, αψήφισαν τις φοβερές απειλές του ειδωλολάτρη τυράννου, στάθηκαν σταθερές χριστιανές μέχρι το θάνατό τους. Η γη μοσκοβόλησε από το αίμα τους. Ο ουρανός μοσκοβόλησε από την ψυχή τους.

στις 17 Σεπτεμβρίου. Επίσης, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Αγαθοκλίας. Η Αγία Αγαθόκλια, με τη μεγάλη της υπομονή στο μαρτύριο, στόλισε και αυτή τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού. Αν και από τη γέννησή της ήταν δούλα, έλαμψε δια Ιησού Χριστού ελεύθερη στην ψυχή. Ο Κύριος της, που ονομαζόταν Νικόλαος, είχε γίνει χριστιανός και φερόταν προς την Αγαθόκλια με πολλή φιλανθρωπία και αγαθότητα. Αλλά η κυρία της, γυναίκα σκληρόκαρδη, επέμενε στην ειδωλολατρία και όπως ήταν θυμώδης και μέθυσος, βασάνιζε πολλές φορές την Αγαθόκλια και προσπαθούσε με πείσμα να την επαναφέρει στην θρησκεία των ειδώλων. Επί 8 χρόνια έτσι, η ταλέπορη και συγχρόνως μακάρια δούλα υπέφερε καθημερινή ζωή μαρτυρίου. Την έβριζε, τη χτυπούσε, κένταγε με πυρούνια το σώμα της και την πλήγωνε με αλίπητο μαστίγωμα. Και επειδή όλα αυτά δεν νικούσαν τη γνώμη της ευσεβέστατης αυτής χριστιανής, κάποια μέρα άναψε φωτιά και την έσπρωξε μέσα σε αυτή. Έτσι η Αγαθόκλια λυτρώθηκε από την ασεβή και κακούργα ειδωλολάτρησα κυρία της και αποδήμησε στα μακάρια και ελεύθερα σκηνώματα των δικαίων.

Την ίδια ημέρα, 17 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας τιμά και εορτάζει τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Λουκίας, της Χήρας και του παιδιού της Μάρτυρος Γεμινιανού. Επίσης, της Αγίας Μάρτυρος Θεοδότης της Εν Νικαία, των Αγίων Ιερομαρτύρων Πηλαίος και Νήλου των Επισκόπων, των Αγίων Μαρτύρων Πατερμουθίου και Ηλία, 100 Αγίων Μαρτύρων από την Αίγυπτο, 50 Αγίων Μαρτύρων από την Παλαιστίνη, των Αγίων Μαρτύρων Χαραλάμπους Παντολέοντος και της Συνοδείας Αυτών και των Αγίων Ιερομαρτύρων Ηρακλείδου και Μύρονος, Επισκόπων Ταμάσου της Κύπρου. Με τις πρεσβείες όλων αυτών των Αγίων μας, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ μας και σώσε μας. Αμήν.

0: ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει

νεόν του μεταφραστού, παράφραση των 50 λόγων του Αγίου Μακαρίου. Συνέχεια στα κεφάλαια για την αγάπη. Όταν ακούμε το λόγο της Βασιλείας και μας παίρνουν τα δάκρυα, ας μην πούμε ότι καλά δακρύσαμε, καλά ακούσαμε, καλά θεάματα αντικρίσαμε και αυτά μας φτάνουν. Υπάρχουν και άλλα αυτιά και μάτια και κλάματα άλλα, καθώς και άλλος νους και άλλη ψυχή. Είναι το ίδιο το επουράνιο και Άγιο Πνεύμα. Αυτό ακούει και κλαίει, αυτό προσεύχεται, αυτό γνωρίζει και πράττει στα αλήθεια το Θείο Θέλημα. Ο Κύριος υποσχέθηκε στους Αποστόλους τη μέγιστη δωρεά του Αγίου Πνεύματος όταν είπε «Εγώ πηγαίνω στον Πατέρα, ο Δε Παράκλητος το Άγιον Πνεύμα το οποίο ο Πατέρας μου θα στείλει στη θέση μου θα σας διδάξει τα πάντα. Και αλλού έχω πολλά ακόμη να σας πω, όμως τώρα δεν μπορείτε να τα σηκώσετε. Όταν όμως έρθει εκείνος, το Πνεύμα της Αληθείας θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια». Ο Παράκλητος θα προσευχηθεί και εκείνος θα κλάψει. Τι ταιριάζει να λέμε στην προσευχή δεν γνωρίζουμε. Όμως το Πνεύμα μέσα μας μεσητεύει για μας με στεναγμούς ανήκουστους, λέει ο Απόστολος Παύλος. Μόνο στο Πνεύμα είναι γνωστό το θέλημα του Θεού. Μόνο το Πνεύμα του Θεού γνωρίζει περί του Θεού. Και όταν κατά την Επαγγελία ο Παράκλητος επιφύτησε την ημέρα της Πεντηκοστής και η δύναμή του κατοίκησε τις ψυχές των Αποστόλων, το παραπέτασμα της κακίας αφαιρέθηκε από πάνω τους μια και καλή. Τα πάθη καταργήθηκαν και ελευθερώθηκαν τα μάτια της καρδιάς τους. Τότε λοιπόν τους πλημμύρισε σοφία και το Πνεύμα τους ολοκλήρωσε και τους δίδαξε πώς να κάνουν το θέλημα του Θεού. Παίρνοντάς τους από το χέρι, τους οδήγησε στην τέλεια αλήθεια, κυριάρχησε και βασίλεψε στις ψυχές τους. Όταν λοιπόν μας πιάνουν τα κλάματα καθώς ακούμε το Λόγο του Θεού, ας παρακαλέσουμε το Χριστό με ανεπιφύλακτη πίστη να μας στείλει το Πνεύμα, με την ελπίδα ότι το Πνεύμα πραγματικά μας ακούει και προσεύχεται κατά τη θέληση και την απόφαση του Θεού.

Κάπως έχει το πράγμα. Κάποια σκοτεινή δύναμη έρχεται να σκεπάσει ελαφρά το νου, σαν γάζα ομίχλης. Και μόνο που η λαμπάδα καίει ασταμάτητα και φωτίζει, όπως λέγαμε πριν, εκείνο το κάτι καλύπτει σαν παραπέτασμα το φως. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, αναντήρητα δεν είναι τέλειος, ούτε εντελώς ελεύθερος από την αμαρτία, αλλά ας το πούμε και ελεύθερος και ανελεύθερος. Και αυτό δεν συμβαίνει ερήμην του Θεού, αλλά κατά θείαν οικονομία. Και τη μια ο μεσότυχος και ο φραγμός διαλύονται, την άλλη δεν διαλύονται εντελώς. Τα ίδια ακριβώς συμβαίνουν με την προσευχή. Τη μια η χάρη φλέγει, παρηγορεί αναπάβει, την άλλη γίνεται θαμπή και σιγοκαίει, όπως η ίδια οικονομεί για το συμφέρον του ανθρώπου. Κάποιες φορές εισήλθα στο τέλειο μέτρο και πήρα μια γεύση και πείρα εκείνης της σφαίρας. Ποτέ όμως ως τώρα δεν είδα κάποιον χριστιανό τέλειο ή ολότελα ελεύθερο. Τι συμβαίνει λοιπόν? Από τη μια αναπαύεται κανείς τη χάρη και αξιώνεται να αγγίξει μυστήρια και αποκαλύψεις και να μεθέξει σε αυτά και να εισέλθει στην ειδονή της χάριτος. Ταυτόχρονα όμως μέσα του υπάρχει και η αμαρτία. Αυτοί οι άνθρωποι, οι υπερβολικά φωτισμένοι από το φως της χάριτος, λόγω απειρίας θεωρήθηκαν τέλειοι και ελεύθεροι. Εγώ όμως, όπως είπα, δεν γνωρίζω κανένα τελείως ελεύθερο. Επειδή κάποτε μου χαρίστηκε να εισέλθω εν μέρη σε εκείνη τη σφαίρα, η εμπειρία εκείνη μου δίδαξε πώς είναι ο τέλειος άνθρωπος.

γλώσσες να λένε για γάμο και νύφη και γαμπρό και χορούς και τραγούδια και γλέντια, μη φανταστείς τίποτα υλικό και γήινο. Αυτά τα φέρνουμε κατά συγκατάβαση ως παραδείγματα μόνο των αρήτων και πνευματικών και ανέγγιχτων από σωματικά μάτια, που μόνο άγιες και πιστές ψυχές τα αντιλαμβάνονται. Η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και οι ουράνιοι θησαυροί, οι ύμνοι και οι γιορτές των Αγίων Αγγέλων αποκαλύπτονται μόνο σε εκείνους που έχουν μια κάποια πείρα. Ο αμύητος δεν μπορεί ούτε με το μυαλό του να τα βάλει. Άκου ευλαβικά τι λένε οι άλλοι για αυτά, μέχρι να σου χαριστεί και σένα, αν έχεις πίστη να τα επιτύχεις. Τότε και η δική σου ψυχή θα δει με τα μάτια της σε ποια αγαθά και ποια μυστήρια μπορούν οι χριστιανοί να γίνουν κοινωνοί ακόμη και από αυτόν τον κόσμο. Στην Ανάσταση και το ίδιο το σώμα εκείνων των ανθρώπων θα αξιωθεί αυτών των αγαθών, θα τα βλέπει και τρόπον τεινά θα τα φέρει επάνω του, όταν και το ίδιο γίνει πνεύμα. Τα κάλλη και οι αγαθοί καρποί της κάθε μιας ψυχής, δηλαδή η ευχή, η αγάπη, η πίστη, η αγρυπνία, η νηστεία και οι άλλες ασκητικές της αρετής, όταν κοινωνήσουν και ενωθούν με το Άγιο Πνεύμα, τότε και αυτά, σαν θυμίαμα που το ρίξαμε στη φωτιά, αναδίδουν άφθονη ευωδία. Αλλά και εμείς, στη συνέχεια, πολιτευόμαστε ευκολότερα σύμφωνα με το Θείο Θέλημα. Γιατί το είπαμε και προηγουμένως, χωρίς Άγιο Πνεύμα κανείς δεν μπορεί να καταλάβει το θέλημα του Θεού. Συμβαίνει εδώ ότι με μια γυναίκα που πριν το γάμο ακολουθεί τη γνώμη της και κάνει ό,τι θέλει, όταν όμως παντρευτεί, ζει αφήνοντας πάντοτε τον σύζυγό της να ορίζει τα πάντα και δεν κοιτάζει να κάνει το δικό της. Έτσι λοιπόν και η ψυχή. Έχει μεν δικό της θέλημα και νόμος και επιτελεί δικά της έργα. Όταν όμως αξιωθεί να ενωθεί με τον ουράνιο νυμφίο Χριστό, υποτάσσεται στον δικό του νόμο και πλέον δεν ακολουθεί το θέλημά της, αλλά του Χριστού και νυμφίου της.

0: ένδυμα του γάμου για το οποίο κάνει λόγο ο Χριστός συμβολίζει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και αυτός που δεν στάθηκε ικανός να την περιβληθεί δεν θα λάβει μέρος στον ουράνιο γάμο ούτε στο πνευματικό δείπνο. Ας κάνουμε το παν για να πιούμε από το πνευματικό θεϊκό κρασί και να μεθύσουμε με την υφάλεια μέθη. Όπως οι ποτισμένοι από κρασί γίνονται λαλίστεροι, έτσι και εμείς πλημμυρισμένοι από το πνευματικό κρασί, ας μιλήσουμε διηγούμενοι τα θεϊκά μυστήρια. Και το ποτήρι ον γάρ σου μυθίσκον με όσοι κράτηστον. Το δικό σου ποτήρι με μεθάει σαν το πιο δυνατό κρασί, μαρτυρεί ο θείος Δαβίδ. Η φτωχή το πνεύμα τη ψυχή είναι αυτή που γνωρίζει τα τραύματά της, καταλαβαίνει πως ζει μέσα στο σκοτάδι των παθών της και ζητάει συνεχώς λύτρωση από τον Κύριο. Υπομένει τους κόπους, δεν βρίσκει χαρά στα επιγείς αγαθά, αλλά ψάχνει μόνο για τον καλό γιατρό και εμπιστεύεται σε αυτόν τη θεραπεία της. Πώς λοιπόν αυτή η τραυματισμένη ψυχή θα γίνει όμορφη και ευπρόσωπη και άξια για να ενωθεί με τον Χριστό? Πώς αλλιώς, παραέχοντας επίγνωση της αρχικής της φύσεως και της τωρινής φτώχειας και των τραυμάτων της. Αν δεν βρίσκει ευχαρίστηση στα τραύματα και τους μόλοπες των παθών και δεν δικαιολογεί τα σφάλματά της, ο Κύριος δεν της καταλογίζει την ευθύνη, αλλά έρχεται και τη θεραπεύει και την αποκαθιστά σε ένα κάλος που δεν παλεύει πια με τα πάθη και τη φθορά. Αρκεί, όπως είπαμε, η προαίρεσή της να μην συμπράττει ούτε η ίδια να ικανοποιείται όταν τα πάθη γίνονται πράξη, αλλά να επικαλείται με όλη της τη δύναμη τον Κύριο για να στείλει το Άγιο Πνεύμα του αξιώνοντάς την να ελευθερωθεί εντελώς από τα πάθη της. Αυτή η ψυχή είναι μακάρια, αλλά αλίμονος εκείνη που αποθεί τη συνέστηση των πληγών της και από τη μεγάλη της κακία και πόρωση θαρρεί πως δεν έχει καθόλου κακία. Ο Άγιος Γιατρός δεν την επισκέπτεται ούτε τη θεραπεύει, αφού ούτε τον καλεί ούτε την νοιάζει για τα τραύματά της, θεωρώντας ότι είναι μια χαρά. Υγιής, ουγαρ χρίαν έχους είναι οι υγιένοντες γιατρού, αλλά οι κακώς έχοντες. Μακάρι οι πραγματικά και αξιοζήλευτοι για τη ζωή τους και τις υπερβατικές της απολαύσεις και ανώτεροι από όλους τους ανθρώπους όσοι με τη θερμή πίστη και την ανάρετη πολιτεία τους εγνώρισαν βιωματικά με την πνευματική αίσθηση τα επουράνια μυστήρια και έχουν για πατρίδα τους τον ουρανό. Και ειδού η απόδειξη. Ποιος δυνατός, ποιος σοφός, ποιος συνετός ανέβηκε στον ουρανό ενώ ζούσε στη γη? Ποιος εργάστηκε εκεί τα έργα του πνεύματος και αντίκρισε τα κάλλη του? Α, τώρα ένας με όψη φτωχού, σε άκρα παινία και εξουθένωση, που σχεδόν ό,τι οι γείτονές του τον γνωρίζουν, πέφτει με το πρόσωπο στα πόδια του Κυρίου, το Άγιο Πνεύμα τον ανεβάζει στον ουρανό και εκεί η ψυχή του γεμίζει από πνευματική αίσθηση. Ο νους του απολαμβάνει τα θαύματα των ουρανών. Εκεί εργάζεται, εκεί περνά τη ζωή του, εκεί έχει την πατρίδα του, όπως βεβαιώνει ο Απόστολος. Πατρίδα μας είναι η ουρανή, λέει. Μάτι ανθρώπου δεν είδε και αυτιά δεν άκουσαν και καρδιά δεν διανοήθηκε αυτά που ετοίμασε ο Θεός σε όσους τον αγαπούν. Αλλά, συμπληρώνει, σε μας τα αποκάλυψε δια του πνεύματός του. Αυτή είναι η αληθινή σοφή, η αληθινή δυνατή, αυτή οι ευγενείς και σόφρονες. Σημεών του μεταφραστού, παράφραση των 50 λόγων του Αγίου Μακαρίου.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Κύριε, τι απευθύνει σαν σκευωτέ, πολύ πανίστατε με, πολύ λέγω στην ψυχή μου, που κάστε τρία αυτόν τον Θεό αυτού. Ξείτε, Κύριε, αντιλήπτρομο, δόξα μου και ψώνω τη φωλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έγραψε, και πήγωσέ με εξ όρου αγίου αυτού. Εγώ κοιμήθη και ύπνωσα, εξηγιάστη ότι Κύριο αντιλήψε ψέμα. Ο φοβηθήσα μου μοιριά το λαό, το κύκλο συνηθισμένο, ανάστε, Κύριε, όρου μου δώσουν. Ότι εσύ πάδεξε πάντω ω γραντά Ματέο. Ο δόντα αμαρτωλών συνέδρισε. Και κυρίω η κυρία έχει τον λόγο τη ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι κύριο αντιλήψε τέμα. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξε με. Η δύο τυργή σου παιδεύσει με. Ο Ιταβέλη είναι ο πάγη άνω και με στήριξε με την χείρα σου. Ουκέ στην ίεση τη αρκή μου, άπροσώπου τη οργή σου. Ουκέ στην ειρήνη τη οστεή μου, άπροσώπου των μαρτιών μου. Ότι ανομία με περίραν την κεφαλή μου. Ω ή φορτίο βαρύ, επαρήνθησε με. Προσώζαν και σάπησαν οι μολοπές μου, άπροσώπου της αφροσύνης μου. Τελεπώσαν και κατεκάθαιναν ως τέλους, όλη την ημέρα σε τροπάζω πορευόμενη. Διεψώμε πλήστερα παγμάτων, και και στην ίεση στην της αρκή μου. Κακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, ωραίο μου προς τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου, και ως τον αγμό μου προς σου καπεκρίτη. Καρδία μου τεράκτη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου, και αυτό ουκέστημα το μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου ξενεδίες μου ήγγισαν και έστησαν και έγκιστά μου μακρόθεν έστησαν. Ξεβιάζω στο Ιστούτε στην ψυχή μου και Ιστούτε καγά μου και ελάλησαν. Ματότητας και δολότητας όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ως ήκο φως ο κήκων και ως άλλο σου κανήγον το στόμα αυτού. Και γεννόμενο σε άνθρωπος που κακούν και έχουν το στόμα και αυτού λαγμού σου. Ότι επί σύ κηρύλπησα, σύ εις ακούσει κύριο Θεός μου. Ότι ήμουν πότε πιχαρό με εχθρή μου και το σωστή είναι πόδο μου που με μεγαλογμόνισαν. Του χωρί μάστιχα έτοιμο και λιγτών μου ενώπιον μου στήθη παντό. Ότι την ανομία μου έγανε καιλό και με ρημνήσω πέρα τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται πέρα με και πληθύνησαν μισούντε με δίκου. Οι ανταποδότε μου κακά διαγαθών, διαβαλών, επί κατά δύο κονα καθοσύνη. Μία καταλήπη μου, κύριο Θεό μου, μία προστρέφω μου. Πρόσχε τη βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μία καταλήπες μου, Κύριε Θεός μου, μία αποστρέφω μου. Πρόσχε στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός ο Θεός μου, προσεορτρίζω. Εδίψε σε ψυχή μου, ως απλώς άρξ μου, εν κύρι μου, και αβάτω και ανήπω. Ούτως αν το αγιώφθησε, τη δίνει την αμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου περζωάς, τα χείλη με πενέσουσες. Ούτως ευλογήσω τη ζωή μου, και το όνομα δίσω ρωτάς χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος, επιστή η ψυχή μου. Η χίλια γαλιά σου ενέσαι στο στόμα μου. Ήμουν μόνο εγώ από τη στρομνή μου. Και τη όρθια σε μελέτων εσέ. Ότι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπη του τρίγου σου αγαλιά σου. Κολλήθη ψυχή μου πίσω σου, έμουν τα αντελάβη του δεξιά σου. Με αυτή τη σμάτινη ζήτησαν την ψυχή μου. Σελεύθερο στο κατώτατο τη γη. Παραδοθήσω τη χείρα ροφέα, μερίδε αλοπέκονέ σου. Δε βασιλεύσου, εφραθίζεστε επί το Θεό. Επενεθίστε πάσο μνήμα αυτό. Την εφράγει στόμα αλλού τον άδειο. Για τη όρθια σου σε μελέτων εσέ, τη γυναίκα τη βοηθό σου, για τη σκέπη του πτερίγου σου αγαλιά σου. Κολλήθη ψυχή μου πίσω σου, εμώ δεν αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι, και νυν και αίγιο όνα στον όνο μην. Αλούι, αλούι, αλούι, αδόξητο. Αλούι, αλούι, αλούι, αδόξητο. Αλούι, αλούι, αλούι, αδόξητο. Κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι, και νυν και αίγιο όνα στον όνο μην. Κύριε, ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκρασε την νυχτή να δίνω. Σε θέα των οποίων σου προσευχή μου, κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Και πλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Ξολογήσει μετά του κατεβενόντων Ισλάκων, και γεννήθηνο σε άνθρωπο βοήθητο, σε νεκρή ελεύθερο. Ως οι τραυματίε καθέπτεσαν τάφο, όνο καμνή τη έτη και ευτύχη τη χειρό απόστησαν. Έθε το όμιλάκο του παπιτάκου, σκοτεινήσει και άθενά του. Επί με επεστρίχθη θυμό σου και πάντω μοντισμό σου, έπειρε ήσυχα μου. Εμάκρυσα από τον θρόνο του μου, έθε το με επιτέλειγμα ευθύ. Παρδόθην και ξεπερβόμενη, θέλω μη στένη σαν αποτυχίε. Εκέκραζα προ σε κύριο όλη την ημέρα, διαπέτασα προ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση θαυμάζει, ή ιατρή αναστήσου και χρησιμοποιήσοντε. Μη διηγίζεται έτσι με το τάφο του ελαιό σου, την αλήθειά σου είναι τεβολή. Μη γνωστήσαν το σκότα θαυμάζεά σου, τη δικαιοσύνη σου είναι γύρω λελισμένη. Καγώ προς Κύριε και έκραξα και το πρωί προς εσύ μου προφτάσισα. Γιατί Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέψε το πρόσωπό σου από μου. Στοχός είμαι εγώ και κόψω πνότητός μου. Ψωθείς δε ταπειρώθηκε σπορήθη μου. Επειδή δήλθουν αργέ του παπερισμού που στάραξαν. Η κύκλωσαν μα σίδερο όλη την ημέρα, περιέσχομαι με άμα. Εμάκρυ από μόνο φίλων και πλησίων και του γοστρού μου ταλαιπωρία. Κύριε, ο Θεό τη σωτηρία μου, ημέρασε και έκραξα και είναι την αντίμα. Σελθέ τον οποίο σου προσοχή μου, κλείνω το ου στη δέση μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντό μου, το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μην πειλαθάνω πάστα στα αποδόση αυτού. Τον εφυλατεύονται πάστα νομία σου, τον αιώνα πάστα νόσου. Το λυτρούμενο εκφρά στη ζωή σου, το στεφανούνται σαν λέει και εκτιμή. Τον εμπλόγη την αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστή σε του είναι όχι σου. Ποιον λίμο είναι ο Κύριο και κρίμα πάσα επικουμένη. Και γνώρισε το σαθό αυτό το Μωυσή, τη Ισή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτρίμων και λέει μόνο Κύριο, μακρόδρομο και πολυέλο. Ο Κιστέλο το ρηστήσατε ουδέ ει τον όνομα μην. Ο κατά ανομία μόνο επίση μην. Ο δέκατε αμαρτία μόνο τα πέτα και μην. Ότι κατέψει του ουρανού από τη γη, σε κρατέωσε Κύριο το έλο αυτού, επί του φοβμένου αυτών. Καθώ τον απέχω να το λέω από τη μόνη, εμάκρυνε αυτόν τα ανομία μόνο. Καθώ εκτήρη πατηριού, ο κτήρισε Κύριο του φοβμένου αυτών. Ότι αυτό έγινε το πλάσμα μόνο, εμνίζεται του χουσιασμένου. Άνθρωπο η χόρτωσε η μέρα αυτού, ω άνθρωπο το αγρότο εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήλθε αυτό και έχω υπάρξει, και έχω επιγνώσει τον τόπο αυτού. Το δέλο του κυρίου από το αιώνα, ω ποιο το αιώνα, έπειτα του φοβμένου αυτών. Και δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον τη φυλάσσεται θήκη αυτού. Και με μνημένη στον τρόνο αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριο είναι τον ουρανό, ετοίμα στον θρόνο αυτού. Και βασιλεί αυτού πάντοτε δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριο πάντα οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύει ποιούνται στον λόγο αυτού. Το κόστο τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάσα δυνάμει αυτού. Λειτουργεί αυτού η ποιότητα στο θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού. Εμπαντή τόπο τη ποτεία αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εμπαντή τόπο τη ποτεία αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσα τη προσευχή μου. Ενώτησε δε εσύ με τη λευθεία σου. Εισάκουσα με τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε άλλη θέση κρίσιμα το δούλου σου, ότι δικαιωθεί στην όπλα όσου παζώνει. Κατευθείαν εξ ανθρώπου τη ψυχή μου, η οποία είναι συνεισμένη τη ζωή μου. Κάθισε με σκοτεινή ίσω νεκρού αιώνα και κυρίσαμε εδώ το πνεύμα, εν μία ταράχη καρδία μου. Εμνήστη με ρο αρχαίων, εμελέτησε εμπάση αρή σου, επίμεσα χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προ τα σχήρα που ψυχή μου ζει νεκρό. Τα χείρι άκουσαν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψω το πρόσωπό σου από μου και μυθίσω με τι κατεβάνει του λάγκου. Ακουστών ποιήσω με το πρώτο λαό σου την ψήφιση. Γνώρισα με κύριε, οδόν υπορέξω με προσέρε την ψυχή μου. Εξαλώ με τον εχθρό μου, κύριε που σε κατέφυγα. Δίδαξα με το πίνδυνο θελημά σου, τη σου εθεό μου. Μέμα στο αγαθό μου, οδηγήσε με λίγη ευθεία. Ένα και τον οματό σου, κύριε ζήσει μου. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκτρίψει ψυχή μου. Και εντολέ σου εξωθρέψει του εχθρού μου. Και πολλή πάντα σου λίγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο είμαι. Σ' άκουσόν μου, κύριε δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση με το δούλο σου. Σ' άκουσόν μου, κύριε δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση με το δούλο σου. Μέρα στο αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, και νύν και αεί και σώνα στο όνομα. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξητο. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξητο. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξητο. Αλλούι, αλλούι,
1: ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ της άνω την ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιώνταν εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του Κλήρου και του Λόγου του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του Πατρός και Κατηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών Αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρίστη ημών Στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των Πιστήκων των Εναυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ Ευκρασίας Αέρων Εφορίας των Καρπών της Γης και Καιρών Ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ Πλεόντων Οδηπορούν των Ασούν των Καμνών των Εχμαλώτων και της Σωτηρίας Αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ τουριστή νέη μας από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξη δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα ότι πρέπει η πάσα δόξα τη δίκαιη προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Ιησού.
1: Αντιλόγους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξα δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σαν το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Ιησούς αναπέμψομεν, εύξαστε προς Κύριον, του ρηστήν εγένης, τους αμαρτωλούς ημάς, τους πολλά ετεκώτας, πίστης ελπής αγάπη της ελπής.

0: μικρά συμβουλία, εν το κρανίο πάλιν εξανέστησας Χριστέ, ξύλο ιασάμενος του ξύλου κατάρα, κτίνες τον απάτημε, θανατώσαν τα όχιν, και εδώ ρίσω θείαν, η ζωήν δόξα τη θεία, σταυρός Ιησού Κύριε.
1: Ελέησον ο Θεός κατά το μεγαλό σου και κατά το πλήθος των νυκτερημών σου εξάλληψε από το βήμα μου. Πλήρων πλήρων από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με ό,τι την ανομία με εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενώπιόν με σε διπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου ποιήσα πως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς το κρίνης θέση. Και του γάρα νομή συνελήφθη και να αμαρτήσει και είσαι μήτρα μη του γάρα λήφθη γάψε στάρτα και τα κρύπια της οποίας σου δηλωσάς με ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσου μου. Πληνείς με και υπέρχει όλα να ευκανθήσουν, ακουτείς μεγαλείας και προσύν μεγαλειάζουν, ζε προσθέτε πνευμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό και πάσα μνήμες με εξάλληψαν. Καρδία καθαρά κρίσω είναι μία Θεός και πνεύμα ευθές η γέννηση της εγκάτης μου. Μη απορρίψαν τους προσώπους και το πνεύμα σου το Άγιο μία δεν έστεπε μου. Απόδος με την εργαλία σου σε τρίου σου και πνεύμα την γεμονικό σου και πισώ μου. Και δάξω ανώμηση εδώ σου και σε βίσαι και σε έπιστε σου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός ο Θεός ο Κυρίας μου γαλιά στη γλώσσα μου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανοίγει την αίσθηση μου σου, ότι η θέληση στη σία ναι, δεν πάνε. Ο λόγο αυτό μου το και ευδοκίσεις. Ζήτω το Θεό πνεύμα συντριμμένο, καρδία συντριμμένη και ταπεινωμένη με Θεό σου εξουδενός. Αγάθα με κύριε τη ευδοκία σου της Ιών και κοντομηθή του δε τη Χειρουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις στη σία δικαιοσύνη σε αναφορά και το αυτόματο, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριό μας ομός.
2: Σταυρέ του Χριστού, σώσον εμάς δυνάμισον. Τον τύπο πάλι μου εσείς το αχράδου πάθος εν εαυτό προέφηνε τον ιερό μεσούμενος σταυρό δέσχημα δυστής τεθαμένας τρόπιον παλά μεσήγυρε το κράτος διολέσεις αμαλίκ του πανόλους δύο Χριστό άσουμεν το Θόη μόνο ότι δε δόξιστε σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς δυνάμισον ανέθηκε μου εσείς επιστήλης άκος φθοροποιού λυτήριον και ιοβόλου δείγματος και ξύλο τύπου σταυρού τον προσγύν σειρώμενον όφιν προσέδισεν εγκάρσον εν τούτο. Θριαμβεύσε το πείμα δύο Χριστό άσομε το Θόη μόνο ότι δε δόξιστε. Σταυρέ το Χριστού σώσον ημάς δυνάμισον. Υπέδειξε εν ουρανός του σταυρού του τρόπεν του ευσεβίας κράτορη και βασιλή θεόφρονη εχθρόν ενώδης μενών κατευλίδη φρίαγμα απάτη ανετράπη δε και πίση ευκλώθη υγιής της πέρας η θεία δύο Χριστό άσομε το Θόη μόνο ότι δε δόξιστε. Σταυρέ το Χριστού σώσον ημάς δυνάμισον. Ως επαφή και ραβιζωμένη είδωρα κρότομος απειθούντη λαό και σκληροκαρδίο της Θεοκλήτου εδήλου εκκλησίας των μυστήριων ίσως σταυρός το κράτος του στερέωμα. Σταυρέ του Χριστού σώσον εμάς δυνάμισον. Πλευράς αχράντου λόγη τροθήσεις είδωρο συνέματι εξευλήθη εγγενίζων διαθήκην και ερυπτικών αμαρτίας των πιστών γάρ σταυρός καύχημα και βασιλέων κράτος του στερέωμα. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσεις περιμών, της υπερκοσμίου σου Χριστέ και της αφράς του φωνή σου ακούσεις σε Χριστέ, καλούντες προς θάνατον και απαθή ζωή νικολούδησαν, στεφανιφόροι παρθένοι μάρτυρες του βουάση Άγιος ο Ναός ο έμψυχος, της αχράντου σου δόξη φιλάνθρωπε, μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσεις περιμών, ισχύνε δωρήσα το Χριστός, εστώσες πρώτου βήματος, μαρτυρικού ημίν ως υπέσχετο και θεοπνεύσου σοφίας έπλησε, και λαμπράς ανέδειξε νικηφόρους μάρτυρας, παρθενίας λαμπούς στη χάρη την. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσετε περιμόν. Ιμβλήνα τενήν τον δυσμενή παρθένη των μεγάλαυχων και την αυτού οφρήν κατεβάλλεται μεγαλοφρόνου σε γονισάμενε και τον πριν καυχόμενον εξαλήφθη θάλασσαν τες ροές των αιμάτων υπνίξατε. Δόξα Πατρί και Όκιο Πνεύματι. Σοφίας της άνωθεν Χριστού πλωσίως εμφορούμενε, της εκλεκτής σοφίας και έμφρονας εθυγατέρες, ετρείς κατήσχυναν τυραννού τον φρίαγμα και μανίαν άσχετον ρητορεύουσε θεία διδάγματα και νίκαι έκαισε όνος την αμήν. Αγίων των Άγιων Χριστών, Αγίος οπτικίσας, Αγιοσύνης, Άγιον σκήνωμα, τον εναγίσαν απαγόμενον, ο βόμεν Άγιος ο Ναός ο έμψυχος, της αφράς του σου δόξης.

0: Κύπρους, εις αφράς τους συνδέξεις φύγα άνθρωπε.
1: Ηγέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαγωσόσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, της Παναγίας Αγράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθον. Ότι εσύ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπαμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Ιησοθήσαν το Σταυρό και ο Υιός την πολλή μας και την πολιτεία τους κρυμούς οδόρισε Χριστέον Θεός. Έφερον τη δυνάμεση τους πιστού βασιλείς ημών ή τα σχολιγών αυτής και των πολεμίων. Η συμμαχία ενέχει νησήν όπλων ειρήνης αίτη των τρόπαιων.

0: εσκρόσασε και αργυρές βασάνες θερώσεν αυτίσασε. Ο θένον δεσποτής της διπλής μαρτυρίας στεφάνους εδωρίσα το του και νυφώνας ηξίωσε αμακαρίστη μάρτυρες πρεσβεύσατε Χριστό το Θεό των δεμάτων άφε συνδωρίσαστε της εορτάζους υπόθω την Αγία Μνήμη.
1: Ο Θεός ο Πατρίκαιο και

0: της περίνε κρόση του σταυρού δε το ξύλων τη ζωή στο έμπιμα. Ανθρώποι σφαίρουνε πάγοι επί της γης και κόσμος όλος επί στη πάση χαράς. Ονορώντες υψουμένων αθέων επί στη λαή, συμφωνώς αναφράζομεν επί ρηδόκης ο οίκος σου.
1: Αγρέ του Χριστού σώσον μας δυνάμεις σου, εκρογόνους μετέβαλε ξύλο μου εσείς πηγάς εν ερήμο πάλε, το σταυρό προς την ευσέβεια των εθνών προφέρων του μετάδυση. Σταυρέ του Χριστού σώσον μας δυνάμεις σου, ο βυθόκορπος άμενος τέμνος ανανέδω και εν Ιορδάνης ξύλο, το σταυρό και το βαπτίσμα την τομή της πλάνης τεκμερώμενος. Σταυρέ του Χριστού σώσον μας δυνάμεις σου, ιερός προστιβάζεται ο τετραμερής λαός προηγούμενος, της εν τύπου μαρτυρίου σκηνής σταυρωτή πιστάξη κλειζόμενος. Σταυρέ του Χριστού σώσον μας δυνάμεις σου, θαυμαστός εφαπλούμενος, θασιλιακάς βολάς εξυπόντησεν ο σταυρός και διηγήσε του ουρανή τη δόξα του θωημών. Σταυρέ του Χριστού σώσον μας δυνάμεις σου, σε το αίδημο ξύλων ενώ ετάθη Χριστός, ή την εδέμ φυλάτουσα στριφωμένη ρομφαία σταυρέ δέστη, το φρικτό δε χερουβίμ, ήξε το σύπαγέντη Χριστό, το παρέχω την ειρήνη της ψυχής ημών. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς δυνάμισον, υποχθονίων δυνάμεις αντίπαλοι του Σταυρού, φρύτους η χαρατώμενον το σημείον εν αέριο ο πολλούσιν, ουρανίων γηγενών γένος δεγόνι κάμπτη Χριστό, το παρέχω την ειρήνη της ψυχής ημών. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς δυνάμισον, μαρμαριγές ακυρά της φανής, ο Θείος Σταυρός, εσκοτισμένης έδυνση της εμπλάνη απάτης στο Θείο Φέγγος, απαστράψεις οικιή, το εναυτό παγέντη Χριστό το παρέχω την ειρήνη της ψυχές ημών. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς δυνάμεις σου, ο γύρα καμφθείς και νόσο τριχωθείς, ανορθού το Ιακώβ χείρας αμύψας την ενέργεια φαίνων του ζωηφόρου Σταυρού, την παλαιότητα και γάρ, του νομικού σκιώδους γράμματος εκκοινογράφησεν ο εν τούτος αρκύπρος παγής Θεός και την ψυχόλη θρονώσουν της πλάνης απείλασεν. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς δυνάμισον. Νεαζούς εσθείς παλάμας ο Θείος Ισραήλ σταυροειδός χάρες εδήλου, ως πρεσβύτερον κλαίος ο νομολάτρης λαός, υποπτευθείς όθεν ούτως εξυπατήστε, ου κυλίωσε των ζωηφόρων τύπων, υπερέξει λαός γα Χριστού του Θεού νεοπαγής ανεβώα σταυρό πηγιζόμενος. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστη περιμών, γηθόμενε τεσές αχράντης δέσποτα παλάμες εν απέθετο, τας ελπίδας εν εάνιδες σε τρεις και της τριάδος τρισμακάριε το αριθμό του τιμημένε και σεμινόμενε. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστη περιμών, λαμπόμενε της παρθενίας κάλεση μαρτύρων διαδήμασιν, οι κοσμήθησαν και στέφανα διπλούν άνωθεν αξίωσε κομίσατο παρά Χριστού του ζωοδότου και επανικτήρμονος. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι, ανοίχθησαν εν το ναό σου δέσποτα του πάντου βασιλεύοντος, παρθενεύοντα κοιμήλια σεπτά, σου της ευβασιλείας κοινωνήσοντα, σύ γάρ αυτών και φως υπάρχεις και αγαλία μα, και νύν και έκαισαι όνος τον αμήν. Αγάλλονται εν συμπαρθένα άχρατη του γένους οι προπάτορες την εδέμ απολαβώντες δια σου, είναι εκ παραβάσεως απόλυσαν σίγαρα αγνή και πρώτου τόπου και μεταγέννηση.
0: Εκύκλωσεν ημάς εσχάτη άβυσσος σου και στην οριωμένος, ελογίστημένος πρόβατας φαγής, σώσον τον λαό σου ο Θεός ημών, σιγαρίσχυς των ασθενούντων και επανόρθωση.
2: Δικαιώται την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
3: Διαλέησον.
2: Αμιλόγος όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
3: Διαλέησον.
2: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εύθους και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθυμήθω. Σίγουρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και στην δόξα να αναπέμπαμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Σοφία στις εμνής ιερώθητη κλάδη, η πίστης και ελπής και αγάπη δειχθήσε, σοφία να πεμόρωναν των Ελλήνων εν χάρητη και αθλήσασε και νικηφόρη φανήσε, στέφος άφθαρτον παρά του πάντων δεσπότου, Χριστού ανεδύσαντο.
3: Χριστού ανεδύσαντο.
4: Ότε εις πάντα τα πέρατα το αθέμητον εξελίληθε πρόσταγμα θύην ειδόλης και σπένδεστε και βομούς δαιμόνων και ναούς ευτρεπίζεστε προς ανθρώπων απώλειαν, τότε επανέφημοι και καλυπάρθενοι ως αστέρες εξέλαμψαν ζώφωνα θεΐας και αγνωσίας ελάβνουσε και φέγγος ευσεβίας εν τις καρδίες των πιστών υπανάπτουσε τρανός ανεβών Θεός μέγιστος εστίν ο σταυρωθείς βουλήματι και αναστάς τριήμερος ενώ και καυχόμεθα όθεν και επαξίως στέφος άφθαρτον παρά Χριστού ανεδύσαντο.
3: Παρά Χριστού ανεδύσαντο.
4: Τη 17η του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Καλλινίκων Παρθένων πίστεως, ελπίδος και αγάπης και της Μητρός Αυτών Σοφίας. Τη προσέ πίστη, πίστης, ελπής, αγάπη, ετρής τριάς κλίνουση αυχένας ξύφη. Εβδομάτη δεκάτη αγάπη, τάμων, ελπίδα, πίστη. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αγαθοκλίας. Αγαθόκλια πήρε παυχένος φέρει, δεινής πλάνης πλέγουσα δεινών αυχένα. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μαξίμου Θεοδότου και Ασκληπιοδότης, μια γυναική και νεανίσκης δύο προς την τομή νυν καρδιών ζέσης μία. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Λουκίας και Γεμινιανού του Ιού αυτής και μάρτυρος. Ειρηνικός η Χριστέ δούλη Λουκία, ειρηνικών μετήρθεν όντως εις τόπον. Θάρσος ο μάρτης Γεμινιανός, γέμον το μην υπέστη καρτερός την εξήφους. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδότης, τη Θεοδότην προς ξύφος τεθυγμένων ποιή πρόθυμων η Θεόσδοτος χάρης. Η αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Εκατών Μαρτύρων, δεκάς δεκαπλή μαρτύρων Αιγυπτίων μια κεφαλά στέμνεται προθυμία. Έπους οπηλεύς εις τους Αγίους Πηλαία και Νήλων τους Επισκόπους, έπους οπηλεύς που μέγας προς Πηλαία, Νήλος συνεισβαίνονται και πυρός μέσων, εις τους εν Παλαιστίνη πεντήκοντα μάρτυρας, θεοφρονούντες άνδρες ευβουλίας, πυρός καταφρονούσιν εξευτορμίας, εις τους Αγίους Πατερμούθιον και Ηλίαν, Πατερμούθιος εμπεσόντι καμίνο προζήνων ίσον ο τρίνητον τον Ηλίαν. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Χαραλάμβους, Παντολέοντος και της συνοδείας αυτών, τελείται δε η τούτων σύναξης εν το μαρτυρίο αυτών το όντι εν το δευτέρον. Χαίρον υπήρχε προσφαγήν Χαραλάμβης και Παντολέων προς μάχεραν ειν λέων. Η αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Ιερομαρτύρων Ηρακλείδου και Μύρων ως Επισκόπων Ταμάσου της Κύπρου. Πειρά τεθέντες Ηρακλείδης και Μύρων Χριστό προσυνέχθησαν ως ως μη Μύρου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
1: Σταυρέντου Χριστού σώσον ημάς δυνάμισου και σύλλογε αυσάμενος ο πρώτος εμβρωτής φθορά παρόκει σε ρήψη γαρ ζωής ατιμωτά την κατακριθείς όλο το γέννης οματοφθόρος της ως λίμη της νόσου μεθέδωκεν αλευρικότης γηγενής ανάκληση σταυρού το ξύλων κράζομεν ο υπερήμητος των πατέρων κοιμών δώσε ευλογητώσιμ. Σταυρέντο Χριστού σώσον μας δυνάμεις σου, έλυσε πρόσταμα Θεού παρακοή και ξύλων είναι και θάνατον βρωτής το μη ευκαίρος μεταληφθέν εν ασφαλεία της ερητή μου δε, εντεύθεν ζωή στο ξύλον ήργετο, ο νυκτιλόχου δισθανούς συνέωξεν ευγνωμοσύνη κράζοντος, ο υπερήμητος των πατέρων κοιμών Θεός ευλογητώσιμ. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμει σου. Ράβδου προσπτήσετε το άκρον Ιωσήφου, γεννησόμενα βλέπουν Ισραήλ, της βασιλείας των κρατέων όπως συνέξου υπερένδοξο σταυρός προδηλών, ούτως γάρ της βασιλεύση τροπέουχον κάφημα, και φως της πίστη κράζουσιν ο υπερήμητος των πατέρων και ημών Θεός ευλογητώσιν. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς την δυνάμει σου. Υψουμένου ξύλου ραντιστέντος ενέματι του σαρκοθέντους λόγου Θεού. Υμνείται τον ουρανό δυνάμεις βρωτό την ανάκληση νορτάζουσε. Λαοί προσκυνείται Χριστού το σταυρόν διού το κόσμο ανάστηση του αιώνα. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς την δυνάμει σου. Η γενής παλάμης οικονόμη της χάριτος σταυρών έστει Χριστός ο Θεός, υψούται ιεροπρεπός και λόγιν Θεού λόγου σώμα αντιτορήσασαν, ιδέτασαν έθνη πάντα το σωτήριν του Θεού, δοξάζοντα εις τους αιώνας. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμει σου. Η τη ψήφο προκριθέντες αγάλαστε χριστιανών πιστή βασιλείς, καυχάστε το τροποεφόρο όπλου λαχώντες Θεόθεν, σταυρών των τίμιων εν τούτο γαρφύλα πολέμων, θράσους επιζητούντα σχηδάνεται εις τους αιώνας. Σταυρέ του Χριστού σώσιν ημάς τη δυνάμει σου, μη την πικρίαν την του ξύλου εάζες ανερέσιμον Κύριε, δια σταυρού τελείως εξήλυψας, όθεν και εξήλων έλυσε ποτέ επικρίαν σταυρού, πικρίαν υδάτων μεράς, προτυπούν του σταυρού την ενέργεια, ειν πάση δυνάμεις των ουρανών μεγαλύνουσιν. Σταυρέ του Χριστού σώσιν ημάς τη δυνάμει σου, αδιαλείπτος βαπτωμένους στο ζώφο του προπάτορος Κύριε, δια σταυρού ανήψουσα σήμερον, ως γάρτη πλάνη άγανα κρατός, η φύσης προκατηνέχθη, παγκλήρωση ημάς πάλιν ανόρθωσε, το φως του σταυρού σου όνει πιστή μεγαλύνομαι. Σταυρέ του Χριστού σώσιν ημάς τη δυνάμει σου, είναι των τύπων υποδείξεις στο κόσμο προσκυνούμενον Κύριε, τον του σταυρού εν πάσιν ως ένδοξον εν ουρανό εμόρφωσας, φωτία πλέτο εγλεσμένων βασιλεί πανοπλίαν αίτητων, ειν πάση δυνάμεις των ουρανών μεγαλύνωσιν. Μάρτυρες του Χριστού βρεζέστη περιμόν, έγλεις τρυφεγκούς πληρούμενε και λαμπιδών ως θείας νυν εφορούμενε, ομώνυμη των αρετών και φερόνυμη της αγάπης ελπίδος και πίστεως, ελπίδη και αγάπη ημάς και πίστη βεβαιώσετε. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβέστη περιμόν, είναι η εξύψους δύναμης νυν κατευνάση των κατέχοντα κλείδωνα, της αιρέσεως όθλη φόρια αίτητη και βραβεύση πιστή στην ομόνια, ετήστε δυσοπούμενα κατά πάθους καλυπάρθενη. Δόξα Πατρί και Ουγγείο Πνεύματι. Νύχτα την του βίου πάνσοφη διαδραμούσε την ημέραν εφθάσετε, την ανέσπερον μαρτυρικός αγαλόμενε και παρθένων καυχόμενε γάρετη και θείες βασιλείας της ακυρά του αξιούμενε. Και νίκαια έκαισόνα στον αμήν. Όπως η παρθένος τέτοκε τον αείοντα λόγων και ενυπόστοτων, το απάβγασμα της πατρικής υποστάσεως, τον ημών ευεργέτην και Κύριον εξ αυτής αρκωθέντα ον επαξίως μεγαλύνουμε.

σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Της ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξα αναπέμπωση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί.

0: Εξομολόγησης αυτού, επί γης και ουρανού και ύψος ικέρας λαού αυτού.
1: Ποιμνος πάση της οσίης αυτού, της Ιης Ισραήλ λαού εν τη ζώνη αυτού.
0: Όσατε το Κύριος μακενώνει ένεσης αυτού.

0: Δόξα αυτή έστε πάση τη σωσή αυτού.
1: Ενείτε το Θεό εν τη αγή αυτού. Ενείτε αυτόν εστερεώματι τη δυνάμεω αυτού.
0: Ενείτε αυτόν

Κόνο και βάλει σε βίτη, σε βίτη αυτόν και βάλει σε αλλαγμό. Πάσα πνοή ενεσάντα των Κυρίων. Πίστη, αγάπη, ελπίδη, θωρακιστή, είσαι στερός. Σοφία να αριστήσε εκ Θεού του σωτήρος. Εφήμωσαν το στόμα Αδριανού, δισεβούς και παραφρονός. Χρυσά

Κυρία, εκθρέψασα κατά την κλίση σεμνή. Τα στρίς την κατέρα σου, ταυτάς προσάγεις Χριστό, αθλήσεως κάμαση. Όδεν της ανοδόξης είναι αυτές κοινωνούσα, πρέπει με το σωτήρι, καλή μάρτη σοφία.

0: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιώνταν εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίασματος του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των Πίστη οίκουνταν εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και χερών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ πλεόντων οδηπορούν των ασούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του ρηστήν ειμάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε ο Θεός ημών, το κράτος ανήκαστον και η δόξα ακατάληπτο σου, το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος, αυτός δέσποτα κατά την ευσπλαχνία σου επίβλεψον εφημάς και επί των Άγιων οίκων τούτων και ποιήσον με θυμών και των συνευχομένων ημίν πλούσια τα ελέη σου και τους εκδυρμούς σου. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός μου πρόσχες μην ετι εγκατελειπές με, μακράν από τις σωτηρίες μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου.
2: Δεσπευείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Ο Θεός μου και κράξουν οι ημέρες και ούκ εις ακούσει και νυχτός και ούκ εις άνοι ανεμή.
3: Δεσπευείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Πάντες οι θεωρούντες με ξενυχτηρισάν με λάρισαν χείλες συνεκίνης εγκεφαλή.
2: Δεσπευείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Περίκυκλωσάν με μόσχη πολιτάβρη

0: Αγώς άσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω της ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε ο Θεός ημών σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μία εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, ότι ο Θεός αποσύς θέλος οργίστη ο θυμός.

Αθήνε, εκ της Αγίας Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατήσας.

0: Αγούς άσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Όταν σκηνά ταύτες και συμφώνουσι μην χαρισάμενος προσευχάσω και δυσί και τρισί συμφωνούσιν επί το όνομα Τίσου τας αιτήσεις παρέχειν επαγγυλάμενος. Αυτός και νυν των δούλων σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσουν, χορηγών ημίν εν το παρόντι αιώνι την επίγνωση της εις αληθείας και εν το μέλλον της ζωήν αιώνιον χαριζόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Σε βασίλευσεν οργιζέστος σαν λαοί, ο καθήμενος επί των χερουβίμ σαλευθεί.

αμαρτησέμνη και προσήγαγες Χριστό καρπών ιδίτατον τους της νηδίος σου βλαστούς διαγώνων ευαγών αγάπην τε και ελπίδα συν τη Θεόφρονη.

πάντες εσώθημεν, λυτρωθέντες της τωράς και του θανάτου του πικρού προς τη ζωή μεταθέντες, και νυν της οπηληθήνε της πονηρίας.

0: Έλαν το πλούτο των ενθέων σου λόγων, διόνος φως το κόσμο έλαμψαν.
1: Ως σφύρος ακλόνητος της Εκκλησίας Χριστού και αλείπνος αήφωτος της οικουμένης οφέ, ερήθης χαράλαμπες, έλαμψας εν το κόσμο δια του μαρτυρίου, έλυσας και ειδόλων δισκοτώμεναν μακάρδιο, εν παρησία Χριστό πρέσβευε σωθήνε ημάς.
0: Ω υψωθήνε

Ο Θεός, ο Άγιος, ο Εναγής, αναπαυόμενος, ο Τρισαγίου φωνή, υπό τον Σεβασμόν υμνούμενος και υπό τον Χερουβίμ δοξολογούμενος και υπό πάσης εκ ουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκ του μειόντος εις το είναι παραγαγόντα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατ' εικόνα σύν και ομοίωσιν. Και παντήσου χαρίσματι κατά κοσμίσας, ο διδούσε τούτη σοφίαν και σύνεσιν, και μη παρορών αμαρτάνοντα λαθέμενος επί σωτηρία μετάνοιαν, ο καταξιώσας ημάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου και εν τη ώρα ταύτης την εκατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένηση προσκύνηση και δοξολογία προσάγειν αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εξτόματος ημών των αμαρτωλών των τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου. Συγχώρησον ημίν παμπλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον. Αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και δώσει ημίν ενωσιότητη λατρεύυνση πάσας τας ημέρας της ζωής ημών. Πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων των Απαιώνων Σύ ευαρεστησάντων. Ότι Άγιος Σύ ο Θεός ημών και Σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Υιό.

εις πάσαν δι γίνε εξήλθεν αυτόν προς αυτόν, οι ουρανοί δίγονται δόξαν Θεού. Προς Εφεσίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Παύλος Απόστολος Ιησού Χριστού διαθελήματος Θεού, της Αγίης της ούσιν εν Εφέσω και πιστής εν Χριστώ Ιησού, χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, που ευλογήσες ημάς εν πάση ευλογία πνευματική, εν της επουρανής εν Χριστώ, καθώς και εξελέξα το ημάς εν αυτό προκαταβολής κόσμου, είναι ημάς Αγίους και αμόμους κατ' ενώπιον αυτού. Εν αγάπη προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού εις Αυτόν, κατά την ευδοκίαν του θελήματος Αυτού, εις έπαινον δόξης της χάριτος.

Απήλθεν ο Ιησούς εις τα μεθόρια Τύρου και Σιδώνος και εις ελθόν εις την οικίαν ουδέν ήθελε, ουδένα ήθελε γνώνε και ούκ ειδινή φυλαθήν. Ακούσας αγάργινη περί αυτού, εις είχε το θυγάτριον αυτής πνεύμα ακάθαρτον, ελθούσα προσέπεσε προς τους πόδας αυτού, ειν δε υγινή ελληνής, σιροφήνισα το γέννη, και η ρότα αυτών είναι το δαιμόνιον εκβάλλει εκ της θυγατρός αυτής. Ο δε Ιησούς είπεν αυτή, άφες πρώτον χορταστήνε τα τέκνα, που γαρεστή καλόν λαβήν των άρτων των τέκνων και βαλήν της κιναρής. Η δε απεκρίθηκε λέγει αυτό, ναι Κύριε, και γάρτα κινάρια υποκάτω της τραπέζης εστί από των ψυχίων των παιδίων. Και είπεν αυτή, δια τούτων των λόγων είπαγε, εξελίνηθε το δαιμόνιον εκ της θυγατρός σου, και απελθούσε εις τον οίκον αυτής, έβρε το δαιμόνιον.

Υπόμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διάνοιας ημών υπόμεν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των Πατέρων ημών δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ το Αρχιεπισκόπου ημών ιερών ημού των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων ιεροδιακώνων και μοναχών. Ετιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και κατηγουμένου ημών Ειρηναίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ετιδεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη ιερά μονή ταύτη, των συνδρομητών, αφιερωτών και προσκυνητών αυτής. Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπερπάντων των πρώων αποψαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε ευοσκημένων και απανταχού Ορθοδόξων. Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτονο του, το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Γιατί δεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εν της διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή ταύτην. Κύριε Θεός ημών την εκτενήν ταύτην ηκεσίαν πρόσδειξε παρά των σών δούλων και ελέησον ημάς κατά το πλήθος του ελέου σου και τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον εφημάς και επί πάντα των λαών σου των απεκδεχόμενων το παρασού πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Σοφία, ευχαριστούμε Συ Κύριο Θεός των δυνάμεων το καταξιώσαντι ημάς παραστήνε και νυν το Αγίο Σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτιρμής Σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών ποιήσον ημάς αξίους γενέστε του προσφέρειν συνδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού Σου και ικάνωσον ημάς ως έθιος στην διακονία Σου ταύτην εν τη δυνάμει του Πνεύματός Σου το Αγίου ακαταγνώστος και απροσκόπος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών. Επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο ή να εις ακούν ημών ήλαιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Σοφία, πάλιν και πολλά και εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέηση ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και εδώ εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου Σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέκην των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους Σου πάντοτε φυλατώμενοι, Συ δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

Πληρώσουμε την δέησιν ημών του Κυρίων, υπέρ των πρωτεθέντων την Ιωδώρων, την Κυρία δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό, την Κυρία δεηθώμεν, υπέρ του Χριστίν ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, την Κυρία δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξεν ημάς ο Θεός της Υιή χάριτην. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά των επικαλουμένων σε εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίο σου θυσιαστηρίο, και ικάνωσον ημάς προς εν εγκίνηση δώρετε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύ χάριν εν οποιών σου του γενέστεση ευπρόσδεκτον την θυσία ημών και επισκηνώσε το πνεύμα της χάριτός σου το αγαθόν εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατάφτα και επί πάντα των λαών σου. Δια των

Πιστεύω σε ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιν το Πατρίδιο τα πάντα γένετο, το διημάς ανθρώπους και δια την Μετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα υπ' ερημών Ποντίου Πιλάτου και τα πόντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενα εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμετα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτς βασιλεία σου καίστε τέλος. Και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, τον Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιών.

Άξιον και δίκαιον σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της Δεσποτείας σου. Σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος, αύτοσον. Σύ και ο μονογενής σου, Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Σύ εκ του μειόντος, εις το είναι ημάς παρήγαγες. Και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιόν. Έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξας τη κατηξίωσας και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση απτερωτά.

μετά τούτον και ημείς των μακαρίων δυνάμεων δέσποτα φιλάνθρωπε βοώμεν και λέγομεν Άγιος ή και Πανάγιος, εσύ και ομονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξος ως τον κόσμο σου ούτως ηγάπησας, ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή δούνε ή να πάσου πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον, ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την ικτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δε αυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν τες Αγίες αυτού και αχράντης και αμωμή της χερσίν, ευχαριστήσας και ευλογήσας Αγιάσας κλάσας, έδωκε της Αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Λάβετε φάγετε το τόμο αίσθητο σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ομοίως και το ποτήριον μετά το δειπνίσε λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες τούτο αίσθητο αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Με μνημένη τίνην της σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών και γεννημένων, του σταυρού του τάφου της τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας,

Έτι προσφερομένση την λογική ταύτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμενσε και δεόμεθε και οικετεύομεν κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιήσον τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέντο ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέστε τη μεταλαμβάνωση ει νύψη ψυχή, ει άφεση να μαρτιώνει κοινωνία του Αγίου σου πνεύματο, ει βασιλεία ουρανών πλήρωμα, ει παρησία την προσέμη, ει κρίμα ή ει κατάκριμα. Έτσι προσφερομένση την λογική ταύτην λατρείαν υπέρ των εν πίστιαν αποψαλέων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντό πνεύματο δικαίου εν πίστη τετελειωμένου. Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράτου.

πονεύσαμε την Αγία Κυρά προθέσει για ανάπαυση αυτού ο Θεό ημών από επισκοπή το φω του προσώπου σου. Έτσι, παρακαλούμε σε μνήστη την κύριε πάση επισκοπή Ορθοδόξων, των Ορθοτομούντων των λόγων τη ει αληθεία, παντό του Πρεσβυτερίου τη Εχριστό Διακονία και παντό ιερατικού και μοναχικού τάγματο. Έτσι, προσφερομένη την λογική τάφτην λατρείαν υπέρ τη Οικουμένη, υπέρ τη Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, υπέρ των Αγνία και Σεμνή Πολιτεία Διαγόντου. Εν πρώτης μνήστητι Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, όν χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σών έντιμον υγειά μακρο ημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Και όν έκαστος κατά διάνοιαν έχει και

0: Νίστην, Κύριε, της Ιεράς Μονής Ταύτης, εν υπαρικούμεν και πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές. Μνήστη τη Κύριε πλεόν των οδηπορούντων οσούν των καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών. Μνήστη τη Κύριε των καρποφορούντων εν τε αγίε σου εκκλησίε και μεμνημένων των πενήτων και επί πάντα ημάστε ελέη σου εξ Απόστηλων. Και δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζει και εν υμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπέ όνομά σου του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντα
1: και μετά του Πνεύματος Σου
0: πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου Δεϊθόμεν όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νεωρών αυτού θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μην την Θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν υπέρ του Ριστίν ειμάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετησάμεν ε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ παρακατατιθέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπα και παρακαλούμενσαι και δεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των εγκορανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότες εις άφεσιν αμαρτιών εις συγχώρησιν πλημελημάτων εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν εις παρησίαν την προσέμι εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστεσαι τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν.
2: Πάτερ ημών, ο εν ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το φιλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν σε φιλέτης ημών, και εμείς εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστήρει η βασιλεία και η δύναμη.

Χριστού ιδί ελευθερίαν. Της πλέους εισύμπλεψον, της οδηπορούς εισυνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με του ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου, και ελθέ εις το αγιάσαι ημάς ο άνατο Πατρίς συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος ημών. Και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και δι ημών παντί το λαό μου.

0: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων, αμαρτωλούς σώσεων, πρώτος είμαι εγώ. Έτσι πιστεύω τούτο αυτό εστί το άχρηστο σώμα Σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νεύρο Σου. Δέωμεον Σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με κατακρίτους με τα σχήν των αχράνους μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, προστουργέ μη φλέξη με τη μετουσία. Πυργάρι πάρει στον αξίω φλέγον, αλλούν κάθορν εκ πάση με κυλίδο. Το δείπνο του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών παράλαβε. Ου μη γάρι εχθρή το μυστήριον ύπο, ου φίλη μα ειδώσω καθά περιούδα, αλλό οριστή ομολογώσει, μνήσι τι μου κύριε η βασιλεία σου. Θεωργών αίμα φρίξουν άνθρωπε βλέπουν, άνθραξ χαρεστή του αξίου φλέγον. Θεού το σώμα και θύμη και τρέφει, θεεί το πνεύμα το δεν ουν τρέφει ξένο. Έθελξε πόθο με Χριστέ και ηλίωσε στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλαξε ο κυρία ήλιο τη αμαρτία μου και εμπλησίνη τη εσύ τρυφή καταξίωσον για να τα ζήσω σκητών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τη λαμπρόση των Αγίων σου πώ ελεύσω με ανάξιο, εάν γαρ τολμήσουν ει ευθύνη των υφών και των με ελέγχει, ότι ούκα έστω του γάμου και δέσμη εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον κύριο το ρήπον τη ψυχή μου και σώσον ω φιλάνθρωπο. Δέσποτα φιλάνθρωπε κύριε σου Χριστέ ο Θεό μου, μη σκρίνω μη γέννητο τα άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλά εσκάθαρσεν και οικιασμό ψυχίστε και σώματος και σαραβώνω της πελούς ζωής και βασιλείας.
1: Συντετριμένο καρδία, συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που σου δενώσει. Αγάθινο Κύριε εν τη ευδοκία σου της Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς της Ιαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε αν ίσους είναι επί το θυσιαστήριον σου Μόσχους.

σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες παναχράντουδες πείνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμι του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει Λαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Σοφίας και των τριών θυγατέρων αυτής, πίστεως ελπίδος και αγάπης, ον και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Ηκετεύομεν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου

Ελέη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσαι, σύ το Παναγείο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: σου Χριστέ και της αφράς του σοφίας την έλαμψη. Όρισε μη δέσποτα τα σε πρέπεις και ευκλαίη σου μαρτύρας, όπως ανυμνήσωτα της σοφίας λαστήματα.
1: Άγιε του Θεού πρεσβεύσατε υπερήμων, η προσήγηση.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Αχράντο υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό θόμεθα. Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σοφίας της εμνής ιερότατη κλάδη, πίστης και ελπής και αγάπη διχθήσε, σοφία να απεμόραναν των Ελλήνων εγχάρητη και αθλήσε και νικηφόρη φανήσε, στέφος άφθαρτον παρά του πάντων Δεσπότου Χριστού ανεδίσαντο.
2: Ανεδίσαντο.
1: Ότι εις πάντα τα πέρατα το αθέμητον εξελίληθε πρόσταγμα, θείν ειδόλης και σπένδεστε και βωμούς δαιμόνων και ναούς ευτρεπίζεστε προς ανθρώπων απώλεια. Τότε πανέφημοι και καλυπάρθενοι ως αστέρες εξέλαμψαν, σώθων αθεΐας και αγνωσίας ελεύνουσε. Και φέγγος ευσεβίας εν τις καρδίες των πισών υπανάκουσε, τρανός ανεβών. Θεός μέγιστος εστίν ο σταυρωθείς βουλήματι και αναστάς τριήμερος ενώ και καθόμεθα. Όθεν και επαξίως στέφος άφθαρτον παρά Χριστού ανεδίσαντο. Στέφος άφθαρτον παρά Χριστού.

πίστεως, ελπίδος και αγάπης και της μικρός αυτών σοφίας. Η προσέπιστη πίστης ελπής αγάπη ετρής τριάς πλήνους συναυγένες ψήφι. Φρένετε μην πως να μην ψάλλον λέγει μη τυρ κατευκάς η σοφία εν τέχνης. Εβδομάτη δεκάτη αγάπη.

0: Ετιδεόμεθα υπέρ το Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και το Επισκόπου ημών Νύφωνος.
1: Εις πολλά ετιδεσμότα.
0: Και πάσε εις της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους

ουρανών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουσι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό.

0: Μας τόσο Θεός εν της Αγίης αυτού
1: πρόσκομεν
0: της Αγίης εις εν τη γη αυτού εθαμάστος εν ο Κύριος
1: Σοφία
0: προς γαλάντες επιστολής Παύλου τον άγνωσμα αδελφοί πρώτου ελθύν την πίστην υπονόμων εφρουρούμεθα συγκεκλεισμένη στην μέλουσαν

και κατ' επαγγελίαν κληρονόμη. Λέγω δε εφόσον χρόνον ο κληρονόμος νήπιος έστιν, που δεν διαφέρει δόλο, Κύριος πάντονον, αλλά υπό επιτρόπους έστιν και οικονόμους, άκρη της προσθεσμίας του Πατρός, ούτε και εμείς ότε ημεν ήπι, υπό τα στοιχεία του κόσμου ήμεν δε δουλωμένοι, όντε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εγκυναικός, γενόμενον

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στις 17 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά και εορτάζει τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης. Οι τέσσερις αυτές Άγιες Μάρτυρες μαρτύρησαν στα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού. Ήταν τέσσερις ακρογωνιαίοι λίθοι της Εκκλησίας, τέσσερα ονόματα τεσσάρων αρετών, τεσσάρων φωτοστεφάνων, τεσσάρων θαυματουργικών ψυχών. Οι αγωνίστριες αυτές του Χριστιανισμού περιφρόνησαν την πλαστή λαμπερότητα των ειδωλολατρικών δοκάνων, αψήφισαν τις φοβερές απειλές του ειδωλολάτρη τυράννου, στάθηκαν σταθερές χριστιανές μέχρι το θάνατό τους. Η γη μοσκοβόλησε από το αίμα τους. Ο ουρανός μοσκοβόλησε από την ψυχή τους.

στις 17 Σεπτεμβρίου. Επίσης, η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Αγαθοκλίας. Η Αγία Αγαθόκλια, με τη μεγάλη της υπομονή στο μαρτύριο, στόλισε και αυτή τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού. Αν και από τη γέννησή της ήταν δούλα, έλαμψε δια Ιησού Χριστού ελεύθερη στην ψυχή. Ο Κύριος της, που ονομαζόταν Νικόλαος, είχε γίνει χριστιανός και φερόταν προς την Αγαθόκλια με πολλή φιλανθρωπία και αγαθότητα. Αλλά η κυρία της, γυναίκα σκληρόκαρδη, επέμενε στην ειδωλολατρία και όπως ήταν θυμώδης και μέθυσος, βασάνιζε πολλές φορές την Αγαθόκλια και προσπαθούσε με πείσμα να την επαναφέρει στην θρησκεία των ειδώλων. Επί 8 χρόνια έτσι, η ταλέπορη και συγχρόνως μακάρια δούλα υπέφερε καθημερινή ζωή μαρτυρίου. Την έβριζε, τη χτυπούσε, κένταγε με πυρούνια το σώμα της και την πλήγωνε με αλίπητο μαστίγωμα. Και επειδή όλα αυτά δεν νικούσαν τη γνώμη της ευσεβέστατης αυτής χριστιανής, κάποια μέρα άναψε φωτιά και την έσπρωξε μέσα σε αυτή. Έτσι η Αγαθόκλια λυτρώθηκε από την ασεβή και κακούργα ειδωλολάτρησα κυρία της και αποδήμησε στα μακάρια και ελεύθερα σκηνώματα των δικαίων.

Την ίδια ημέρα, 17 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας τιμά και εορτάζει τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Λουκίας, της Χήρας και του παιδιού της Μάρτυρος Γεμινιανού. Επίσης, της Αγίας Μάρτυρος Θεοδότης της Εν Νικαία, των Αγίων Ιερομαρτύρων Πηλαίος και Νείλου των Επισκόπων, των Αγίων Μαρτύρων Πατερμουθίου και Ηλία, 100 Αγίων Μαρτύρων από την Αίγυπτο, 50 Αγίων Μαρτύρων από την Παλαιστίνη, των Αγίων Μαρτύρων Χαραλάμπους Παντολέοντος και της Συνοδείας αυτών και των Αγίων Ιερομαρτύρων Ηρακλείδου και Μύρονος, Επισκόπων Ταμάσου της Κύπρου. Με τις πρεσβείες όλων αυτών των Αγίων μας, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ μας και σώσε μας. Αμήν.

0: Η ζωή του Χριστού.
1: Η εκπαιδευτικός Θεοδώρα Ταμπάκη διαβάζει το βιβλίο για παιδιά της Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη «Η ζωή του Χριστού».

Ιδού ο Υιός. Σου τα είπα όλα. Κλείσε γερά τα μάτια σου και δες με της ψυχής τα μάτια. Το Γολγοθά, τους τρεις σταυρούς, τους στρατιώτες που πήραν τα ρούχα του Χριστού και τα μοιράσανε στα τέσσερα, ένα μερίδιο στον κάθε στρατιώτη. Μονάχα το φαντό χιτώνα του, αυτόν τον ρίξανε στον κλήρο. Να μη σκιστεί μια κεραφή δεν είχε. Κι όπως έχεις κλειστά τα μάτια σου, άκου ο προφήτης τι προφήτεψε και θαύμασε. Μοιράσανε τα ενδύματά μου μεταξύ τους και το ημάτιό μου το βάλανε στον κλήρο. Αυτά λοιπόν όσο οι στρατιώτες έκαναν, η Παναγιά μας ήταν εκεί στα πόδια του Σταυρού μαζί με άλλες γυναίκες και με το μαθητή που αγαπούσε ο Χριστός. Και αυτός, αν δεν το ξέρεις, ο Ιωάννης ήτανε. Να πω πώς θα μπορέσω τον πόνο που είχε η Παναγιά. Ποια λόγια τα είχαν αυτά που τον καημό της μάνας να μπορούν να περιγράψουν. Και το παράπονο, εκείνο το βαθύ, γιατί λαέ αυτόν που τόσο σε ευεργέτησε, γιατί τον σταύρωσες, γιατί. Την τάχα τους λεπρούς δεν γιάτρεψε, τους παραλυτικούς δεν έγιανε και τους τυφλούς πώς τους ξεχνάς που είδανε τον ήλιο, το φεγγάρι, το λουλουδάκι, το βουνό. Τι το κακό έκανε πια ο γιος μου. Τώρα της μένει μια παρηγοριά. Να ακουμπάει απάνω στο σταυρό του. Να αγγίζει του παιδιού της τα πόδια. Να τον κοιτάζει. Να τον χαίρεται όσο ακόμα είναι ζωντανός. Κι ίσως κι είναι τα λόγια τα προφητικά του Σιμεών. Τόσο σκληρά και τόσο αληθινά. Κείνη την ώρα τα θυμήθηκε η Παναγιά. Πύρινη Ρομφαία, πέρα για πέρα θα τρυπήσει την καρδιά σου. Και ο Χριστός κάποια στιγμή γυρνά, τη βλέπει εκεί γονατιστή. Κοιτάζει μια εκείνη που τον γέννησε, εκείνη που τον χάιδεψε παιδί, η μάνα του εδώ στη γη, η Παναγιά, και ο πατέρας του ψηλά. Καθώς τη βλέπει από ψηλά και βλέπει και τον Ιωάννη πλάι, ακούγεται να λέει: «Γυναίκα, ο γιος σου νάτος πια». Γυρνά μετά στο μαθητή και δίνει εντολή: «Να η μητέρα σου Ιωάννη». Γιατί σε άλλον δεν πιστεύτηκε τη μάνα του ο Κύριος. Στον Ιωάννη μονάχα, μονάχα σε αυτόν που έγραψε το ένα Ευαγγέλιο. Σε αυτόν που αποκάλυψε ο Κύριος πως θα έρθει ένδοξα στη γη θριαμβευτής και νικητής ξανά, να κρίνει τους ανθρώπους. Σε αυτόν πιστεύτηκε τη μάνα του ο Χριστός. Και ο Ιωάννης από εκείνη τη στιγμή την πήρε στο δικό του σπιτικό. Έγινε αυτός ο γιος της.

είχε μεσημεριάσει πια. Και ενώ ολόλαμπρη ήταν η μέρα, σκοτάδι έγινε σ' όλη τη γη. Κρύφτηκε ο ήλιος να μην βλέπει την αγωνία του Ιησού απάνω στο σταυρό. Πώς να αντικρίσει να ψυχομαχάει ο αθάνατος? Και εκεί κατά τις 3 φωνή μεγάλη έβγαλε ο Ιησούς. Φωνή βραχνή. «Γιατί, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες? Ηλί, ηλί, λαμάσα βαχθανή». Όλοι ακούσαν εκείνη την κραυγή και το ηλί και νόμισαν πως του ηλία του προφήτη τη δύναμη ζητάει. Και τρέχει παρευθύς ένας από εκείνους που φυλάγανε τους σταυρωμένους, αρπάζει ένα σφουγγάρι βιαστικά, μέσα σε ξύδι το μουσκεύει, το στέριωσε σε ένα καλάμι γιατί ψηλά ο σταυρωμένος και δεν έφτανε και του βρήξε τα πανιασμένα χείλη. Οι άλλοι όλοι χαζεύαν και κορόιδευαν και λέγανε «Άσε να δούμε, μπας και έρθει ο Ηλίας να τον σώσει». Ο Ιησούς, χωμένος μες στον πόνο, ακόμα μια φορά φωνάζει δυνατά και ύστερα μια σιωπή βαριά. Και ξαφνικά

σε δύο κομμάτια σκίστηκε του ναού το καταπέτασμα, σε δύο κομμάτια από ψηλά ως κάτω. Κι η γη, βγάζοντας νόμισες κραυγή, βόγκο, λιγμό και πόνο, κουνήθηκε, εσύστηκε. Κι οι βράχοι που ακλόνη του χρόνους και χρόνους στέκονταν στην ίδια θέση, σκιστήκανε κι αυτοί. Τέτοια ήταν η κοσμογαλασιά στη σκοτεινιά. Σκέψου, κατά μεσήμερο ήταν και ήταν πιο σκοτεινά και από τις νυχτιές, ώστε ανοίξανε τα μνήματα που ήταν παραχωμένοι πεθαμένοι. Και αναστηθήκανε πολλοί, για σκέψου, και ήταν πεθαμένοι και πήγανε στην Ιερουσαλήμ. Αλλά αλιασμένοι ζωντανοί τους κοίταζαν. Κάτω από το σταυρό, βουβοί και τρομαγμένοι εκείνοι που φυλάγανε τους σταυρωμένους. Ο εκατόνταρχος μαζί και οι στρατιώτες ζούσανε αυτή την κοσμοχαλασιά. Μες στο σκοτάδι που τύλιξε τη γη που ταραγμένη θα ρίσει πως ήταν θάλασσα και σιώταν οργισμένη, πέσανε μπρούμητα και με φωνή που από το φόβο είχε αλλάξει, λέγανε πως καμιά αμφιβολία δε χωρεί. Αυτός είναι ο γιος τα αλήθεια του Θεού. Και τούτες τις κουβέντες τις έλεγε πρώτα η τρομαγμένη τους καρδιά και απέταχη η λιπούτρεμαν κι αυτά. «Είναι στα αλήθεια γιος του Θεού αυτός που στο σταυρό κρεμιέται»,

Ενταφιασμός. Δεν ήταν μόνο εκατόνταρχος με τους στρατιώτες του στο Γολγοθά. Κρυφά πολλές γυναίκες είχαν πάρει από πίσω τον Ιησού σαν βγήκε για να σταυρωθεί από του αρχιερέα την αυλή. Αμήλυτες, με μάτια που τρέχαν δάκρυα καυτά, ανήμπορες να σταματήσουν το κακό. Όλα τα είδαν και όλα τα σημείωσαν. Εκεί ήταν και η μάνα του Χριστού. Να η Μαρία η Μαγδαληνή και άλλη του Ιακώβου η μάνα και του Ιωσήφ και των δύο αδελφών των Ζεβεδαίων η μάνα. Εκεί και ο αγαπημένος μαθητής, ο Ιωάννης. Κάτσαν εκεί ώσπου η νύχτα έπεσε για τα καλά. Και τότε ήρθε ο Ιωσήφ. Ίσως δεν ξέρεις τίποτα γι' αυτόν, μα θα σου τον γνωρίσω. Πατρίδα του η μακρινή Αρημαθέα. Στον τόπο του άρχοντας. Ήτανε λέει πλούσιος πολύ. Αυτός λοιπόν είχε παλιά ακούσει τον Χριστό και σαν δροσιά σταλαγματιά έπεσε στην καρδιά του το κήρυγμα του δάσκαλου και πίστεψε στα λόγια του και έγινε μαθητής κρυφός του Ιησού. Όταν σταυρώθηκε λοιπόν ο Κύριος, δεν σκέφτηκε ότι μπορεί και αυτός να κακοπάθει. Σηκώθηκε, πήγε στον Πιλάτο και ζήτησε να πάρει το κορμί του Ιησού για να το θάψει. Και ο Πιλάτος το επέτρεψε. Με χέρια πούτρεμαν έπιασε το άχραντο το σώμα του Κυρίου του, με δέος και με σεβασμό σε κάτας προσεντώνει τα ποθέτη. Με δάκρυα το βρέχει το κορμί και το σεντώνει. Και απαλά, σαν να ήταν μάνα και φοβάται το παιδί να μην πονέσει, το κουβαλά σε έναν τάφο εκεί κοντά. Τάφο που μόλις είχε σκάψει μες στο βράχο. Μετά, ψάχνει και βρίσκει ένα σήκωτο κομμάτι πέτρα. Τι πέτρα? Βράχο βρήκε και τον κυλάει σιγά με προσοχή ως το νεοσκαμμένο μνήμα. Λιγάκι ακόμα και έφτασε στο άνοιγμα του τάφου. Ακόμα μια προσπάθεια και ο βράχος ήρθε και έφραξε τον τάφο για καλά. Και αφού το χρέος το έκανε στον πεθαμένο δάσκαλο, με την καρδιά βαριά, ακόμα πιο βαριά από τη βαριά την πέτρα, πήρε σιγά σκυφτά το δρόμο της επιστροφής. Αντίκρυ από τον τάφο κάτσανε τσακισμένες, πονεμένες και χωρίς παρηγοριά οι δυο Μαρίες, η Παναγία και η Μαγδαληνή μαζί.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Σαν Ευαγγέλιο. Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Κολιτσάρα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

στίχοι 13 έως 35. Εμφάνισης του Κυρίου εις δύο μαθητάς εις Εμαούς. Και ειδού, δύο από τους μαθητάς αυτούς του Ιησού επήγαιναν κατά την αυτήν ημέραν εις κάποιο χωρίον που απήχεν από την Ιερουσαλήμ εξήκοντα στάδια, περίπου 11 σημερινά χιλιόμετρα, και καλείτο το χωρίον τούτο Εμαούς. Και αυτοί ομίλουν μεταξύ των διόλα αυτά που είχαν συμβεί, ήτι δια τα περιστατικά του θανάτου και της ταφής του Ιησού, καθώς και δια τα όσα ανήγγυλαν εις τους μαθητές οι μυροφόροι. Και συνέβη, ενώ αυτοί ομίλουν και συνεζήτουν, αυτός ο ίδιος ο Ιησούς επλησίασε και επήγαινε μαζί τον. Και είτε διότι η μορφή του Αναστάντος Κυρίου είχε αλλάξει, είτε διότι από υπερφυσικήν δύναμην εμποδίζοντο αισθήσεις των, ήταν κρατημένα τα μάτια των, δια να μην τον αναγνωρίσουν. Είπε δε προς αυτούς, ποια είναι τα ζητήματα αυτά, τα οποία συζητείτε μεταξύ σας και ανταλλάσσετε επ' αυτών τα σκέψη σας, ενώ περιπατείτε, και δια τα οποία είστε σκυθροποί? Απεκρίθη δε ο ένας που ονομάζεται Κλεόπας και είπε προς αυτόν, «Συ μόνος από τους ξένους που ήλθαν να προσκυνήσουν κατά το Πάσχα, διαμένεις εις Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες όσα έγιναν εν αυτοί κατά τας ημέρας αυτάς?» Και είπεν εις αυτούς ο Ιησούς, «Ποια?» Αυτοί δε του είπαν, «Αυτά που έγιναν με τον Ιησούν των Ναζωραίων, ο οποίος υπήρξεν προφήτης και απεδείχθη ενώπιον του Θεού και όλου του λαού, δυνατός και εις έργα υπερφυσικά και εις διδασκαλίαν θεόπνευστον και τελείαν. Δεν έμαθες ακόμη και με ποιον τρόπον τον παρέδωκαν οι αρχιερείς και οι άρχοντές μας εις καταδίκην θανάτου και τον εσταύρωσαν? Εμείς δε ελπίζαμεν ότι αυτός είναι ο Μεσσίας που μέλει να ελευθερώσει τον Ισραήλ και να αποκαταστήσει το βασίλειόν του. Πάλι η ελπίζα μας αυτή εκλονίστη, διότι εκτός από την σταύρωσήν του και από όλα τα άλλα που έγιναν, είναι η τρίτη ημέρα σήμερον αφότου συνέβησαν αυτά και δεν είδομεν ακόμη τίποτε που να στηρίζει τας ελπίδας μας. Αλλά και κάτι άλλο που εν τω μεταξύ συνέβη ύφξησε την απορία μας. Μερικέ του τέστη γυναίκες από τον κύκλον ημών των πιστών μαθητών του μας εξέπληξαν, διότι επήγαν πολύ πρωί στο μνημείο και αφού δεν ήβραν εκεί το σώμα του, ήλθαν και είπαν ότι είδον και οπτασίαν αγγέλων, οι οποίοι λέγουν ότι ο Ιησούς ζει. Και επήγαν εις το μνημείο μερικοί από τους ειδικούς μας και ήβραν τα πράγματα έτσι, καθώς τα είπαν και οι γυναίκες, δηλαδή έβρον ανοιχτόν το μνημείο. Αυτόν όμως τον Ιησούν δεν τον είδον. Και τότε αυτός είπε προς τους δύο μαθητάς, «Ω άνθρωποι, που δεν έχετε νουν φωτισμένον δια να κατανοείτας γραφάς και που έχετε καρδίαν βραδικίνητον και δύσκολον
εις το να πιστεύετε εις όλα όσα ελάλησαν οι προφήτε. Σύμφωνα με την βουλήν και το σχέδιο του Θεού, τα οποία προεκήρυξαν οι προφήτε, δεν έπρεπε αυτά να πάθει ο Χριστός και δια των παθημάτων τούτων να εισέλθει εις την δόξαν Του, η οποία έρχισε δια της Αναστάσεως και θα τελειωθεί δια της αναλήψεώς Του. Και αφού ήρχισεν από τας προφητείας και τας προεικονήσεις που περιέχονται εις τα συγγράμματα του Μωυσέως και έλαβε ακολούθως από όλους τους προφήτας τα εις τον Μεσσίαν αναφερόμενα χωρία, εξηγούσεν εν συνεχεία εις αυτούς τας προφητείας που ανεφέροντο εις τον εαυτόν του. Και επλησίασαν εις το χωρίον εις το οποίον οι δύο μαθητέ εσκόπευαν να υπάγουν. Και αυτός εφάνει ότι θα επροχώρει μακρύτερα. Πράγματι δεν θα εχωρίζετο από αυτούς, εάν αυτοί δεν επέμεναν να τον κρατήσουν. Αλλά αυτοί τον ενάγκασαν δια παρακλήσεων λέγοντες, «Μείνε μαζί μας, διότι πλησιάζει να βραδιάσει και έχει προχωρήσει η μέρα πολύ προς την δύση του ηλίου». Και εμβήκε εις το σπίτι για να μείνει μαζί τον. Και τότε συνέβη τούτο. Ενώ αυτός κατεκλήθη μαζί τον εις την τράπεζαν του φαγητού, αφού επήρε εις τα σχήρας του τον άρτον, ευλόγησε διευχαριστίας των Θεών, όπως συνήθιζαν να κάνουν πρώτου φαγητού, και αφού τον έκοψε εις τεμάχια, έδιδε εις αυτούς. Όταν δε είδαν την ευλογίαν και τον τεμαχισμόν του άρτου να γίνεται κατά τον τρόπον που εσυνήθιζεν ο διδάσκαλός τον, τότε και διεπενεργίας θείας ίνιξαν τα μάτια των και ανεγνώρισαν καλώς αυτόν. Αλλά την στιγμήν εκείνην και αυτός έγινεν άφαντος από αυτούς. Και είπαν μεταξύ των ο ένας εις τον άλλον, «Η καρδία μας δεν αισθάνεται μέσα της την πνευματική φλόγα του θείου ζήλου και της αγάπης προς τον Χριστόν και δεν εζεσταίνεται από την θερμότητα του φωτός της θείας αληθείας όταν μας ομίλει εις τον δρόμον και μας εξήγει τας γραφάς. Πώς εμποδίστημε λοιπόν από του να τον αναγνωρίσουμε αμέσως?» Και αφού εσηκώθησαν κατά την αυτήν ώραν της εσπέρας, επέστρεψαν εις την Ιερουσαλήμ και έβρον συναθροισμένους τους 11 Αποστόλους και τους άλλους που ήσαν μαζί τους. Όλοι δε αυτοί έλεγον ότι πραγματικώς ανέστη ο Κύριος και ενεφανίστη εις τον Σίμωνα. Και αυτοί οι δύο διηγούντο τα όσα συνέβησαν εις τον δρόμον και πώς ανεγνωρίστη από αυτούς όταν έκοπτεν εις τεμάχια των άρτων.

στίχοι 36 έως 49. Εμφάνισης του Αναστάντος Κυρίου στους Αποστόλους και αποχαιρετιστήρι οδηγία προς αυτούς. Ενώ δε αυτοί διηγούντο αυτά, έφνης αυτός ο Ιησούς εστάθη εν μέσω αυτών και λέγει σε αυτούς: «Ήθε να είναι εις σας ειρήνη, ειρήνη μετά του Θεού και μεταξύ σας, ειρήνη και εις το εσωτερικόν σας». Η ευνίδια όμως εμφάνισης του Κυρίου τους κατετάραξε και καταληφθέντες από φόβον ενόμιζαν ότι έβλεπαν ψυχήν αποθαμένου που ήλθε από τον Άδην χωρίς να έχει και σώμα. Και είπεν ο Κύριος εις αυτούς: «Γιατί είστε ταραγμένοι και γιατί διαλογισμοί αμφιβολίας περί του αν πράγματι είμαι ο Αναστάς διδάσκαλός σας γενώνται εις τας διανοίας σας? Είδετε τα σχήρας μου και τους πόδας μου ότι φέρνουν τα σημάδια των καρφιών και βεβαιωθείτε ότι είμαι ο σταυρωθής διδάσκαλός σας. Ψηλαφίσατε με δια των χειρών σας και βεβαιωθείτε ότι δεν είμαι άσαρκον πνεύμα, διότι η ψυχή και το πνεύμα του πεθαμένου δεν έχει σώμα και οστά, καθώς βλέπετε και πείθεστε ότι έχω εγώ». Και αφού είπε τούτο, έδειξεν εις αυτούς τα σχήρας και τους πόδας. Επειδή δε αυτοί υπίστουν ακόμη, λόγω της χαράς των, νομίζοντος ότι έβλεπον όνειρον, και επειδή εθαύμαζον δια τα πρωτοφανή ταύτα και ανέλπιστα, τους είπεν ο Κύριος: «Έχετε τίποτε εδώ φαγόσιμον δια να φάγω και δια να πιστείτε ακόμη περισσότερον ότι δεν είμαι πνεύμα?» Αυτοί δε του έδωκαν ένα τεμάχιον από ψάρι ψημένον και ολίγην κυρίθραν. Και αφού τα επήρε, έφαγε εμπρός τον, όχι διότι είχε ανάγκην συντηρήσεως το σώμα του, αλλά έπραξε τούτο για να βεβαιώσει αυτούς ότι όντως ανέστη. Είπε δε προς αυτούς: «Αυτά τα γεγονότα που βλέπετε και σας προκαλούν τον θαυμασμόν είναι η πραγματοποίηση των λόγων που σας είπα προφητικώς όταν ακόμη ήμουν μαζί σας ζών, προτού να σταυρωθώ. Σας έλεγα δηλαδή ότι σύμφωνα με το προκαθορισμένον σχέδιο του Θεού πρέπει να πληρωθούν και να πραγματοποιηθούν όλα όσα έχουν γραφεί περί εμού εις τον νόμον του Μωυσέως και εις τους προφήτας και εις τους ψαλμούς». Τότε τους μετέδωκε θείων φωτισμών και τους ίνιξεν τον νουν για να εννοούν τας γραφάς. Και αφού ανέπτυξεν εις αυτούς τας κυριωτέρας προφητείας, τους είπεν ότι έτσι έχει γραφεί προφητικός εις τας γραφάς και έτσι έπρεπε σύμφωνα με τας προφητείας αυτάς να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί την τρίτην από του θανάτου του ημέραν. Και σύμφωνα με όσα εδιδάχθητε και εμάθατε δια το όνομά μου, ως του μόνου σωτήρος και λυτρωτού των ανθρώπων, να κηρυχθεί μετάνοια και άφεση αμαρτιών εις όλα τα έθνη, να αρχίσει δε το κήρυγμα τούτο από την Ιερουσαλήμ.
Σεις δε είστε μάρτυρες όλων αυτών, δηλαδή του κηρύγματός μου, του βίου μου, του πάθους μου και της Αναστάσεώς μου. Και με την μαρτυρίαν την οποίαν θα κάνετε περί εμού, θα συντελεστεί το μέγα τούτο έργον του κηρύγματος μετανοίας και αφέσεως αμαρτιών εις όλα τα έθνη. Σας υπόσχομαι δε και εγώ να σας βοηθήσω αποτελεσματικώς εις το έργον αυτό. Ιδού εγώ, που από τώρα είμαι και ως άνθρωπος ο βασιλεύς του κόσμου και η κεφαλή της Εκκλησίας, αποστέλω εκ του ουρανού επάνω σας την Επαγγελίαν, την οποίαν ο Πατήρ υπεσχέθη, δηλαδή το Πνεύμα το Άγιον, περί του οποίου οι προφήτες προανήγγυλαν ότι θα δοθεί εις πάσαν σάρκα. Σεις δε καθίσατε εις την πόλην Ιερουσαλήμ και μη απομακρυνθείτε εξ αυτής έως ότου φορέσετε ως πνευματικόν ένδυμα δύναμην και ενίσχυσιν που θα σας έλθει εξ ουρανού δια της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος. Στίχοι 50 έως 53. Η ένδοξος ανάληψης. Όταν δε τελείωσε τας διδασκαλίας ταύτας, τους έβγαλε έξω από τα Ιεροσόλυμα, έως που επλησίασαν προς την Βιθανίαν. Και αφού ύψωσε τα σχήρας του, του συβλόγησε. Και συνέβη, ενώ αυτός του συβλόγη, εχωρίστη και απεμακρύνθη από αυτούς και εφέρετο προς τα επάνω, προς τον ουρανόν. Και αυτοί, αφού τον προσεκίνησαν, επέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με χαράν μεγάλην, δια την ένδοξον ανύψωσιν του διδασκάλου και δια την επαγγελίαν του Αγίου Πνεύματος, περί της οποίας τους εβεβαίωσε. Και ήσαν πάντοτε κατά τα σώρας της προσευχής και λατρείας εις το ιερόν, υμνούντες και δοξολογούντες τον Θεόν. Αμήν.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Χριστιανισμός, θρησκεία ή εκκλησία. Στη σειρά αυτών των εκπομπών προσκεκλημένος ο ομότιμος καθηγητής της ιστορίας και της ερμηνείας της Καινής Διαθήκης στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Γεώργιος Πατρόνος. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην σημερινή εκπομπή που εντάσσεται στην συνέχεια του προβληματισμού που μας αναπτύσσει ο καθηγητής κύριος Γεώργιος Πατρόνος για το αν ο χριστιανισμός είναι θρησκεία ή εκκλησία, ο σεβαστός κύριος καθηγητής θα απαντήσει σε ερωτήματα δικά σας, σε ερωτήματα ακροατών.

0: Θέλω να σας καλωσορίσω με το πρώτο ερώτημα. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής.
1: Αφού ευχαριστήσω για την πρόσκληση, κύριε Κοσμόπουλε, να απευθύνω κι εγώ ένα θερμό χαιρετισμό στις εκλεκτές ακροάτριες και τους φίλους αγαπητούς ακροατές. Με την προσέλευσή μου εδώ έριξα μια ματιά στη λίστα των ερωτημάτων και πράγματι εντυπωσιάστηκα, δεν είναι καθόλου αφελείς ερωτήσεις. Είναι ερωτήσεις ουσίας. Η πρώτη υπογράμμιση. Η δεύτερη υπογράμμιση που πρέπει να κάνω είναι η εξής. Ποτέ και καμία ερώτηση δεν είναι λαθασμένη. Υπάρχουν λαθασμένες απαντήσεις. Οπότε οι ακροατές βρίσκονται σε μια ισχυρότερη θέση από μένα. Οι ερωτήσεις τους είναι κέραιες, ουσιαστικές, αληθινές και σωστές. Τώρα οι απαντήσεις, αν θα είναι σωστές εκ μέρους μου, αυτό επαφιέται στη κρίση των ακροατών. Προχωρούμε.
0: Η πείρα δείχνει άλλα πράγματα και είμαστε σίγουροι ότι οι απαντήσεις θα είναι πλήρες και θα ικανοποιήσουν τους ακροατές. Η πρώτη ερώτηση λέει το εξής. Μάλιστα την έκανε ένας ακροατής από την περιφέρεια, από τη Δράμα, με τον οποίο μιλήσαμε αρκετά και μου εξέφρασε και τους προβληματισμούς του επιτός ζητήματος. Συμπίκνωσε τον προβληματισμό του στην εξής ερώτηση. Ακούμε πολλούς και από τον κλήρο και από το λαό και από τους λαϊκούς και τους θεολόγους και από τους κληρικούς και ακούμε και πολλούς μητροπολίτες μας να μιλούν για την ορθόδοξη θρησκεία μας που υπερέχει από άλλες θρησκείες. Γιατί συμβαίνει αυτό, πώς το σχολιάζετε?
1: Πράγματι είναι ένα κέριο ερώτημα και θα κάνουμε τον ανάλογο σχολιασμό. Πρώτη παρατήρηση επί της ερωτήσεως αυτής είναι ότι όταν χρησιμοποιούμε τον όρο θρησκεία είναι ένας όρος πολύ γενικός. Οπότε ο όρος θρησκεία αναφέρεται είτε στις λεγόμενες ιδωλολατρικές θρησκείες, το πλήθος του παρελθόντος, είτε στις λεγόμενες σύγχρονες πέντε μονοθεϊστικές θρησκείες.
0: Τις φυσικές θρησκείες.
1: Όχι, ναι,
0: και τις μονοθεϊστικές
1: θρησκείες, οι οποίες είναι Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός, Βουδισμός, Βραχμανισμός και Ισλαμισμός. Τώρα η σύνδεση Ορθόδοξη Εκκλησία σπανίζει. Μπορούσαμε να το ακούσουμε αυτό το συσχετισμό, ας πούμε, σε λαϊκά στρώματα. Με εντυπωσιάζει ότι έχει παρατηρηθεί και σε πρόσωπα που εκφράζουν το χώρο αυτό, δηλαδή πρεσβυτέρους, μητροπολίτες, πιθανώς και θεολόγους και ακαδημαϊκούς. Είναι λάθος η συσχέτιση. Ορθόδοξη θρησκεία. Ταιριάζει πιο πολύ Ορθόδοξη Εκκλησία. Με την έννοια ότι η Εκκλησία γίνεται, αρχίζει και γίνεται ομολογιακή. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έναντι της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, έναντι του πλήθους των προτεσταντικών εκκλησιών που φτάνουν, υπερβαίνουν τις 3.000 και περισσότερες
0: και γεννιούνται στα σπλάχνα του προτεσταντισμού διαρκώς και καινούργιες.
1: Ναι. Μια άλλη παρατήρηση είναι ότι εάν υπάρχει αυτός ο σχετισμός, υπάρχει μια σύγχυση που προσπαθήσαμε σε όλη τη σειρά των συνεντεύξεων να διακρίνουμε. Επιμένω ότι ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία. Είναι εκκλησία. Άρα πρέπει να επανέλθουμε στην βασική ομολογιακή μας τοποθέτηση, η ομολογία της πίστεως, το πιστεύω μας, μία Αγία και Καθολική Εκκλησία. Οπότε είναι η εκκλησία, όχι οι εκκλησίες. Οι εκκλησίες στο πληθυντικό είναι μια δραματική, κατακερματισμένη, πτωτική έννοια. Στην πρώτη χιλιετία τονίσαμε ότι η Εκκλησία ήταν στο όλον της, στην ενότητά της. Γι' αυτό και είχαμε φοβερή μεγάλη παραγωγή, εντός εισαγωγικών την παραγωγή. Μάρτυρες, όσοι, Απόστολοι, Άγιοι, Οικουμενικοί Σύνοδοι, καλλιέργεια θεολογίας, διαμόρφωση της λατρείας, της Θείας Λειτουργίας, των μυστηρίων κτλ. Κτλ. Με όλη αυτή τη δυναμική της αποστολικότητας, της εξόδου από την Παλαιστίνη προς το κόσμο των εθνών. Η δεύτερη χιλιετία ήταν η χιλιετία του κατακερματισμού. της κατανόησης, ιδιαίτερα στη Δύση, ότι ο χριστιανισμός είναι θρησκεία, εξουσία, επιβολή, και άρχισε να χάνεται αυτή η έννοια της Εκκλησίας. Τονίσαμε παράλληλα ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε μια επάνωδο και πάλι στην ενότητα.
0: Ένα ειδικό ερώτημα που το κάνω εγώ πάνω σε αυτό, και νομίζω ότι μπορεί να διευκολύνει τη συνολικότερη απάντησή σας στο ερώτημα, το συνολικό του ακροατή, που όπως είπατε είναι τόσο κέριο. Η διάσπαση της ενότητας της Εκκλησίας στην έννοια εκκλησίες, που γίνεται μετά την πρώτη χιλιετία και έχει να κάνει και με τους ιστορικούς και θεολογικούς λόγους της παραχάραξης
1: στη δεύτερη χιλιετία,
0: και έχει να κάνει με τους ιστορικούς λόγους και τους θεολογικούς της παραχάραξης του δυτικού χριστιανισμού και του σχίσματος, έχει

των διαλόγων που γίνονται μεταξύ των χριστιανικών και κατακαιρματισμένων ομάδων, αρχίζουμε και ομιλούμε για εκκλησίες. Αυτό είναι μια δραματική κατάσταση που πρέπει σιγά σιγά να την αποβάλλουμε. Να αποκτήσουμε την έννοια ότι η εκκλησία σημαίνει κοινότητα, σημαίνει κοινωνία. Με κέντρο την ευχαριστιακή σύναξη, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό και οι διάλογοι δεν οδηγούν πουθενά, διότι δεν υπάρχει κοινή μετοχή στο ίδιο ποτήριο της ζωής.

0: Αδιήτης Γεώργιος Πατρώνος, Χριστιανισμός, Εκκλησία ή Θρησκεία ή κάτι άλλο, ενότητα θεματικής με άξονα την προβληματική μιας καινούργιας του εργασίας. Δεύτερη ερώτηση, κύριε καθηγητά, που έρχεται στην εκπομπή αυτή συγκεφαλαίωσης σε πρώτο μέρος των ερωτήσεων από ακροατή πάλι. Θέλουν πολλοί ακροατές να μας εξηγήσετε καλύτερα τους όρους πρωτολογία, ιστορία και εσχατολογία. Το διαχωρισμό αυτών με τον όρο ειδικά πρωτολογία, αλλά και ιστορία και εσχατολογία να αναφορά προς την πρωτολογία, θυμίζω ότι τον έχετε εσείς εισαγάγει ως διαχωρισμό. Και θέλω να δούμε πάλι, παρότι το εξηγήσατε στις επιμέρους εκπομπές, αλλά μέσα στη ροή του λόγου και βέβαια με την προοπτική να εξαντληθεί από όλες τις πλευρές το θέμα, ίσως κάποιοι ακροατές δεν εννόησαν καλά τι σημαίνουν αυτοί οι όροι.
1: Είναι πολύ ουσιαστική ερώτηση και με εντυπωσίασε που οι ακροατές και οι ακροάτριες εντόπισαν το θέμα αυτό και το προβάλλουν τώρα ως ερώτημα.
0: Σας ξαναλέω ότι έρχεται από πολλούς,
1: ναι, ναι,
0: το ίδιο ερώτημα.
1: Πράγματι χρειάζεται μια διευκρίνηση. Ήδη η όλη μου ακαδημαϊκή και συγγραφική μου δουλειά κινείται μέσα στα πλαίσια αυτά. Αρκεί να υπενθυμίσω, η δακτορική μου διατριβή στις αρχές δεκαετίες του 70 ήταν ιστορία και σκατολογία στην Βασιλεία του Θεού. Αν η Βασιλεία του Θεού είναι παρούσα ή μέλουσα πραγματικότητα. Τι εννοούμε με τους όρους αυτούς? Πρωτολογία σημαίνει ένας λόγος περί των πρώτων, περί των αρχικών. Ιστορία είναι αυτό το οποίο γνωρίζουμε και βιώνουμε από τότε που ο κόσμος, η ανθρωπότητα συνειδητοποιεί την δυναμική του, την ιστορική του πορεία. Και η εσχατολογία είναι ο λόγος περί των εσχάτων. Στη πρωτολογία είναι άχρονος χρόνος. Δεν μπορούμε να εντοπίσουμε ούτε την αρχή ούτε το τέλος. Γι' αυτό και δεν έχουμε μια διευρυμένη αναλυτική θεολογία περί της πρωτολογίας. Τι σήμαινε ο κόσμος, η δημιουργία, το σύμπαν, η ανθρωπότητα πριν από την πτώση? Ένα ερώτημα. Η δημιουργία των αγγέλων, ας πούμε.
0: Των άλλων δυνάμεων.
1: Των πνευματικών δυνάμεων. Όπως δεν έχουμε και μια διευρυμένη θεολογία περί της εσχατολογίας, περί των εσχάτων, πέρα από την ιστορία. Ο λόγος περί των εσχάτων. Η θεολογία μας και η ιστορική μας γνώση, η έρευνά μας και ο σχολιασμός μας είναι μεταξύ πρωτολογίας και εσχατολογίας, σε αυτό το ενδιάμεσο. Το ενδιάμεσο όμως της ιστορίας μπορεί να έχει ένα μέγεθος δισεκατομμυρίων χρόνων. Είναι ελάχιστο όμως μπροστά στην πρωτολογία και στην εσχατολογία. Είναι απίθανα μεγέθη. Ο άχρονος

0: χρόνος της πρωτολογίας και ο άχρονος καιρός της εσχατολογίας, λέω. Έτσι λοιπόν περιορίζεται η γνώση μας και η θεολογία μας. Η θεολογία μας είναι εκκλησιοκεντρική, γεωκεντρική, ιστορικοκεντρική. Λοιπόν, υπήρχε φαίνεται μια περίοδος πριν από την πτώση, η πρωτολογία. Όπως θα υπάρξει και μια περίοδος μετά τη Δευτέρα Παρουσία και τελική κρίση, η εσχατολογία. Αυτά όμως δεν διακρίνονται κατά ένα αποσπασματικό τρόπο. Η πρωτολογία από εκεί ως εκεί, η ιστορία από εδώ ως εκεί και τελειώνει, η εσχατολογία αρχίζει από εκεί και τελειώνει.
1: Αυτό θα ήταν μια γραμμική αντίληψη του χρόνου.
0: Αυτά βρίσκονται σε μια συμμέθεξη,
1: αλληλοπεριχώρηση.
0: Και προβάλλω πολλές φορές το έργο του πατρός δημιουργού στην πρωτολογία, κυρίαρχο πρόσωπο. Στην ιστορία κυρίαρχο πρόσωπο είναι η ανανθρώπιση, ο Υιός. Στην εσχατολογία κυρίαρχο πρόσωπο είναι το Άγιο Πνεύμα. Αλλά και στην ιστορία και ο Πατήρ μετέχει και το Άγιο Πνεύμα μετέχει. Όπως και ο Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο, μετήχε και στην πρωτολογία. Και Πνεύμα Θεού επιφέρτο επάνω της Αβύσσου, το Άγιο Πνεύμα. Ο Λόγος εγένετο.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε μια τριαδολογική κατανόηση της κτήσεως, της δημιουργίας και του ανθρώπου. Σε αυτή την τριαδολογική κατανόηση, υποστάσεις, πρόσωπα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,
1: μέσα στην κοινή φύση,
0: ναι, στην ενότητα αυτή εντάσσω και τους όρους πρωτολογία, ιστορία και σκατολογία. Αυτός είναι ένας σχηματικός όρη μελέτης,
1: μεθοδολογικός, επιστημολογικός
0: για μας, ναι, για να μπορούμε να διακρίνουμε και να κατανοούμε μερικά πράγματα.
1: Το σημαντικό, πέρα από τη διευκρίνηση που μας δώσατε για τον κάθε έναν από τους όρους ξεχωριστά, είναι νομίζω να καταλάβουμε όλοι ότι μπορεί ο κυρίαρχος λόγος στην πρωτολογία, ο κυρίαρχος ρόλος, μιλούμε σχηματικά και ανθρώπινα τελείως, να ανήκει στον Πατέρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εξαφανίζεται ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, όπως πολύ σωστά τονίσατε, στην πρωτολογία, ούτε και ότι στην ιστορία με την κένωση και την ανθρώπιση του λόγου εξαφανίζεται ο Πατήρ και το Πνεύμα.
0: Όχι.
1: Ούτε υπάρχουν ταυτόχρονα με την προτεραιότητα τη διακονική του ενός, ναι, από τα τρία πρόσωπα σε κάθε περίοδο.
0: Ούτε ο Θεός άλλοτε εκφράζεται δια του Πατρός, άλλοτε δια του Υιού και άλλοτε δια του Αγίου Πνεύμα.
1: Αυτό θα ήταν επικίνδυνος κατακαιρματισμός, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι. Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι σαφής.
0: Δεν μπορούσα εξήγηση... πολλά να πούμε, αλλά...
1: Ναι, αλλά όχι, όχι, είναι σαφής, ναι, η επεξήγηση.
0: Μια απλή προσέγγιση.
1: Ναι, ναι, ναι. Τον όρο που επανήλθε κάμποσες φορές στην ροή του λόγου σας, τον όρο οντολογία, ζητούν οι ακροατές να τον επεξηγήσετε. Πολλοί ρώτησαν απολύτως καθαρά τι σημαίνει οντολογία.
0: Πολύ ωραία, εδώ δεν θα κάνουμε φιλοσοφία.
1: Είναι φιλοσοφικός όρος.
0: Είναι φιλοσοφικός όρος. Οντολογία, απλοϊκά και πάλι για να κατανοηθούμε, είναι αυτό το οποίο υπάρχει σανόν. Το προσεγγίζουμε, το μελετούμε, το ψηλαφούμε, διαλεγόμαστε με αυτό, σχετιζόμαστε με αυτό. Υπάρχει. Είναι. Είτε εμείς το αναγνωρίζουμε ότι είναι, είτε δεν το αναγνωρίζουμε. Είναι υπαρκτό. Αυτό είναι μια γενική έννοια της οντολογίας. Πιστεύω ότι οι ακροατές και οι ακροάτιες αναζητούν αυτό στην αναφορά που έκανα, ότι το αγαθό και το καλό είναι οντολογικά υπαρκτό. Ενώ το κακό και η αμαρτία δεν είναι οντολογικά υπαρκτό.
1: Η πρώτη ερώτηση που μου ήρθε από αυτού ήταν ακριβώς μετά την εκπομπή, όπου έτσι αναλύσατε ακριβώς αυτή την υπόσταση του καλού εν αντιθέση με την μη υπόσταση του κακού.
0: Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, το αγαθό και το καλό εστί κατ' ουσίαν. Είτε βιώνεται είτε δεν βιώνεται. Είναι ο καρπός του Θεού προς την ιστορία. Είναι η δημιουργία. Το καλό λίαν της δημιουργίας. Όλα είναι ωραία. Όλα είναι ωφέλιμα, όχι με την ωφελημιστική έννοια, με την τελολογική έννοια. Απ' την άλλη πλευρά, το κακό και η αμαρτία εστί, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, καθέξιν. υπάρχει μόνο όταν πράττεται. Όταν δεν πράττεται, δεν υπάρχει. Έτσι, το αγαθό και το καλό είναι και στην πρωτολογία, θα είναι και στην εσχατολογία. Το κακό και η αμαρτία είναι στην ιστορία. Μερικά παραδείγματα για να γίνεται σαφέστερο.
1: Βεβαίως.
0: Είχα πει παράλληλα ότι ο Θεός από απέραντη αγάπη προς τον κόσμο δημιουργεί την Εδέμ, όπου ο άνθρωπος τοποθετείται, απολαμβάνει μέσα στη χάρη του διαλόγου και της κοινωνίας, εκεί δημιουργεί, εκεί καλλιεργεί, εκεί οδηγείται σε μια ορίμαση, σε μια άνδρωση και τελείωση. Ο Θεός δεν δημιουργεί μια κόλαση βασάνων, ταλαιπωρίας. Αυτό είναι παρεπόμενο της πτώσεως. Μια άλλη εικόνα. Οι επιστήμονες μπορούν να συλλάβουν μια δέσμη φωτός. Παίρνουν την εικόνα φως και σκότος. Το φως είναι οντολογικά υπαρκτό.
1: Βεβαίως.
0: Έχει ιδιότητες, έχει κίνηση, έχει θερμότητα, έχει ενέργεια. Είναι υπαρκτό. Το μελετούμε. Δεν μελετούμε μια φαντασίωση, ένα μύθο. Είναι υπαρκτό.
1: Έστω και αν είναι μια μορφή ενέργειας, όπως είπατε.
0: Οτιδήποτε.
1: Ναι, ναι.
0: Ένας επιστήμονας δεν μπορεί να συλλάβει μια δέσμη σκότους. Δεν υπάρχει το σκότος.
1: Απλώς υπάρχει ως απουσία φωτός, αν υπάρχει.
0: Το σκότος είναι η απουσία του φωτός. Να το πούμε κενό. Να το πούμε ανυπαρξία. Πείτε το όπως θέλετε. Αλλά δεν είναι οντολογικό υπαρκτό το σκότος. Δεν μπορώ να πιάσω μια δέσμη σκότους και να αναλύσω. Να πω τις ιδιότητές του. Την ουσία του. Τις ενέργειές του. Κατ' τον ίδιο τρόπο θα τολμούσα να έλεγα μόνο το κίνδυνο μιας παρεξήγησης ότι αυτό που είναι κυρίαρχο είναι η Εδέμ, ο παράδεισος. Είναι η οικογένεια, ο οίκος του Θεού και του Πατρός. Το άλλο είναι μέσα στην ιστορία αποτέλεσμα καρπός της πτώσεως. Είναι στο καθέξιν.
1: Όταν πράτεται υφίσταται.
0: Όταν πράτεται υφίσταται. Γι' αυτό και ο Θεός δεν είναι τιμωρός. Ο Θεός είναι αγαθός. Και μάλιστα είπα ότι κατά τη Δευτέρα Παρουσία και τελική κρίση, η κρίση δεν θα είναι μια πράξη τιμωρίας.
1: Σε αυτό που είπατε θα ξανάρθουμε, γιατί υπάρχει ένα τελευταίο ερώτημα. Το οποίο αναφέρεται από αυτού.
0: Λέω ότι όπως όλες οι πράξεις και ενέργειες του Θεού, από την πρωτολογία μέχρι την εσχατολογία, είναι πράξεις αγάπης, ελέους, φιλανθρωπίας του Θεού, κατά τον ίδιο τρόπο μια μέγιστη πράξη Δευτέρας Παρουσίας και της κρίσεως δεν μπορώ να την εντάξω σε μια δικανική δικαστική έννοια, αλλά σε μια έννοια πάλι σωτηριολογική. Ας μου συγχωρηθεί η φράση λέγοντας ότι είναι το τελευταίο χαρτί που θα παίξει ο Θεός, το παίξει εντός εισαγωγικών, από αγάπη για να σώσει την ανθρωπότητα.
1: Ναι, αλλά
0: τι σημαίνουν αυτά, και εγώ δεν μπορώ να προσεγγίσω και να εκφράσω.
1: Σίγουρα όμως είναι ένα χαρτί που, πάλι σχηματικά μιλώντας, χρησιμοποιώ τη φράση σας, ένα χαρτί το οποίο θα παίξει ο Θεός από αγάπη, όπως είπατε. Αυτός που σαρκώθηκε και σταυρώθηκε και κατέβηκε μέχρι τον Άδη για να γίνει εκεί, στον Άδη μέσα η Ανάσταση, δεν μπορεί παρά το χαρτί που θα παίξει να είναι από αγάπη προς τον άνθρωπο και όχι από τιμωρία.
0: Ανθρωπολογικά. Ο άνθρωπος είναι κτιστόν. Κτιστό είναι και το σώμα του, κτιστό είναι και η ψυχή του. Δεν είναι άκτιστη ενέργεια. Αλλά το σώμα είναι δομικό στοιχείο της υπάρξης του ανθρώπου. Δεν υπάρχει άνθρωπος μόνο με πνεύμα, μόνο με ψυχή ή μόνο με σώμα. Είναι αλληλένδετα αυτά. Γι' αυτό και σωτηρία σημαίνει σωτηρία και του σώματος και της ψυχής. Αλλά ο Θεός δεν δημιούργησε ένα σώμα φθοράς και θανάτου. Δημιούργησε ένα σώμα που λειτουργεί και σώζεται, είναι στη φύση, το καταφύσιν της ζωής και της Αναστάσεως.

0: ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος σε επεξηγηματικές ερωτήσεις δικές σας πάνω στα όσα κατέθεσε στην ενότητα των εκπομπών για το αν ο χριστιανισμός είναι θρησκεία, εκκλησία ή κάτι άλλο, και τα οποία κατέθεσε σε αυτή την ενότητα ως καρπό της προβληματικής που έχει ήδη αρθρωθεί σε ένα κείμενο που βρίσκεται υπό έκδοση, κείμενο εννοούμε δικό του. Κύριε καθηγητά, προχωρούμε στην επόμενη ερώτηση. Πόσο μεγάλη βλέπετε να είναι σήμερα η εκτροπή του εκκλησιαστικού γεγονότος σε θρησκεία μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας? Υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς, ρωτάει ο ακροατής. Ο ακροατής ο συγκεκριμένος μου είπε είμαι θεολόγος και ρωτώ με άξονα τον πόνο και την έγνοια που έχω και ως θεολόγος που διδάσκω.
1: Καταλαβαίνω τον καημό του, την αγωνία του και τον προβληματισμό του. Τον ίδιο προβληματισμό είχαμε και εμείς και δώσαμε σκληρό αγώνα προς αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς η σχέση και της Ορθοδοξίας με τη θρησκεία είναι πάρα πολύ σαν ενέργεια και δύναμη πολύ ισχυρή. Χρειάστηκαν μερικοί 2-3 αιώνες για να δομηθεί αυτή η έννοια στο εκκλησιαστικό γεγονός της θρησκείας. Θα χρειαστεί πολύς χρόνος πάλι για να απεμπλακούμε από αυτή την βίωση του χριστιανισμού, όχι ως εμπειρίας αλλά ως θρησκευτικής εξουσίας. Χρειάζεται πολλή δουλειά, όχι μόνο μεταξύ ημών των ακαδημαϊκών των θεολόγων, αλλά και μέσα στους ποιμένες και στο λαό.
0: Εδώ κύριε καθηγητά αναφύεται μία υποερώτηση που από μένα εννοώ, πάλι συμμεριζόμενο σε αυτή την αγωνία, και η υποερώτηση είναι η εξής: παράγεται θεολογία σήμερα, αλλά και βιώνεται η εκκλησία ως γεγονός σήμερα έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις αυτής της επαναφοράς? Αυτό είναι ένα ερώτημα που καταλαβαίνετε ότι είναι κέριο, διότι αν εβιώνεται η εκκλησία ως γεγονός κοινωνίας θα παρήγεται και η θεολογία, και αν παρήγεται η θεολογία τότε νομίζω ότι και η κατήχησή μας θα ήταν προς την κατεύθυνση της επαναφοράς.
1: Μπορώ να πω με κάθε ειλικρίνεια ότι στο θεολογικό χώρο έχουμε μια παραγωγή υψηλού επίπεδου.
0: Μάλιστα.
1: Τουλάχιστον τα τελευταία 30-40 χρόνια.
0: Μετά το 60.
1: Μετά το 60. Αυτό είναι μια ελπιδοφόρα, ας το πούμε έτσι, προσέγγιση. Εγώ θα έλεγα μακάρι αυτή η καλλιέργεια, αυτή η εξέλιξη αυτού του υψηλού επίπεδου σύλληψη που γίνεται στη θεολογία να γινόταν και στη φιλοσοφία της Ελλάδος και στη κοινωνιολογία και στη παιδεία.
0: Μακάρι.
1: Στερούν πολύ περισσότερο αυτοί οι χώροι από το δικό μας χώρο. Το κακό στο δικό μας χώρο είναι ότι όλη αυτή η πνευματική θεολογική παραγωγή δεν έγινε αποδεκτή από ένα θρησκευτικό κατεστημένο, ας το πω έτσι. Θρησκευτικό εξουσιαστικό κατεστημένο. Μας βλέπουν υπογωνία. Ενώ διεισδύουμε στην πατερική θεολογία, η οποία είναι μια φοβερά γόνιμη θεολογία, οι πατέρες αποτόλμησαν, δεν μερικά αναμερίκαζαν ας πούμε του παρελθόντος απόψεις, παρενέβησαν πολύ δυναμικά, άνοιξαν δρόμους σκέψεως, στοχασμού, δημιούργησαν ιστορία και δημιούργησαν και πολιτισμό και άνθρωπο. Εμείς πάμε να κάνουμε ένα είδος, στο παρελθόν ιδιαίτερα, ένα είδος κλωνοποίησης, ας πούμε, της θεολογίας ή των θεολόγων.
0: Δηλαδή...
1: Πάλι ένας δύσκολος όρος.
0: Είναι μια έννοια και αυτή πρέπει να την...
1: Ακούγαμε παλιότερα, ας πούμε, εγώ συμφωνώ με τη θεολογία του τάδε μεγάλου καθηγητού.
0: Άρα αναπαράγω τα ίδια.
1: Αναπαράγω τα ίδια. Αυτό είναι λάθος. Εμείς οι θεολόγοι και οι ακαδημαϊκοί μας δάσκαλοι ένα πέρασμα. Εγώ δεν προσπαθώ να κλωνοποιήσω τα παιδιά μου, να τα κάνω σαν και εμένα. τα παιδιά μου και κατ' επέκταση οι μαθητές μου πρέπει να γίνουν πολύ καλύτεροι από μένα. Με πολύ ενθουσιασμό βλέπω στο πρόσωπο των μαθητών μου, των φοιτητών μου, να γίνονται πολύ καλύτεροι, στοχαστικότεροι, ουσιαστικότεροι από τη γενιά τη δική μας. Και αυτή είναι μεγάλη ελπίδα. Αλλά χρειάζεται χρόνο, χρόνο γονιμοποιώ. Χρόνο, περνάμε ίσως μια περίοδο χειμώνα. Για να έρθει η άνοιξη, να καλλιεργηθούν αυτές οι έννοιες και να έρθει το θέρος της καρποφορίας. Νομίζω ότι στο χώρο της Εκκλησίας βρισκόμαστε σε μια προσδοκία, όχι μόνο, αλλά και ελπίδα. Είναι μερικοί άνθρωποι που κατέχουν σημαντικές θέσεις στον ιερατικό, εκκλησιαστικό, θεολογικό χώρο με αγγυλώσεις, διότι έτσι είχαν εθιστεί επί δύο αιώνες περίπου μερικοί που ήρθαν από την Εσπερία δυτικού τύπου, που η έμφαση ήταν στην θρησκευτική κυριαρχικότητα, στην θρησκευτική εξουσία, τη δύναμη, τη θρησκευτική παρουσία και όχι στο χαρισματικό γεγονός, το μυστηριωκό, το λυτρωτικό και σωτηριωτικό γεγονός. Η Εκκλησία δεν είναι ένα κοινωνιολογικό ίδρυμα που ορίζεται, περιορίζεται. Είναι ένα άνοιγμα ανοιχτών οριζόντων να αγκαλιάσει τους πάντες και να σώσει τους πάντες, και τη φύση και τη κτήση και πολύ περισσότερο τον άνθρωπο, πάσης φυλής, παντός γένους και παντός έθνους.
0: Νομίζω ότι με επάρκεια καλύψατε και αυτό το ερώτημα, κύριε καθηγητά. Έρχεται ένα άλλο ερώτημα που έχει να κάνει και με, ίσως και με τις ιστορικές περιπέτειες του νεότερου Ορθόδοξου κόσμου. Ρωτάει ο ακροατής, από πότε στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχουμε την αναφορά σε θρησκεία? Γιατί συνέβη αυτό, ενώ οι πατέρες της Εκκλησίας δεν μιλούν για θρησκεία?
1: Αναφερθήκαμε σε δύο εκπομπές αναλυτικά στην εκκλησιαστική γραμματεία και στην πατερική θεολογία. Στο εκτεταμένο έργο τους, συγκεκριμένα ανέφερε 150 τόμοι της πατρολογίας Μην, είναι γνωστό σε εμάς, 450 τόμοι της συλλογής Σους Κρετιέν. Μια εκτεταμένη, ας πούμε, βιβλιοθήκη πατερικής παραγωγής, και βρήκα μόνο 21 χωρία. Τα χωρία σε σχέση με την Εκκλησία είναι χιλιάδες. Δηλαδή ο λόγος τους ήταν καθαρά εκκλησιαστικός, εκκλησιολογικός λόγος, όχι θρησκειολογικός. Το κακό στη σχέση του χριστιανισμού με την έννοια της θρησκείας, θρησκειολογικού φαινομένου, σε ρήξη, απόρριψη, διαιρετικού στοιχείου, είναι στη δεύτερη χιλιετία. Θα τολμούσα να έλεγα ιδιαίτερα μετά τον χωρισμό Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας. Μετά την παρέμβαση της Δύσεως να αλώσει την Ανατολή, όχι να την αλώσει κοινωνιολογικά, οικονομικά, πολιτιστικά, αλλά και πνευματικά και θεολογικά. Μεγάλο αγώνα σήκωσε η Ανατολή. Έλειψαν και οι Οικουμενικοί Σύνοδοι, που είναι ένα βασικό κριτήριο η Οικουμενική Σύνοδος. Η Οικουμενική Σύνοδος δεν είναι άποψη ατομική μερικών. Γι' αυτό και στην Ορθοδοξία δεν μιλούμε για την Ορθόδοξη θεολογία του Μεγάλου Βασιλείου, του Ιερού Χριστόμου. Δεν έχουμε Χρυσοστόμιο, Βασίλειο θεολογία, Γρηγόριο θεολογία και ούτω καθεξής. Πατερική θεολογία. Είναι συνισταμένη. Σήμερα λέμε Πατρόνιος θεολογία, Αγουρίδιος θεολογία, Γαλλίτης θεολογία, λέω για το χώρο το δικό μας. Είναι λάθος. Είναι αιρετική τοποθέτηση αυτή. Η θεολογία μας δεν κρίνεται από την έξυπνη σύλληψη, από την έξυπνη διατύπωση. Σημαίνει αν αφουγκράζουμε τους πατέρες, αυτό το πνεύμα των πατέρων, νεοπατερισμός, μίλησε ο πατήρ Γιώργης Φλόροφς, δεν είναι επανάληψη χωρίων. Πατερικό κείμενο το δικό μου δεν είναι αν παραπέμπω στις υποσημειώσεις σε χωρία πατέρων. Αν κατανόησα, αν αφουγκράστηκα, αν υποψιάστηκα αυτό που λέει ο πατέρας Εκκλησίας. Και αν ο Μέγας Βασίλειος, ο Χρυσόστομος, ο Γρηγόριος ζούσαν σήμερα, ποια στάση θα είχαν? δεν θα είχαν τις αγγελώσεις που έχουμε εμείς. Ούτε τις αντιπαραθέσεις και τις ρήξεις. Θα προχωρούσαν μπροστά, ανοίγοντας μια νέα σελίδα στην ιστορία. Όχι στην ιστορία της θεολογίας μόνο.
0: Του κόσμου.
1: Του κόσμου. Είναι δηλαδή μια ιερή ιστορία μέσα στην ιστορία του κόσμου. Μια λυτρωτική ιστορία στην ιστορία του κόσμου. Έτσι πρέπει να κατανοήσουμε αυτή τη διάσταση. Νομίζω ότι εάν προβληματιστούμε, συνειδητοποιήσουμε το κακό που μας ήρθε έξωθεν και αποκτήσουμε μια ορθόδοξη αυτογνωσία και αυτοσυνειδησία, τότε αυτό θα είναι το μεγάλο βήμα. Αυτό δεν σημαίνει φόβος. Δεν σημαίνει άρνηση διαλόγου. Εμείς που πήγαμε στο εξωτερικό, διαλεχθήκαμε με συναδέλφους έξω. Δεν προσπάθησαν ποτέ να μας αλλάξουν τη δική μας πίστη. Αφήστε αυτά τα οποία, ξέρετε, η εξουσία πλέον προσπαθεί να κάνει. Αλλά υπάρχει μια αγωνία των έξω προς εμάς. Να αποκαλύψουμε και εφανερώσουμε τον οφάλιο λόρο της Εκκλησίας. Την μήτρα της Εκκλησίας. Την γέννα της Εκκλησίας. Την Χριστοτόκο, Θεοτόκο της Εκκλησίας.
0: Ο όρος μήτρα και Χριστοτόκος
1: είναι η
0: θεμελιακή όρη των πατέρων.
1: Αυτή είναι η οικογένειά μας. Αυτός είναι ο χώρος της φιλικότητάς μας.
0: Και της αναγέννησής μας.
1: Της υγείας μας και της ισορροπίας μας.
0: Της αναγέννησής μας μέσα στα χριστολογικά πλαίσια.
1: Γι' αυτό και πρέπει να καυχόμεθα σε αυτό το χώρο το οποίο βρισκόμαστε, να ανθοφορεί το πρόσωπό μας, να μην είμαστε αμαρτωλοκεντρικοί και θάνατοκεντρικοί, αλλά αναστάσιμοι. Και η Ορθοδοξία είναι του μηνύματος της ζωής και της Αναστάσεως.

0: καθηγητά, έρχεται μία ερώτηση σε συνάφεια με την προγενέστερη. Και η ερώτηση έχει να κάνει πάλι με τους ιστορικούς όρους αυτής της αλωτριώσεως, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, και της εκτροπής του εκκλησιαστικού γεγονότος σε θρησκεία. Η ίδρυση του ελληνικού κράτους, λέει ο ακροατής, και το αυτοκέφαλο του 1833. Λέμε για τους ακροατές που δεν ίσως γνωρίζουν ότι μιλούμε για την αποκοπή από τη σχέση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και για την νόμο κρατούσα πολιτεία επί της Εκκλησίας μέσα στα πλαίσια της κυρίαρχης θρησκείας. Επηρέασε η ίδρυση του ελληνικού κράτους και το αυτοκέφαλο του 1833 στη θρησκειοποίηση του εκκλησιαστικού γεγονότος στο δικό μας χώρο, ρωτάει ο ακροατής.
1: Θα τολμούσα να έλεγα ναι. Έτσι χωρίς
0: περιστροφές,
1: ναι. Περιστροφές. Πράγματι, όταν δημιουργήθηκε το λεγόμενο σύγχρονο ελληνικό κράτος, έγιναν πολλές παρεμβάσεις δυτικού τύπου, όχι μόνο στην παιδεία, στο πολιτισμό, στη κοινωνιολογική δομή, αλλά ακόμη και στο εκκλησιαστικό χώρο. Με την αυτοκεφαλία της Εκκλησίας, νομίζω ότι η Εκκλησία της Ελλάδος αισθάνθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα ότου ισορροπήσει ορφανή.
0: Αποκομμένη.
1: Αποκομμένη. Γυμνή. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αυτοί οι οποίοι συνέλαβαν αυτή την έννοια, ο Όθωνας, ο Μπάουερ και τα λοιπά, είχαν δυτικά πρότυπα.
0: Είναι οι αντιβασιλείς και ο βασιλεύς, ναι, που έχουν άλλη πίστη.
1: Οπότε για να δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο κράτος θα πρέπει να δημιουργηθεί και μια ανεξάρτητη θρησκεία.
0: Όπως τη Δύση.
1: Μια ανεξάρτητη εκκλησία.
0: Όπως τα έθνη κράτη της Δύσεως.
1: Γι' αυτό και ο Προτεσταντισμός εξέφραζε εθνικές τάσεις.
0: Ακριβώς.
1: Έγινε δηλαδή όχι μόνο επίσημη θρησκεία του κράτους, αλλά και επίσημη έκφραση ενός λαού. Έχασε επομένως αυτή την οικουμενικότητα, την καθολικότητα και κατ' επέκταση το σωτηρολογικό γεγονός. Τώρα αρχίζουμε να αποκτούμε, αποβάλλοντας αρκετά στοιχεία αυτής της ασυνείδητης, θα έλεγα, δυτικοποίησής μας. Αυτό μπήκε και στην ευσέβειά μας, στην ερμηνεία της στάση μας. Ήταν πιο ισχυρό, ας πούμε, το στοιχείο της αμαρτίας παρά της χάριτος.
0: Της αιμονής στην αμαρτία, θέλετε να πείτε.
1: Ναι. Πιο πολύ το ισχυρό το στοιχείο της Μεγάλης Παρασκευής παρά του Πάσχα. Είναι πολύ ενδεικτικό, όσοι έχουμε πάει στο εξωτερικό, ότι οι λεγόμενοι καθεδρικοί ναοί της Δύσεως γεμίζουν τη Μεγάλη Παρασκευή με πιστούς. Εάν πάτε το βράδυ της Αναστάσεως, θα δείτε 5-6-10 ταλέπορους ανθρώπους που πασχίζουν να μιμηθούν την Ανατολή κρατώντας κάποιο κερί ή κάποια λαμπάδα. Και αυτό είναι ένα αχνό φως. Εδώ, στην Ανάσταση, πιστοί και άπιστοι, θα έλεγα, άγιοι αμαρτωλοί, καταφεύγουν, προσφεύγουν. Επομένως, λειτουργήσε αρνητικά αυτή η παρέμβαση του δυτικού θρησκευτικού στοιχείου με την επικάλυψη χριστιανισμός. Εδώ θα θυμίσω αυτό που είπε ο Ράσιμαν, ότι ίσως η δεύτερη χιλιετία, κατά την εκτίμηση τη δική μου, ήταν η χιλιετία κυρίαρχη δυτική, η τρίτη χιλιετία πρέπει να είναι της Ανατολής. Της Ορθοδοξίας.
0: Σημαίνει ώρα δηλαδή.
1: Και ίσως θα είναι ένα κρίσιμο σημείο πρόσκληση προς ενότητα.
0: Μάλιστα.
1: Να επανέλθουμε στην πρώτη χιλιετία με μια άλλη, όχι μόνο ιστορική, αλλά και σκατολογική προοπτική. Ο Ράσιμαν είπε ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της Ορθοδοξίας, γιατί μόνο η Ορθοδοξία διέσωσε το χαρισματικό, μυστηριακό, σωτηριολογικό στοιχείο, ενώ η Δύση απόλυσε όλη αυτή την ουσιώδη εσωτερική λειτουργικότητα. Τα ένδων. Πρόσεξαν μόνο τα έξω. Και αυτό είναι το τραγικό λάθος. Και εμείς πολλές φορές προσπαθούμε να είμαστε πιο συνεπείς προς το θρησκευτικό στοιχείο παρά προς το εκκλησιαστικό γεγονός, παρά προς το σωτηριολογικό γεγονός.
0: Κύριε καθηγητά, η πορεία των εκπομπών μας διανθίστηκε πολλές φορές από παραδείγματα που δίνατε και από περιστατικά. Ένα περιστατικό που διηγηθήκατε είναι το περιστατικό με τους δύο Γεωργιανούς μοναχούς φοιτητές σας και με αυτό το οποίο σας είπαν ως προς το έλεος και την σχέση της ορθόδοξης εμπειρίας της εκκλησιαστικής με το έλεος του Θεού, μια σχέση οργανική που δίνει στο Θεό όχι την έννοια του τιμωρού και του ουράνιου χωροφύλακα, αλλά την έννοια του πατέρα και στον πιστό την έννοια της καταχάριν υιοθεσίας. Θα θέλω να μας θυμίσετε το παράδειγμα που σας είπαν οι δύο μοναχοί, το οποίο είπατε ότι σας έκανε τρομακτική εντύπωση πραγματικά, σε σχέση πάλι με το έλεος, διότι το ερώτημα είναι του ακροατή, τελικά όλοι σωζόμαστε σχετικά με το περιστατικό που σας διηγήθηκαν οι δύο Γεωργιανοί μοναχοί φοιτητές σας?
1: Πολύ ωραίο το ερώτημα και η επισήμαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον ακροατή. Είναι μια ερώτηση και μια απάντηση απελευθερωτική, σωστική θα έλεγα. Το γεγονός είναι ως εξής.
0: Να θυμίσουμε το περιστατικό πρώτα για τον
1: ακροατή. Εξήταζα τα δύο αδέρφια μοναχούς Γεωργιανούς,
0: τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη,
1: Ρώσους, με θεολογία της Ρωσίας, μια θεολογία νησταγωγική, θεολογία των μυστηρίων. Ξέρετε, ο ρωσικός στοχασμός και το ρωσικό βάθος.
0: Και το πάθος.
1: Και το πάθος. Που επηρέασε όχι μόνο τη θεολογία, αλλά και την φιλολογία και την λογοτεχνία.
0: Και
1: όλους αυτούς τους σχετικούς και σύγχρονους θεολόγους. Κάποια στιγμή τέλειωσε η εξέταση και γυρίζει ο πατήρ Ιάκωβος και ο πατήρ Ιωάννης, ήταν τα δύο αδέρφια. Μου άρεσε ως η σύνδεση Ιάκωβος και Ιωάννης. Και μου είπαν ότι έχουμε την αίσθηση από τότε που ήρθαμε εδώ ότι υπάρχει αρκετή δυτικοποίηση στη σκέψη σας εδώ μέσα. Και ζήτησα μια ανάλυση. Μου είπαν ότι πιο πολύ το κέντρο βάρους πέφτει σε αυτό που λέγεται θρησκευτική δύναμη και εξουσία, παρά σε αυτό που λέγεται λύτρωση και σωτηρία. Παραδείγματος χάρη, κάνω την ανάλυση τώρα. Στη Δύση προβάλλεται πολύ έντονα η εξουσία του Πέτρου. Είναι ο κλειδούχος. Επιτάφτει τη πέτρα και αν εσύ δεν συγχωρήσεις, δεν συγχωρείται τίποτε. Ο Πέτρος είναι ο εκπρόσωπο του Θεού επί της γης. Επομένως έχουμε μια πέτρια αποστολικότητα. Κατ' επέκταση εμείς έπρεπε να πάρουμε μια παύλια αποστολικότητα ή μια Ιωάννη αποστολικότητα. Μου αρέσει πιο πολύ αυτό, γιατί το Παύλο τον χειρίζονται πιο πολύ προτιστάντες.
0: Ενώ ο Ιωάννης σώζει τη μυσταγωγικότητα. Ναι.
1: Ο Πέτρος ομένως, κατά την θρησκεολογική έννοια, ο χριστιανισμός θρησκεία, είναι ο κλειδούχος του Παραδείσου. Λοιπόν, έρχεται η Δευτέρα Παρουσία, η κρίση, σε ένα θρόνο ο Πέτρος κλειδώνει το Παράδεισο, την πύλη του Παραδείσου, και κρίνει τους λαούς και τα έθνη. Έρχεται ένας-ένας και τους κρίνει. Τα ερήφια με τα πρόβατα, όπως λέμε. Ο ένας δεν έχει ορθή πίστη, τον απορρίπτει στο πυρ το εξώτερο. Ο άλλος δεν έχει αρετή, τον απορρίπτει. Ο άλλος δεν έχει αγνότητα, παρθενικότητα. Ο άλλος δεν έχει αρετές και ούτω καθεξής. Κάπου εμφανιζόταν και κάποιος των Sunday Schools, των κατηχητικών σχολείων, κοινωνιολογική έννοια και όχι σωτηριολογική, και λέει, ας βάλουμε και κάποιον μέσα. Άνοιγε την πύλη και τον έβαζε στο Παράδεισο. Όταν τέλειωσε όλο αυτό το κριτήριο, έβαλε ελαχίστους μέσα. Ακούει όμως ξαφνικά μέσα στο Παράδεισο ύμνους, τραγούδια, χορούς, δοξολογία, έκθαμβος. Λέει, τι συμβαίνει? Ανοίγει την πύλη και βλέπει ότι ο Παράδεισος ήταν γεμάτος. Εκστατικός και περίεργος, υψώνει τα μάτια του, όπως υψώνουμε όταν απορούμε, και βλέπει επάνω από την πύλη η Παναγία ως αρχιερέας τώρα, προσέξτε.
0: Βεβαίως.
1: Ως αρχιερέας έχει ρίξει το ομοφόριο. Το ομοφόριο είναι το ενδεικτικό έμβλημα του αρχιερέα.
0: Βεβαίως.
1: Που διακρίνεται από το διάκονο και από το πρεσβύτερο. Έκανε γέφυρα και όσους τους απέρριπτε ο Πέτρος εισήρχονται διαμέσου της γέφυρας του Ελέους και της Χάριτος της Παναγίας. Όταν μου είπε αυτό, τον αγκάλισε και λέω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα που μου δώσατε, εγώ κατά την ώρα της κρίσεως θα προτιμήσω τη γέφυρα του ελέους και της χάριτος της Παναγίας, της μητέρας που συγχωρεί όλα του τέκνου και του ασώτου τέκνου, και όχι θα χειριστώ τις αρετές μου, την αγιότητά μου, την πίστη μου, την αρετή μου, την ανύπαρκτη. Εδώ θα έλεγα, έτσι χωρίς να δημιουργώ προβλήματα, ο Πέτρος εκφράζει τη θρησκεία σε αυτό το, σε αυτή την περίπτωση.
0: Στο περιστατικό.
1: Στο περιστατικό. Η Παναγία εκφράζει την Εκκλησία. Η Παναγία είναι η μητέρα που συγχωρεί, που ελεεί, που ξεπερνά την αδυναμία, την ατέλεια του Υιού, που τον αγκαλιάζει, το θερμαίνει, το σώζει. Μια άλλη εικόνα. Είχαμε αναφερθεί στην δωδεκάδα μαθητών του Ιησού.
0: Βεβαίως.
1: Και είχαμε πει οι 11 από τη Γαλιλαία. Και άνθρωποι ανοιχτών οριζόντων, ανοιχτοί στη νέα πρόσκληση, σε κοινωνία και διάλογο μετά του Ιησού.
0: Και ο άλλος εξιουδαίας.
1: Ο άλλος, ο δωδέκατος, εξιουδαίας, ο Ιούδας, ο οποίος είχε περάσει από θεολογικές, ιερατικές σχολές. Εξέφραζε την παράδοση των πατέρων του Ιουδαϊσμού. Οι 11 εκφράζουν οι Απόστολοι αργότερα την Εκκλησία, ο Ιούδας εκφράζει τη θρησκεία. Και μέσα στο πλαίσιο το δικό του θέλει ένα Μεσσία ο Ιούδας, ισχυρό, δυναμικό, Δαβίδιο, Ααρωνικό, κυρίαρχο επί της ιστορίας. Οι Απόστολοι κατανοούν το μυστήριο της μεσιανικότητας του Ιησού, του αδύναμου, του ευάλωτου, του ανίσχυρου, του αμνού που θυσιάζεται. Ας ρίξουμε μια ματιά, ας πούμε, στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. Ο Ιησούς είναι ο αμνός που θυσιάζεται προς χάρη της ανθρωπότητας. Είναι και ο νηφίος όμως που συγχωρεί τις αμαρτίες, την εκπεσμένη νύφη ανθρωπότητα, την εκπορνευμένη κατά την Αποκάλυψη του Ιωάννου ανθρωπότητα. Ένα παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη, ο Ισαΐας με το προφητικό του κείμενο. Υπάρχει μια περιγραφή ότι ο Ισαΐας ερωτεύεται και αγαπά μια κοπέλα, την οποία συναντά στους δρόμους της ζωής του. Η αγάπη του είναι καθολική. Κατανοούμε την έννοια της καθολικότητας, της ολότητας. Αποκαλύπτεται μετά ότι αυτή τη γυναίκα την οποία αγάπησε, ερωτεύτηκε, αποδέχτηκε στο μυστήριο της κοινωνίας μαζί του, είναι πόρνη. Δεν την διαγράφει, δεν την απορρίπτει, της δίδει το όνομα κυρία Οσιέ, χαριτολογώντας το λέω. Αποκτά παιδιά μαζί της, την αποκαθιστά, όχι απλώς τη συγχωρεί, την αποκαθιστά. Αυτό είναι μια πολύ ωραία, αυτό είναι εκκλησία. Αλλά ο προφήτης Ισαΐας και οι προφήτες εδιώχθησαν από το κατεστημένο της Ιουδαϊκής θρησκείας. Γι' αυτό και η Παλαιά Διαθήκη ομιλεί για την εκκλησία των προφητών, που μόνο αυτοί διείδαν και εισήλθαν στο μυστήριο ενός πνευματικού Μεσσία, σωτήρα, λυτρωτή, και όχι ενός Δαβίδιου, κυρίαρχου, βασιλικού γένους Μεσσία. Νομίζω αισθανόμαστε αυτές τις διακρίσεις. Τώρα όλοι θα σωθούνε? Χαμογελούμε. Η αγάπη του Θεού είναι να σωθούνε όλοι.
0: Η αποκατάσταση των πάντων.
1: Η αποκατάσταση των πάντων. Εδώ όμως χρειάζεται πολύ προσοχή. Υπάρχουν ασκητές σε έρημο, η λεγόμενη θεολογία, η νηπτική θεολογία, που παρακαλούν και για τη σωτηρία του δαίμονα. Το αφήνουμε στο μυστήριο της αγάπης. Δεν θεολογούμε, δεν το σχολιάζουμε, δεν βγάζουμε ποιμαντικά, κατηχητικά συμπεράσματα. Το αφήνουμε στο μυστήριο αυτό. Αυτό είναι σκατολογικό θέμα. Τώρα για την αποκατάσταση. Μίλησαν δύο μεγάλοι κορυφαίοι της θεολογίας. Ο Οριγένης καταδικάστηκε άποψή του, γιατί ο Οριγένης το θεώρησε σαν μια μηχανιστική αποκατάσταση των ανθρώπων. τελολογική. Αναγκαστικά σώζονται όλοι. Καταδίκη, σωστά. Ο Γρηγόριος Ονήσης.
0: Ναι, ο Γρηγόριος Ονήσης όμως.
1: Για την αποκατάσταση, αλλά η αποκατάσταση δεν είναι μια τελολογική, μια αναγκαστική, μια μηχανική
0: διαδικασία. Μια δυναμική.
1: Όχι δυναμική, μια μηχανική διαδικασία, αλλά μίλησε για την αποκατάσταση στον χώρο της Εκκλησίας.
0: Ναι, γι' αυτό είναι δυναμική. Γι' αυτό ναι. Μίλησε.
1: Η Εκκλησία αποκαθιστά, σώζει. Και πρέπει να δεχθούμε αυτή την έννοια. Πέρα από αυτό δεν θεολογούμε. Του τι σημαίνει, ας πούμε, η πράξη της Δευτέρας Παρουσίας. Δεν μπορώ να τη συλλάβω νομικά, δικανικά, απορριπτικά. Τι είναι μεγάλη πρόσκληση. Ποιοι δεν θα σωθούνε. Αυτοί οι οποίοι θα αποβάλουν το ανθρώπινο στοιχείο. Θα γίνουν ανθρωποειδή όντα. Έλα και δεν έρχομαι. Η πρόσκληση, η παραβολή της προσκλήσεως. Γυναίκα έγημα, ζευγιζό,
0: βόν,
1: η γόρασα και ούτω καθεξής. Δεν θέλει. Δεν καταλύεται η ελευθερία. Αν όμως η ελευθερία συλλάβει και κατανοήσει το έλεος, τότε υπάρχει η έκφραση της αγάπης του Θεού.
0: Χριστιανισμός, θρησκεία ή εκκλησία. Με τον Δημήτρη Κοσμόπουλο και προσκεκριμένο τον ομότιμο καθηγητή της ιστορίας και της ερμηνείας της Καινής Διαθήκης στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Γεώργιο Πατρόνο.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Σήμερα αγαπητοί φίλοι και φίλες, ας κουβεντιάσουμε ένα θέμα πάρα πολύ κοινό για την οικογένεια, τα προβλήματα επικοινωνίας του ζευγαριού, τις διαφωνίες και τους τσακωμούς, το οποίο είναι ένα καθημερινό πρόβλημα και είναι κάτι που ταλανίζει τα ζευγάρια τα οποία ξεκινούν τη ζωή τους με μια απόφαση να ζήσουν κοινή ζωή, ζωή αγάπης και αλληλοδοσήματος, αλληλοαφιερώσεως. Και ανταυτού, πολλές φορές ο Θεός να φυλάει, ακόμη και τη στιγμή που ανεβαίνουν τα σκαλιά της Εκκλησίας για να παντρευτούν, ήδη αυτή η αγάπη έχει φύγει. Βέβαια, εμείς οι χριστιανοί δεν πιστεύουμε ότι φεύγει τίποτα. Άμα ψάξουμε θα το βρούμε και ξέρουμε πώς να το ψάχνουμε, με την άσκηση, με την αγάπη που ο Χριστός μας εμπνέει. Αλλά είναι γεγονός ότι είμαστε κι εμείς και όλος ο κόσμος επηρεασμένοι από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, και έτσι είναι πολλά τα προβλήματα της επικοινωνίας των δύο που σχετίζονται σε ένα ζευγάρι. Θα ήθελα όμως σήμερα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να χαλαρώσετε αυτός ο πόνος, ο ψυχικός που μας πιάνει πολλούς, και μάλιστα τα νέα παιδιά και μάλιστα ζευγάρια που αγαπήθηκαν και ετοιμάζονται να παντρευτούν και βλέπουν δίπλα τους, σας με να χωρίζουν άλλοι. Αυτός ο πόνος ας μην μας διακατέχει και ας δούμε τη διαφωνία καταρχήν, πριν φτάσουμε στον τσακωμό, τη διαφωνία καταρχήν ας τη δούμε ως ένα συστατικό στοιχείο κάθε σχέσης. Από τη στιγμή που δύο άνθρωποι σχετίζονται, συνδέονται, είτε ως φίλοι είτε ως αντρόγινο, δεν είναι φυσικό ο καθένας να έχει την άποψή του και να έχει το δικό του χαρακτήρα και να έχουν διαφορές ως προς τις συνήθειες, και επομένως στις αποφάσεις που ο καθένας παίρνει στη ζωή του να έχουν διαφωνία. Αλλιώς δεν είναι ο καθένας να ορίζει τον εαυτό του, και αλλιώς δεν είναι δύο άνθρωποι να ενωθούν και από εκεί και πέρα να παίρνουν αποφάσεις κοινές. Και μάλιστα το ζευγάρι, το αντρόγινο και η οικογένεια είναι ένα κοινόβιο στο οποίο αυτοί που ζουν συνέχεια μαζί και έχουν πολύ υπευθυνότητα αυτές οι σχέσεις. Άλλο είναι να είσαι φίλος με κάποιον, τον βλέπεις, πάτε μια βόλτα ή τρώτε μαζί και μετά ο καθένας γυρίζει στο σπίτι του. Και άλλο είναι μερικοί άνθρωποι να ζουν μαζί και με τόση υπευθυνότητα ώστε μαζί να χτίσουν ένα σπίτι, μαζί να ανοίξουν μια επιχείρηση, μαζί να δουλέψουν, μαζί να πεινάσουν και μαζί να βγάλουν και λεφτά και να ξεπεράσουν την πείνα και τη φτώχεια. Λοιπόν, είναι μια πολύ υπεύθυνη σχέση, και αντί να παρασυρώμαστε από μια ουτοπική αντίληψη ότι σ' αγαπάω, μ' αγαπάς και θα ζήσουμε μια ζωή όλο αγάπη, να έχουμε το ρεαλισμό να πούμε ότι θα ζήσουμε μια ζωή όπου τα πάθη μας θα είναι και αυτά μέσα. Δεν μπορούμε να είμαστε χωρίς τα πάθη μας. Δεν μπορούμε να είμαστε με τον καλό μας εαυτό και με τη βιτρίνα, όπως την πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη φορά που βγήκαμε μια βόλτα, ας πούμε, ένα ραντεβουδάκι, και φυσικά ο καθένας φόρεσε τα καλά του και είχε τον καλό του εαυτό να δείξει. Όταν είναι μια σχέση υπεύθυνη, και μάλιστα όταν γίνεται γάμος και οικογένεια, δεν φοράμε τα καλά μας, δεν έχουμε μόνο τον καλό μας εαυτό και δείχνουμε τα πάντα. Μέσα σε αυτό λοιπόν είναι συστατικό στοιχείο της σχέσης και το ότι θα διαφωνήσουμε. Αυτό το λέμε εισαγωγικά ώστε να χαλαρώσουμε, γιατί έχει γίνει σε μερικά νέα παιδιά, και με αφορμή αυτό κάνουμε την παρούσα εκπομπή. Έχει γίνει έμμονη ιδέα ότι τι θα κάνουμε τώρα που θα παντρευτούμε και που τσακωνόμαστε πολλές φορές. Λοιπόν, καταρχήν, δεν σημαίνει επειδή τσακωθήκαμε πως δεν υπάρχει μετάνοια, πως δεν μπορούμε να τα βρούμε, πως δεν μπορούμε να κάνουμε μια υπέρβαση και να καταλάβουμε τον άλλον κτλ. Γι' αυτό ας το εξετάσουμε, αφού προηγουμένως ακούσουμε μια μικρή μουσικούλα.

Λοιπόν, φίλοι και φίλες, είπαμε να συζητήσουμε το θέμα των προβλημάτων επικοινωνίας μέσα στο ζευγάρι και είπαμε ότι η διαφωνία είναι συστατικό στοιχείο κάθε σχέσης. Αν δύο άνθρωποι δεν έχουν διαφωνήσει ποτέ, ή πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από άγιοι, ή η σχέση δεν είναι τόσο ειλικρινής. Δηλαδή φοράνε πάντα τα καλά τους. Διότι ξέρουμε από τους βίους των Αγίων ότι και οι άγιοι διαφωνούσαν. Δεν ξέρουμε από τη ζωή των Αγίων Αποστόλων ότι ο Άγιος Πέτρος και ο Άγιος Παύλος διαφώνησαν. Ο Παύλος έλεγε να κηρύξουν το κήρυγμα του Χριστού στα έθνη, ο Πέτρος έλεγε να το κηρύξουν μεταξύ των Ιουδαίων και είχαν μια διαφωνία στην οποία τους φώτισε το Άγιο Πνεύμα να κηρύξουν παντού σε όλα τα έθνη το κήρυγμα του Χριστού. Λοιπόν, αν δύο Απόστολοι είχαν διαφωνία, δεν θα έχουμε εμείς? Επίσης, ξέρουμε από τους ασκητάς, από τα μοναστήρια, παντού είναι άνθρωποι, η ανθρωπιά με τα καλά της και τα αδύνατά της σημεία. Παντού υπάρχει και μέσα στα σπίτια, μέσα στις πόλεις και στα χωριά και μέσα στα μοναστήρια και στα ησυχαστήρια και όπου βρεθούν δύο άνθρωποι φυσικό είναι καμιά φορά να προκύπτει μια διαφωνία. Μόλις αυτό το σκεφτούμε αμέσως ηρεμούμε λιγάκι και χαλαρώνουμε, δεν θεωρούμε τόσο φοβερό το ότι διαφωνήσαμε ή κι αν η διαφωνία οδηγηθεί σε μια ρήξη, δεν θεωρούμε τη ρήξη οριστική. Αυτό προσέξτε το. Ας αλλάξουμε φιλοσοφία ζωής. Είμαστε άνθρωποι και μπορεί να διαφωνούμε. Είμαστε άνθρωποι που διαφωνούν και επομένως μπορεί κάποτε να εκφράσουμε τη διαφωνία μας με πιο έντονο τρόπο. Δεν σημαίνει αυτό όμως ότι θα οδηγηθούμε σε μια οριστική ρήξη. Μπορούμε δια της αγάπης να ξαναπάρουμε δύναμη και να ξαναπροσπαθήσουμε ο ένας να κατανοήσει τον άλλον και να κολλήσει εκείνο το κομμάτι το οποίο έσπασε και ράγισε. Και αυτό που λέμε το γυαλί ράγισε για τους χριστιανούς δεν ισχύει. Ισχύει για τους ανθρώπους που δεν ξέρουν τι θα πει μετάνοια. Αν βέβαια κάποιοι άνθρωποι δεν ξέρουν τι θα πει μετάνοια, αν λένε εγώ το είπα αυτό και τέλειωσε, ή έτσι είμαι εγώ, ή εγώ είμαι ειλικρινής και άμα τα πω τα λέω σταράτε και άμα εγώ γυρίσω την πλάτη δεν ξαναγυρίζω πίσω, αυτοί οι άνθρωποι που θεωρούν ως ειλικρίνεια το να μην ξαναγυρίσουν πίσω, βρίσκονται σε μια μεγάλη πλάνη. Τουλάχιστον εμείς που έχουμε διαβάσει το Ευαγγέλιο και διαβάζουμε και τους βιβλίους των Αγίων, βλέπουμε ότι η ζωή είναι μια αλυσίδα από μετάνοιες για λάθη και γκάφες που κάναμε, διότι είμαστε άνθρωποι. Και τίποτα πιο ανθρώπινο από το να κάνουμε κάποιο λάθος. Και τίποτα πιο ανθρώπινο φυσικά σε μια σχέση από το να εκφράζεται το λάθος με μια διαφωνία και με μια μικρή ρήξη με ένα πρόβλημα στην επικοινωνία του ζευγαριού. Λοιπόν, αφού χαλαρώσαμε και είπαμε ότι εντάξει θα τσακωνόμαστε, το έχουμε πάρει απόφαση ότι πάντα κάτι θα γίνεται, διότι είμαστε άνθρωποι και ακόμα και άγιοι είχαν αυτό το πρόβλημα. Μετά ας δούμε τη θετική πλευρά των Αγίων. Θυμόσαστε που λέγαμε μια άλλη φορά στην εκπομπή ότι δύο ασκητές φυσικά ζούσαν χρόνια πολλά και φυσικά δεν είχαν, ζούσαν μαζί, ασκήτευαν, προσευχόντουσαν, λειτουργούσαν. Ξέρετε ότι υπάρχει στο Άγιο Όρος και ο θεσμός του συμφωνητού. Συμφωνητές είναι δύο ασκητές οι οποίοι δίνουν μια συμφωνία και λένε εμείς θα ασκηθούμε μαζί και θα σώσουμε μαζί την ψυχή μας. Λοιπόν, υπάρχουν κελάκια, τα λεγόμενα κελία, γύρω από κάθε μεγάλο κοινόβιο και μένουν αυτοί οι δύο ή τρεις ή τέσσερις μοναχοί σε ένα σπίτι. Το σπιτάκι αυτό έχει μέσα εκκλησούλα. Αρχίζει η μέρα με ακολουθία, όρθρο, θεία λειτουργία, μετά είναι οι όλες. Τελειώνει με τον σπυρνό και η μέρα τελειώνει το βράδυ με το απόδειπνο και ζουν μια ζωή κοινή μέσα σε αυτό το σπίτι. Λοιπόν, μπορούμε και το δικό μας το σπίτι μέσα στην πόλη ή στο χωριό να το παρομοιάσουμε με το σπίτι συμφωνητών. Δηλαδή και εμείς μέσα στην οικογένεια είμαστε συμφωνητές που έχουμε συμφωνήσει να ζήσουμε μαζί εν αγάπη. Λοιπόν, αυτοί οι συμφωνητές, οι δύο που λέει το γεροντικό, δεν είχαν ποτέ τσακωθεί και ούτε ήξεραν και τι θα πει τσακωμός. Λέει λοιπόν, από χιούμορ, έτσι από αστεϊσμό για να γελάσουν, λέει ένας άλλος, έλα μπορεί να τσακωθούμε για φορά που δεν έχουμε ποτέ τσακωθεί. Λέει, τι είναι αυτό, τι πάει να πει, πώς θα τσακωθούμε. Του λέει, κοιτάξτε, θα βάλουμε το σκαμνί στη μέση, εγώ θα λέω πως είναι δικό μου και εσύ θα λες πως είναι δικό σου. Και θα τσακωθούμε. Δηλαδή είχαν καταλάβει ότι ο τσακωμός γίνεται από την πτυπικότητα, το να θέλουμε κάτι να είναι δικό μας και να μην το δίνουμε στον άλλον. Λοιπόν, του λέει, άστο εκεί, είναι δικό μου. Όχι, λέει, είναι δικό μου. Καλά, αφού είναι δικό σου, πάρτο, του λέει. Και έτσι δεν μπόρεσαν να τσακωθούν ούτε αυτή τη φορά που αποφάσισαν να τσακωθούν. Διότι είχαν μάθει να μην έχουν τίποτα δικό τους. Διότι είχαν μάθει να μην έχουν θέλημα. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά που συνιστούν, ας πούμε, τα σημεία τριβής που εκεί το ζευγάρι τσακώνεται. Εδώ αξίζει να πούμε το εξής. Δεν είναι τραγικό το να γίνονται διαφωνίες και καμιά φορά τσακωμοί στο ζευγάρι. Εκείνο που παίζει πολύ μεγάλη και πρώτιστη σημασία είναι αν το ζευγάρι τα έχουν βρει στο βάθος. Αν στη βάση τα έχουν βρει,
στην επιφάνεια μπορεί να υπάρχει τρικυμία, όπως στο βυθό μπορεί να είναι οι ποσότητες, οι μάζες των νερών σταθερές, και επάνω στην επιφάνεια του πελάγους μπορεί να γίνονται κυματάκια ή και τρικυμίες μεγάλες. Όταν λοιπόν ένα ζευγάρι τα έχει βρει στη βάση, αν δηλαδή στα βασικά πράγματα και θεμελιώδη στις βασικές αρχές συμφωνούν, ή αν υπάρχει μια βασική έλξη μεταξύ τους, έστω και αν για κάτι μικρό πράγματα διαφωνήσουν, δεν θα είναι οριστική ρήξη. Το θέμα λοιπόν είναι να δούμε στο βάθος ποιος άνθρωπος είμαι και πώς σε βαθύ επίπεδο να κατανοήσω τον άλλο, σε βαθύ επίπεδο να αποκτήσω εκείνη την οτροπία που θα μπορεί να δεχθεί τη διαφορετικότητα του άλλου, και αν αυτό το πετύχω σε βαθύ επίπεδο, τότε έστω και αν σε ρηχό επίπεδο κάτι δεν πάει καλά και στραβώσει, μπορούμε να το ισιώσουμε. Αξίζει να σταθούμε εδώ σε μια αλήθεια πανανθρώπινη, ότι κάθε στιγμή που ζούμε κάτι όμορφο, κάτι ωραίο, θα θέλαμε να είχαμε κάποιον κοντά μας να το μοιραστούμε. Και σε κάθε στιγμή δύσκολη που περνάμε μια δοκιμασία, θα θέλαμε να είχαμε δίπλα μας κάποιον για να μοιραστούμε, να σηκώσει και αυτός

μαζί. Όλες αυτές οι μικρολεπτομέρειες της ζωής που είναι πάρα πολύ χαριτωμένες δείχνουν μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος για κοινωνία και για παράδεισο. Και αυτά τα πηγαδάκια που πάμε σε μια επίσκεψη και αφού κάτσαμε 3-4 ώρες μετά, σηκωνόμαστε να φύγουμε, τους χαιρετάμε, φιλιόμαστε, καθόμαστε στο χόλι, στη βεράντα και ξανά και που λες λοιπόν και αρχίζουμε και κάτι άλλο και φτιάχνουμε ένα πηγαδάκι και δεν λέμε να φύγουμε, δείχνουν όλα αυτά, όλες αυτές οι μικρολεπτομέρειες ότι δεν εννοούμε να χωριστούμε, αλλά είμαστε πλάσματα πλασμένα από το Θεό για αιώνια και αδιατάρακτη αγάπη, δηλαδή για τη Βασιλεία του Θεού. Για την Ουράνια Βασιλεία. Όμως, τα πάθη μας εμποδίζουν σε αυτό και γι' αυτό και υπάρχουν τα προβλήματα της καθημερινής ζωής. Όμως μην μένουμε στα προβλήματα που δημιουργούν οι διαφωνίες, αλλά να μένουμε στην ανάγκη να μοιραστούμε τη ζωή. Αυτή η ανάγκη να μοιραστούμε, αυτή η ανάγκη να μην ζήσουμε μόνοι μας ούτε τις ωραίες στιγμές, ούτε και τις δυσάρεστες, γιατί στις δυσάρεστες έχουμε και τη φυσική αδυναμία που δεν μπορούμε να σηκώσουμε μια δυσκολία και θέλουμε τουλάχιστον να πάμε να πούμε το πρόβλημά μας σε ένα φίλο ή σε μια φίλη. Λοιπόν, αυτή η πανανθρώπινη αλήθεια ας μας φωτίσει ώστε να καταλάβουμε ότι δεν κάνουμε μόνοι μας και επομένως αυτός με τον οποίο χθες τσακωθήκαμε είναι ένας ευεργέτης μας κατά βάθος, αλλά δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Θα κάνουμε πάλι ένα μουσικό διάλειμμα και θα ξανασυζητήσουμε πάνω στο θέμα.

Λοιπόν, λέγαμε αγαπητοί φίλοι και φίλες ότι αφενός είναι συστατικό στοιχείο της σχέσης η διαφωνία, αφετέρου δεν μπορούμε να ζούμε μόνοι μας, αλλά θέλουμε, είναι πανανθρώπινη ανάγκη να μοιραστούμε και τα καλά και τα δυσάρεστα, έστω και με το να πάρουμε τηλέφωνο ένα φίλο να το πούμε. Πάντως η κοινωνία είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό πράγμα στο «ον» που λέγεται άνθρωπος. Είναι «ον» κοινωνικό, είναι «ον» πολιτικό, είναι «ον» φιλοσοφούν, είναι «ζώων θεούμενων», είναι «ον» δηλαδή το οποίο τίνει προς τη θέωση, αλλά όλα αυτά τα πραγματώνει μέσω κοινωνίας. Και ακόμη και οι ασκητές που ήταν της αποταγής της πλήρους και ήταν στο βουνό, στο σπήλαιο και δεν έβλεπαν επί χρόνια κανέναν, ακόμη και η Αγία Μαρία η Αιγυπτία που έμενε 40 χρόνια μακριά από ανθρώπους, έπρεπε να έρθει σε κοινωνία προς την Εκκλησία δια του Αγίου Ζωσιμά και να λάβει τη Θεία Κοινωνία, δηλαδή να κοινωνήσει του σώματος και του αίματος του Χριστού και μετά να παραδώσει την ψυχή της. Λοιπόν, αυτό δείχνει μια πολύ μεγάλη αλήθεια και επομένως όταν όλα πάνε στραβά, ας σκεφτόμαστε ότι και έτσι μπορεί, ας πούμε, να μου τη δίνει που λέμε αυτός που είναι σύντροφός μου, η γυναίκα μου ή ο άντρας μου, αλλά ρε παιδί μου δεν μπορώ να ζήσω μόνος μου. Τι ζητάω τέλος πάνω στη ζωή, αφού έψαξα, έφαγα τον κόσμο για να βρω ένα πρόσωπο. Αγαπηθήκαμε και παντρευθήκαμε, τώρα τα χαλάω. Τώρα που, ας πούμε, αυτό που ήθελα πραγματοποιείται και είμαστε μαζί. Λοιπόν, να προσέξουμε αυτό. Και επίσης να το δούμε και λίγο πιο βιολογικά και πιο ομά, ας πούμε, να το πούμε. Αν είμαι αυτή τη στιγμή άντρας και είμαι ο αρχηγός σας με τις οικογένειες, ο πατέρας και έχω παιδιά κτλ., με κάνει άντρα η παρουσία της γυναίκας δίπλα μου. Αν είναι μια γυναίκα, είναι σύζυγος ή σύζυγος του σύζυγου της, διότι έχει δίπλα της έναν άντρα. Δηλαδή αυτό που την κάνει να είναι γυναίκα είναι το ότι έχει δίπλα της έναν άντρα. Αυτή η ένωση του αρσενικού και του θηλυκού, του άντρα και της γυναίκας, είναι που ολοκληρώνει τον άνθρωπο. Επομένως, την ώρα που περνάει μια δοκιμασία, μια κρίση αγάπη της και τα έχει με τον άντρα της επειδή της στενοχώρησε, ας τα βάλει κάτω έτσι τα πράγματα, ακόμη και βιολογικά, και να σκεφτεί, κοίταξε να δεις, αυτός ο άνθρωπος με το να είναι δίπλα μου, μόνο με το να είναι, ας έχει χίλια ελαττώματα, μόνο με το ότι είναι δίπλα μου, με ολοκληρώνει και γίνομαι γυναίκα. Χωρίς αυτόν δεν θα ήμουν. Και

το βλέπουμε αυτό όταν περάσει η ζωή και δεν έρθει ο γάμος και τα λοιπά, και τότε ας πούμε κανείς αισθάνεται άσχημα που είναι μόνος και αισθάνεται ότι θα, ο μένατας, ότι θα του χρειαζόταν η χάρη αυτή η λεπτή που φέρνει η γυναικεία παρουσία, ή δε η γυναίκα θα χρειαζόταν την σιγουριά, την προστασία, τη δύναμη που φέρνει το αντρικό στοιχείο. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, βλέπουμε ότι είναι μια ανάγκη μας η επικοινωνία, είναι μια ανάγκη για ολοκλήρωση το να ενωθεί ο άντρας με τη γυναίκα. Και αυτά τα πράγματα είναι έτσι όπως τα έφτιαξε ο Θεός, από τη φτιαξιά του τα πράγματα, μέσα από τα κύτταρά μας προκύπτουν αυτά. Δεν είναι τίποτα επινενοημένες θεωρίες, δεν είναι θεωρίες που τις βγάλαμε από το μυαλό μας και τις λέμε έτσι για να μιλάμε, αλλά είναι η σκέτη αλήθεια των πραγμάτων. Ας κρατήσουμε λοιπόν αυτή τη βασική θεμελιώδη αλήθεια, ότι έχω ανάγκη των άλλων, και ας μην με ψημιρούμε και ας μην ασχολούμαστε με τα πάθη του και με τις αδυναμίες του. Τώρα λοιπόν επιτρέψτε μου να προσεγγίσουμε το θέμα από την αρνητική πλευρά, δηλαδή από την πλευρά των παθών, και να εντοπίσουμε έτσι, να απομονώσουμε ορισμένα ελαττώματα που έχουμε, ορισμένα πάθη, τα οποία φαλκιδεύουν, σαμποτάρουν την αγάπη και δεν την αφήνουν να εκφραστεί. Ένα πρόβλημα που πρέπει να πούμε είναι ότι καμιά φορά είμαστε κλεισμένοι στον εαυτό μας. Αυτό είναι και θέμα χαρακτήρα. Δηλαδή, μερικοί άνθρωποι έχουν πιο βαρύ χαρακτήρα. Ο άντρας, ο πολλά βαρύς, είναι λιγομίλητος, μιλάει βαριά. Του λέει η γυναίκα του, σου άρεσε αγάπη μου το φαγάκι που έφτιαξα? Ναι. Δεν μου είπες όμως τίποτα έτσι, ένα κοπλίμα. Τι να σου πω, γυναίκα, αφού δεν σε ξέρω πως είσαι καλή μαγείρισα, τι κάθε μέρα θα σου το λέω. Του λέει μια άλλη στιγμή, αγάπη μου, αγαπάς? Ναι, σ' αγαπάω, ρε γυναίκα, δεν σ' αγαπάω. 20 χρόνια είμαστε παντρεμένοι. Ναι, αλλά δεν μου το λες καμιά φορά. Τι να σου το πω, είναι ανάγκη να σου το πω, αφού το ξέρουμε ότι αγαπιόμαστε. Λοιπόν, αυτή η νοοτροπία του να είναι βαρύς και λίγο μίλητος και να μην εκφράζει τα συναισθήματά του, πρέπει να το πούμε πως είναι ένα αδύνατο σημείο του χαρακτήρα. Ο άνθρωπος είναι το «ον» που του χάρισε ο Θεός λόγο. Μα ακόμη και τα γατάκια έχουν λόγο, και αλλιώς νιαουρίζουν όταν πεινάνε, αλλιώς νιαουρίζουν όταν ερωτεύονται, αλλιώς νιαουρίζουν στην κυρία τους ή στον κύριό τους, ή ο σκύλος ας πούμε έχει, και τα μάτια του είναι πολύ εκφραστικά, και ενώ τα πρόσωπα των ζώων δεν είναι τόσο εκφραστικά όσο τα πρόσωπα των ανθρώπων, όμως έχουν μια επικοινωνία και με την έκφραση του προσώπου, κυρίως μέσω των ματιών. Πολύ περισσότερο με τη φωνή, αλλά δεν έχουν λεξούλες να πούνε, ή δεν ξέρουμε εμείς το λεξιλόγιο το δικό τους, το οποίο βέβαια είναι πάρα πολύ φτωχό. Ο άνθρωπος έχει πολύ πλούσιο λεξιλόγιο και μάλιστα τόσο εκλεπτισμένο που μπορεί να εκφράσει και κάτι απίθανα συναισθήματα ή ψυχικά βιώματα. Αφού λοιπόν ο Θεός μας έδωσε αυτό το χάρισμα του λόγου, χρησιμοποίησε το, βρε άνθρωπέ μου, για τον άνθρωπο που αγαπάς, να του δώσεις μια αξία, μια χαρά γιατί έκανε κάτι, μια θυσία για σένα, να το εκφράσεις την ευχαριστία σου, την ευαρέσκειά σου, την ευγνωμοσύνη σου. Λοιπόν, ένα ελάττωμα είναι ότι είμαστε ανέκφραστοι, είτε διότι είναι ο χαρακτήρας μας, όπως είπαμε για έναν άνθρωπο που είναι βαρύς, και δεν είναι μόνο μερικοί άντρες, είναι και μερικές γυναίκες που είναι βαρύες, είτε δεν εκφραζόμαστε για άλλο λόγο, επειδή μας παρασύρει η καθημερινή ζωή, οι δουλειές, οι σκοτούρες, οι έγνοιες, και βρε παιδιά, χάνουμε την ανθρωπιά μας. Δηλαδή γινόμαστε σαν ένα μηχανάκι, σαν ένα ρομπότ το οποίο πρέπει να παράγει ορισμένες εργασίες, σαν να είναι κουρδισμένο. Σαν αυτό το μηχανάκι να μην έχει ούτε αισθήματα, ούτε εσωτερικό κόσμο, ούτε καρδιά, ούτε τα εκφράζει. Λοιπόν, αυτό είναι ένα επίκτητο πρόβλημα, το οποίο οφείλεται στον τρόπο της ζωής. Φυσικά, στα χωριά, την παλιά, καλή γεωργική εποχή, οι άνθρωποι υποτίθεται ότι εκφραζόντουσαν πιο πολύ, γιατί ο χρόνος κυλούσε διαφορετικά. Ναι, μεν κουραζόντουσαν και ίσως κουραζόντουσαν πιο πολύ, αλλά κουραζόντουσαν μέσα στη φύση, τους φυσούσε ένας καθαρός αέρας με οξυγόνο, τους ζέστενε ο ήλιος ή τους έβρεχε η βροχή, και το χαλάζι και το χιόνι και οι κακές καιρικές συνθήκες, αλλά πάντως ζούσαν μια ζωή κοντά στη φύση και ήταν πολύ μαζί. Δηλαδή, την ώρα που θα έκαναν τον τρίγο ή θα μάζευαν το στάρι στο θερισμό, μπορούσαν να πιάσουν και ένα τραγουδάκι, και μάλιστα τα τραγούδια ίσως βγήκαν από αυτό το ρυθμό που έπρεπε να πιάσουν, ένα ρυθμό κοινό, γιατί ο κοινός ρυθμός μείωνε τον κόπο. Είναι άλλο να σκάβω μόνος μου και άλλο να σκάβουμε 10 και να κρατάμε και ένα ρυθμό.
Λοιπόν, αυτή η ζωή, η κοινή που αντιμετώπιζαν από κοινού τα προβλήματα της φύσεως, όπως ήταν φυσική φύση και όχι τεχνητή όπως σήμερα ζούμε, έφερε τους ανθρώπους πιο κοντά και υποτίθεται ότι εκφραζόντουσαν καλύτερα. Αλλά και τότε δεν πρέπει να ωρεοποιούμε τις καταστάσεις ούτε τις εποχές, και τότε υπήρχαν προβλήματα επικοινωνίας και στο ζευγάρι και στις σχέσεις της ανθρώπινης γενικά. Τώρα όμως έχουμε και άλλα προβλήματα, όπως το ότι πάμε σε ένα γραφείο, τρέχουμε για να προλάβουμε το τρόλεϊ ή το λεωφορείο ή το τραμ, μπαίνουμε μέσα στο τραμ με άλλους 20 ανθρώπους που είναι άγνωστοι μεταξύ τους, ο καθένας είναι κλεισμένος στον εαυτό του, πάμε στο γραφείο πάλι ο καθένας είναι κλεισμένος στον εαυτό του και σχετιζόμαστε μόνο για να διεκπαιρεώσουμε μια δουλειά. Και όταν πάμε στο σπίτι έχουμε πάρει μια κεκτημένη ταχύτητα και νομίζουμε πως και στο σπίτι έτσι πρέπει να είμαστε. Εδώ αξίζει να σταματήσουμε λίγο, να σταθούμε, να ξελαχανιάσουμε από αυτό το λαχάνιασμα που προκαλεί η γρήγορη καθημερινή ζωή και να βάλουμε ένα αξίωμα, μια αρχή, το προσωπικό αξίωμα, την προσωπική αρχή. Δηλαδή να πούμε, ο κάθε άνθρωπος είναι ένα μοναδικό και ανεπανάληπτο πρόσωπο. Για μένα μπορεί να μην είναι, διότι παίζουμε κάποιο ρόλο. Αυτός είναι προϊστάμενος και εγώ είμαι υφιστάμενος υπάλληλος. Όμως για κάποιον που τον αγαπάει, ας πούμε για τη γυναικούλα του, είναι αυτός κάτι το μοναδικό. Για τα παιδιά του, ας πούμε, είναι μοναδικός. Περνάμε λοιπόν από τη στάση. Είμαστε μέσα στο λεωφορείο. Βλέπουμε 20 ταλέφωρους ανθρώπους να σπρώχνονται, να συνοθούνται για να μπουν μέσα. Είναι όλοι κατσούφιδες και όλοι κλεισμένοι στον εαυτό τους. Αλλά βλέπεις, ο ένας είναι νέος, ο άλλος γέρος, ο ένας άντρας, ο άλλος γυναίκα. Ο ένας τρέχει για δουλειά, ο άλλος τρέχει για να βγάλει το ψωμί του, ο άλλος τρέχει για να πάει στο νοσοκομείο να κάνει κάτι εξετάσεις, ο άλλος ετοιμάζεται για να κάνει μια εγχείρηση. Ο καθένας κουβαλάει ένα κόσμο μέσα του. Αντί να τους δούμε σαν μια μάζα η οποία σπρώχνεται για να μπει στο λεωφορείο, ας πούμε, δεν είναι μάζα. Δεν θέλω να τους δω σαν μάζα. Δεν θέλω ποτέ να βλέπω ανθρώπους σαν μάζα. Μα και το στράτευμα και το άγημα όταν πηγαίνει στην παρέλαση, εγώ δεν θέλω να τους βλέπω σαν μάζα, ότι είναι οι στρατιώτες. Δεν θέλω να λέω είναι τα άτομα, είδα 20 άτομα, αλλά θέλω να πω είδα ωραία παλικάρια τα οποία ήταν ο καθένας ο πολύ αγαπημένος γιος της μητέρας του. Αμέσως μόλις βάλουμε ότι κάποιο πρόσωπο τους αγαπάει πάρα πολύ ή ας με συνοθούνται στην πύλη του στρατεύματος για να πάρουν την άδειά τους για να πάνε να δουν ξέρω, την κοπέλα του ο καθένας. Υπάρχει κάποιο πρόσωπο που τον περιμένει, υπάρχει κάποιο πρόσωπο που τον αγαπάει, υπάρχει κάποιο πρόσωπο για το οποίο αυτός ο άνθρωπος που τον είδα εγώ να συνοθείται στο λεωφορείο είναι μοναδικός και δεν είναι μάζα, δεν είναι ένα κομμάτι της μάζας, αλλά είναι ένα μοναδικό και ανεπανάληπτο πρόσωπο. Στο γραφείο τώρα. Έχουμε κάποιους ρόλους. Ο Μίτσος είναι ο κλητήρας, ας πούμε. Και εγώ είμαι ο διευθυντής. Δεν θα επιτρέψω εγώ ως χριστιανός να παίζουμε ρόλους σαν να κολλήσουν στο πετσί μας και να μην μπορούμε να τους βγάλουμε από πάνω μας. Ο ρόλος είναι η ρόμπα που φοράμε για να δουλέψουμε. Όπως ο γιατρός ή ο μηχανικός ή ο εργάτης φοράει μια φόρμα, ας πούμε, για να δουλέψει. Είναι ο ρόλος μας. Μέσα από τη ρόμπα αυτή όμως, μέσα από τη φόρμα, χτυπάει μια καρδιά. Αυτή την καρδιά, αυτούς τους χτύπους αυτής της καρδιάς πρέπει εγώ να φουγκραστώ και να πω. Ο Μίτσος είναι ο κύριος Δημήτρης που έχει τη γυναίκα του και τα παιδιά του, είναι ένας οικογενειάρχης, έχει το σπίτι του, έχει κάποιους ανθρώπους που τον αγαπάνε ως μοναδικό. Μπορεί εγώ να του πω, να του λέω κάθε μέρα, Μίτσο, τρέχα εδώ, πήγαινε εκεί, φέρε το ένα, φέρε καφέδες, πήγαινε αυτά τα τηλεγραφήματα, πήγαινε αυτά τα φαξ. Μην εξαντλείται όμως η παρουσία του μπροστά μου και η παρουσία μου μπροστά του σε μια σχέση τέτοια μηχανική, αλλά μέσα από τέτοιες σχέσεις ρόλων να σκαλίζουμε λίγο την ευφυάνεια του ρόλου, να ανοίγουμε τη φόρμα, να ανοίγουμε τη ρόμπα και να βλέπουμε ότι από μέσα κατοικεί ένας άνθρωπος που είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Γυρνάμε τώρα στο σπίτι. Δεν είμαστε ο πατέρας και η μάνα σαν ρόλοι, δηλαδή ότι ο πατέρας είναι κουβαλητής, πρέπει να δουλεύει, πρέπει να πληρώσει τα γραμμάτια. Ο χαμάν, από όταν παντρεύτηκα, βαρέθηκα πια συνέχεια να με κυνηγάνε και η εφορία και όλα αυτά. Είμαι ο αγαπημένος της αυτής της γυναίκας και αυτή είναι η αγαπημένη μου. Από την αγάπη μας προέκυψαν αυτά τα παιδάκια. Μπορεί με να με κουράζει να βγάλω τα λεφτά για να τους αγοράσω το γάλα, αλλά το να τα κοιτάζω στα μάτια είναι μια γλύκα και μια ομορφιά απίθανη που με βγάζει έξω από αυτή τη ζωή του κομπιούτερ και του ρομπότ και του μηχανοποιημένου ανθρωπάκου και πλέον δεν παίζω το ρόλο
ότι είμαι ο πατέρας που πρέπει να τρέχει και να βρει τα λεφτά. Δεν είμαι η μητέρα η οποία πρέπει να ξεκινάει να ξυπνάει από το πρωί, να τα ξυπνήσει, να τα πλύνει, να λύσει, να τα στείλει στο σχολείο, να τα στείλει στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα ένα σωρό εκεί μαθήματα, φροντιστήρια κτλ. Δεν είμαι μόνο αυτό. Είμαι εκείνη η γλυκιά ύπαρξη, η μάνα, η σύζυγος, η αγαπημένη, που θέλουν ένα φυλάκι μου τα παιδιά και ο άντρας μου, που θέλουν να τα χτύπησω λίγο στην πλάτη και να τους δώσω μια ενθάρρυνση την ώρα που ξεκινάνε για πάνω στο σχολείο, που περιμένουν γυρνώντας από το σχολείο τα δικά μου μάτια που θα τους κοιτάξουν και τα αυτιά μου που θα τους ακούσουν και θα μου πούνε «Μαμά, πήρα 10» ή «Μαμά, ξέρεις, έμεινα στο μάθημα ή ξέρω, ο δάσκαλος με μάλωσε και δεν μπόρεσα να κάνω αυτή την άσκηση στη γυμναστική». Και εγώ πρέπει αυτό το παιδάκι να το ενθαρρύνω, όχι ιδρυματικά σαν να ήταν σε ένα ίδρυμα και να του πει υπεύθυνο ότι «Εντάξει, παιδί μου, θα το ρυθμίσουμε αυτό το θέμα με ένα ύφος απρόσωπο», αλλά με ένα ύφος όλο λαχτάρα. «Ναι, λαχτάρα μου, θα κάτσουμε να πάμε να την κάνουμε αυτή την άσκηση και θα τη μάθεις και αύριο θα πας και θα είσαι η καλύτερη σε όλη την τάξη», να πούμε, ας πούμε, στην κορούλα μας. Είναι λοιπόν ένα ελάττωμά μας στο να κλεινόμαστε και να μην εκφραζόμαστε. Μερικοί το έχουμε και στο χαρακτήρα μας και είναι πολύ δύσκολο να το ξεπεράσουμε. Έχουμε μια βαρύτητα, ένα βαρύ χαρακτήρα. Είναι και αποτέλεσμα του απρόσωπου, του αποπροσωποποιημένου τρόπου για να ζούμε. Οφείλουμε όμως εμείς, σαν ξύπνοι χριστιανοί, να σπάσουμε το κέλυφος, να μπούμε μέσα στην ουσία και να αντικρίσουμε ένας τον άλλον σαν μοναδικά και ανεπανάληπτα πρόσωπα. Θα λέγει κανείς ότι δεν χρειάζεται και πολλά να πούμε. Μόνο δες τον άλλον στα μάτια. Τα μάτια, τι είναι ρε παιδιά τα μάτια? Τα μάτια είναι η αιώνια υπενθύμηση του Θεού προς εμένα, ότι αυτός απέναντί μου είναι ένα αιώνιο πρόσωπο. Θα υπάρχει αιώνια μέσα στον Παράδεισο. Θα είμαστε για πάντα μαζί. Ενώ εδώ όλα τελειώνουν. Θα φύγει και θα πάει να δουλέψει και θα μείνει η γυναίκα όλη μέρα μόνη της μέσα στο σπίτι ίσως. Ενώ θα πάει ένα ταξίδι για δουλειές και θα είμαστε ένα μήνα χωρισμένοι. Ενώ ο Θεοναφυλάκης θα μας χωρίσει ο θάνατος κάποια μέρα. Είμαστε πλασμένοι για αιώνιοι σύντροφοι μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, μέσα στη Βασιλεία της αγάπης του Χριστού. Και όταν κοιτάξω τον άλλον στα μάτια, τότε είναι μια υπενθύμηση αυτό το βλέμμα. Το βλέμμα είναι ένα άγιο πράγμα και μακάρι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να το ξανακάνουμε εμείς άγιο και όχι να το κάνουμε θαμπό και ανέκφραστο βλέμμα ενός ανθρώπου που έχει κουραστεί από τη ζωή, παίζει μόνο ρόλους με τους συνανθρώπους του και έχει πάψει να είναι άνθρωπος που αισθάνεται ότι είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Μην ξεχνάμε, ο καθένας από εμάς διψάει πολύ βαθιά μέσα του να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Ενώ νομίζει ότι διψάει για νερό και πεινάει για ψωμί, κάποτε νομίζουμε ότι πεινάμε μόνο για παντεσπάνι ή κάποιοι άλλοι νομίζουν ότι διψάμε και πεινάμε για λούσα, για χλειδί, για κότερα, για αυτοκίνητα, για διασκεδάσεις. Όταν μερικοί αξιωθούν να ζήσουν αυτή τη χλειδί και δουν ότι μέσα σε αυτή την κοινωνία, την υψηλή κοινωνία, στο τέλος κοιτάζουν δίπλα τους δεξιά και αριστερά, μέσα στο πάρτι, μέσα στο χορό, μέσα στο κότερο, μέσα σε αυτές τις πολυτέλειες και βλέπουν πάλι ρόλους, τότε στεναχωριούνται και λένε «Μωρέ, όταν ήμουν φτωχός ήταν πιο καλά, γιατί ήξερα ότι η κοπέλα μου με αγαπάει για αυτό που είμαι». Δηλαδή έλεγε «Γιώργο, έχεις καλή καρδιά και γι' αυτό σε αγαπάω». Τώρα υπάρχουν χίλιοι που μου λένε «Κύριε Τάδε, ό,τι πείτε θα το κάνουμε», αλλά το κάνουν για τα λεφτά μου. Οπότε χάνεται εντελώς η ανθρωπιά και τότε καταλαβαίνουμε ότι είμαστε πλασμένοι για την ανθρωπιά και για την αγάπη. Είμαστε πλασμένοι και διψάμε να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό μην το ξεχνάμε. Κι αν ακόμα και ο χαρακτήρας μας είναι βαρύς, εμείς να παλέψουμε ενάντια στο χαρακτήρα μας, ώστε να εκφράζουμε πάντοτε από μέσα μας αισθήματα προς τον άλλον. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό είναι και κάτι ασκητικό, όπως ας πούμε το να εκφράσουμε αγάπη, ακόμη και αν μας έρχεται εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, να γυρίσεις από το σπίτι και να πεις στη γυναίκα σου: «Τι ωραίο που ήταν αυτό το φαγητό, αγάπη μου, και ας μην σου έκανε και τόσο πολύ εντύπωση», σαν μια ασκητική προσπάθεια. Αλλά θα μπορούσαμε, αν το τεντώσουμε αυτό και το φτάσουμε μέχρι τα άκρα του, να καταλήξουμε και στο άλλο που το λέει και η σύγχρονη ψυχιατρική επιστήμη. Εκφράσου και πες ό,τι θέλεις, ακόμη και το χειρότερο. Δηλαδή, και τσαντισμένος να είσαι και να σου τη δίνει ο άλλος, πες «μου τη δίνεις».
παρά να κλειστείς στον εαυτό σου, να κατεβάσεις κάτι μούτρα μέχρι κάτω και να κάνεις τρεις μέρες να του μιλήσεις, πιο καλά να του πεις, ξέρεις κάτι, αυτό που είπες μου την έδωσε, αυτό που έκανες με εκνεύρισε αφάνταστα. Έλα σε παρακαλώ να κάτσουμε να τα βάλουμε κάτω, να το συζητήσουμε, πού σφάλουμε. Τι ήταν αυτό που έκανες και δεν ήταν σωστό κατά τη γνώμη μου και πού έσφαλα εγώ και σε οδήγησα να πεις αυτή τη λέξη που με πλήγωσε εμένα τόσο πολύ. Καταλήγουμε λοιπόν να τα συνοψίσουμε. Ένα ελάττωμα είναι το να μην εκφραζόμαστε. Κάνει κακό στην αγάπη και δημιουργεί προβλήματα επικοινωνίας. Και το αντίθετο είναι να εκφραζόμαστε. Είναι τόσο σπουδαίο το να εκφραζόμαστε, ώστε ακόμη και αν εκφραστούμε με βίαιο τρόπο και πούμε αρνητικά λόγια, είναι προτιμότερο από το να είμαστε κλεισμένοι στον εαυτό μας. Αλλά όπως λέει και η... Πώς τη λένε, η Καμίλα που τη ρωτήσανε, τι σου αρέσει ο κατήφορος ή ο ανήφορος, λέει, γιατί παιδιά χάθηκε ο ίσιος δρόμος. Δηλαδή, είναι ανάγκη από την πολλή αγάπη να εκφραζόμαστε με πολύ βαριές εκφράσεις. Δεν μπορούμε να βρούμε και έναν τρόπο να συνεπάρχουμε με τον άλλον εκφραζόμενοι, αλλά όχι με βίαιο τρόπο. Ξεκουραστείτε λίγο με λίγη μουσική και θα τελειώσουμε σε λίγο την εκπομπή μας.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, είπαμε πολλά, αλλά ακόμη δεν το εξαντλήσαμε το θέμα και έτσι μάλλον θα πάει και σε άλλη εκπομπή. Ας κρατήσουμε για σήμερα αυτό το μοίρασμα που είπαμε, ότι αισθανόμαστε την ανάγκη να μοιραζόμαστε πράγματα με τους άλλους, με ανθρώπους που να τους αγαπάμε και να μας αγαπούν. Από αυτό το μοίρασμα, από αυτή την τάση να μοιραστούμε τη ζωή, να μοιραστούμε τα ωραία και τα άσχημα βιώματα, προκύπτει ότι επειδή ο άλλος είναι διαφορετικός, πρέπει να μοιραστούμε μαζί του και τη διαφορετικότητά του, που σημαίνει ότι θα μοιραστούμε και μια αντίληψη και μια νοοτροπία και συνήθειες και τα λοιπά που τις είχε από τη δική του μάνα, από τη δική του οικογένεια, από το δικό του χωριό, που μπορεί να είναι διαφορετικό από το δικό μας, να έχουν άλλες συνήθειες. Και επομένως πρέπει να ανοίξουμε το χαρακτήρα μας, ώστε να μπορεί να δεχθεί και κάτι διαφορετικό από αυτό που είχαμε εμείς συνηθίσει από μικρά παιδιά. Και εκεί είναι μια αφορμή για προβλήματα στην επικοινωνία των δύο συζύγων. Και αυτή η διαφορετικότητα εκφράζεται με ένα βασικό και κύριο μοχλό, που είναι το θέλημα. Δηλαδή, είμαι αυτός που είμαι, έχω αυτή την παιδεία πάρει από τους γονείς μου και από τη φυλή μου και από το χωριό μου και από την πόλη μου. Έχω ένα τρόπο συμπεριφοράς που μου δημιουργεί ορισμένα θελήματα. Δηλαδή, θέλω αυτό. Θέλω να βγω έξω και όχι να μείνω μέσα στο σπίτι. Ή θέλω να μείνω μέσα στο σπίτι και δεν έχω καμία ανάγκη να βγω έξω. Ο άλλος που είναι μαζί μου θέλει να βγει τη στιγμή που εγώ θέλω να μείνουμε μέσα. Ο άλλος θέλει να φάμε έξω, ενώ εγώ θέλω να φάμε στο σπίτι με ένα μαγειρεμένο φαγητό. Πόσο ευαίσθητοι είμαστε και αποφασισμένοι να δεχτούμε και το θέλημα του άλλου για να μοιραστούμε πραγματικά τη ζωή και να μην γίνεται μόνο το δικό μας θέλημα και ο άλλος είναι αδικημένος. Αυτά και άλλα πολλά προβλήματα σχετίζονται με το βασικό θέμα που θέσαμε, τα προβλήματα επικοινωνίας μέσα στο ζευγάρι. Να είστε καλά, να περάσετε ευεργημένη εβδομάδα και ραντεβού την επόμενη Τρίτη την ίδια ώρα για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα που σχετίζονται με αυτό. Γεια σας.
1: Άσκηση μυστική.
2: Η ορθόδοξη άσκηση μέσα στην οικογένεια.
1: Μια εκπομπή που γράφει και παρουσιάζει ο πατήρ Σταμάτιος Κλήρης.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό, και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο: «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτρες της Μοναδικής Πολιτείας, χαίρετε. Στη συνέχεια των εκπομπών μας για τον μοναχισμό, θα δούμε σήμερα μερικές ακόμη σημαντικές λεπτομέρειες που αφορούν τους προσκυνητές και τις προσκυνήτριες όταν αυτοί και αυτές επισκέπτονται ορθόδοξα μοναστήρια και προσκυνήματα. Πώς δηλαδή πρέπει να συμπεριφέρονται, πώς να στέκονται σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους στο μοναστήρι και πώς να βγαίνει ωφέλεια πνευματική από τα προσκυνήματα και τις προσκυνηματικές εκδρομές. Συνεχίζουμε λοιπόν και σήμερα και θα αναφερθούμε σε λεπτομέρειες που αφορούν την ώρα που καθόμαστε στο τραπέζι των μοναχών και συντρώγουμε μαζί τους. Και μερικές λεπτομέρειες που αφορούν τα πριν και τα μετά από το φαγητό. Παλιότερα, όλα τα μοναστήρια προσέφεραν φιλοξενία και στο φαγητό. Αυτό στις ημέρες μας έχει περιοριστεί κατά πολύ. Οι λόγοι είναι πολλοί. Ας δούμε μερικούς κυριότερους. Πρώτα-πρώτα, η λειψανδρία. Δεν επαρκούν οι αδελφοί ούτε για το άναμα των καντιλιών κάποιες φορές. Οι προσκυνητές αυξήθηκαν κατακόρυφα. Πριν από λίγα χρόνια το προσκύνημα σε ένα μοναστήρι ήταν όνειρο ζωής. Ήθελε μέρες και μέρες. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό να πάω κάπου, μπήκα στο αμάξι και μετά από λίγο έφτασα. Παίρνω καθαρό αέρα, μακριά από κάποια τσιμεντούπολη στην οποία ίσως μένω, μακριά από τις καθημερινές μου συνήθειες, μακριά από τον θόρυβο της καθημερινής ζωής και πάω σε κάποιο μοναστήρι. Αυτό όμως που σκέπτομαι εγώ το σκέφτονται κι άλλοι. Κι άλλοι πολλοί. Ποιον λοιπόν να πρωτοπρολάβεις να φιλοξενήσεις σε τραπέζι? Ένας άλλος λόγος είναι ότι τα μοναστήρια μετά από τόσες και τόσες απαλωτριώσεις έχουν χάσει την περιουσία τους και με τα βίας τα βγάζουν πέρα. Αν είναι παλαιά, τα περισσότερα έσοδα απορροφούν οι επισκευές. Αν είναι καινούρια, καταποντίζονται από τις δαπάνες της ανοικοδομήσεως που λόγω ιδιαιτερωτήτων αρχιτεκτονικής φύσεως και μεγάλων αποστάσεων στοιχίζουν διπλάσια ή τριπλάσια από ό,τι για ένα ανάλογο σύγχρονο σπίτι. Ένας ακόμα λόγος είναι και τούτος. Οι άνθρωποι τώρα, γνήσια τέκνα μιας καταναλωτικής κοινωνίας, δεν αρκούνται πια στο λιτό φαγητό που θα προσφέρει το μοναστήρι. Θέλουν μεζέδες, ποικιλίες, μενού κάποιες φορές χάσα από ταβέρνας. Απαιτούν κρασιά, αναψυκτικά, ντόπια και ξένα, κυρίως ξένα. Σκαλίζουν το φαγητό με το πιρούνι, σαν δισκότες, επιτρέψτε μου την έκφραση, και πολλές φορές με αγένεια το παρατούν κιόλας. Ακόμη έχουν αλλάξει οι γαστρονομικές συνήθειες των νεοελλήνων. Η παραδοσιακή μαγειρική δεν τους ικανοποιεί. Το γίδινο γάλα μυρίζει, το λάδι παχαίνει, τα όσπρια πέφτουν βαριά, τα ζυμαρικά φουσκώνουν, τα αυγά έχουν χοληστερίνη, το τυρί είναι παχύ, τα ψάρια έχουν αγκάθια, οι ελιές στομαχιάζουν, τα χόρτα είναι για τα πρόβατα. Τότε τι μένει? Το κρέας μόνον. Ναι, αλλά στα περισσότερα μοναστήρια δεν τρώνε κρέας οι μοναχοί ποτέ. Καταλαβαίνετε τις δυσκολίες που προκύπτουν. Σε όσα μοναστήρια υπάρχει δυνατότητα παραθέσεως γεύματος ή δείπνου, καλό θα είναι να υπάρχει προειδοποίηση από πιο μπροστά και μάλιστα λεπτομερής. Τόσα άτομα θα είμαστε, τόσοι νηστεύουν για να κοινωνήσουν, τόσοι δεν νηστεύουν. Αν είναι περίοδος νηστείας, οπωσδήποτε αυτή η διάκριση, η τελευταία δηλαδή για την νηστεία, δεν χρειάζεται. Επίσης, αρκούμεθα εις το γεύμα που μας παρατίθεται, χωρίς να έχουμε ιδιαίτερες επιθυμίες, προτιμήσεις και απαιτήσεις.

Και επειδή ο λόγος για τα φαγητά. Με μεγάλη στενοχώρια, οι αδελφοί ή οι αδελφές των μοναστηριών παρατηρούν ότι πολλοί από τους προσκυνητές, αν αυτοί μπορούν να θεωρηθούν προσκυνητές, δεν σέβονται τις νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας ούτε μέσα στα μοναστήρια. Φέρνουν μαζί τους αρτημένα φαγητά, κρέατα, αυγά, τυριά, τα απλώνουν επάνω στην τράπεζα της μονής και δεν τρέπονται και καθόλου. Και ο ταλέπορος ο μοναχός, έχοντας φάει την αλάδωτη ταχυνόσουπα ή τη σούπα την αποζυμαρικό, είναι υποχρεωμένος να καθαρίσει την τράπεζα από τα κόκαλα και τους κεφτέδες των προσκυνητών. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να γίνεται. Είναι δείγμα βέβαια του νεοέλληνος κι αυτό που δεν έμαθε να σέβεται τίποτα. Ευτυχώς όμως που υπάρχουν οι καλοί προσκυνητές, οι ευλογημένοι εκείνοι άνθρωποι που τα σέβονται όλα αυτά και όταν επισκέπτονται τα μοναστήρια δεν κάνουν τέτοιες παρατυπίες. Είτε έχουμε λοιπόν μαζί μας φαγητά, είτε μας προσφέρει το μοναστήρι, είναι καλό να λάβουμε υπόψη μας τα παρακάτω. Πρώτον, δεν τρώμε ποτέ στα δωμάτια του ξενώνος, αλλά μόνον στην τράπεζα του μοναστηριού ή όπου αλλού μας υποδειχθεί. Σε πολλά μοναστήρια υπάρχουν καταλλήλως διαρρυθμισμένοι υπαίθριοι χώροι κάτω από δέντρα και πρασινάδες με τραπέζια μαρμάρινα ή ξύλινα όπου μπορούμε άνετα και ευχάριστα να φάμε. Δεύτερον, σεβόμαστε τις νηστείες και δεν τις καταλύουμε. Εξαιρούνται βεβαίως οι βαρέως ασθενείς από χρόνιες παθήσεις, οπότε επιβάλλεται η οικονομία σύμφωνα με τον κανόνα του Αγίου Νικηφόρου του Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Τρίτον, αρκούμεθα σε όσα μας παραθέτουν. Δεν κάνουμε σαν μια κυρία, μεγαλοκυρία, που απαιτούσε ημέρα Τετάρτη να φάει τυρί στο μοναστήρι που πήγε, γιατί δεν μπορώ να περάσω την ημέρα μου αν δεν φάω τυρί, έλεγε. Ούτε επίσης παίρνουμε από πίσω τον διακονητή για να του ζητήσουμε κρασί. Δεν γίνεται να περάσει και ένα γεύμα ή ένα δείπνο χωρίς κρασί. Οι επίσης μου διηγούνταν για κάποιον προσκυνητή, ο οποίος έκαμε το εξής κωμικοτραγικό. Εκείνο το γεύμα είχε κρέας στο μοναστήρι που πήγε και ο προσκυνητής, αν μπορεί να λεχθεί προσκυνητής, αφού έγλειψε το κότσι από τον μπούτι του αρνιού, μου το έδωσε, μου είπε αυτός που μου είπε την πληροφορία, και μου είπε «Πήγαινε σπάστο να μου βγάλεις το μεδούλι και να μου το φέρεις». «Έμεινα άναυδος», μου είπε αυτός που μου είπε την πληροφορία. Αλλά και αυτό είναι απαράδεκτο να γίνεται στα μοναστήρια. Τέταρτον, πριν αρχίσουμε το φαγητό και μετά από αυτό, κάνουμε σαν χριστιανοί που είμαστε, ορθόδοξοι χριστιανοί που είμαστε, την προσευχή μας. Παρακαλούμε τον υπεύθυνο να στείλει τον εφημέριο της μονής, να ευλογήσει το τραπέζι μας, αν δεν έχουμε βεβαίως καθίσει μαζί με τους μοναχούς, οπότε είναι αυτονόητη η ευλογία. Δεν είναι ωραίο πράγμα όσον αρχίσει ο τελευταίος το φαγητό του, να έχει τελειώσει ο πρώτος. Πρώτα σερβίρουμε όλους, μετά κάνουμε προσευχή και κατόπιν αρχίζουμε όλοι μαζί να τρώμε. Το ίδιο και στο τέλος. Τελειώνουν όλοι και οι γεροντότεροι και μετά σηκωνόμαστε για προσευχή. Πέμπτον, αν μπορούμε, βοηθάμε στην προετοιμασία του τραπεζιού. Οι νεότερες από τις προσκυνήτριες τοποθετούν τα πιάτα, τα ποτήρια, τα μαχαιροπύρνα, τις πετσέτες και ό,τι άλλο είναι απαραίτητο για να στρωθεί το τραπέζι, να κόψουν το ψωμί και οτιδήποτε άλλο. Έκτον, βοηθάμε στη συλλογή των περισσευμάτων, καθαρίζουμε

προκειμένου για προσκυνητές, και το δείπνο μία ώρα περίπου πριν από τη δύση του ηλίου. Αρκετοί προσκυνητές διαμαρτύρονται. Μα εμείς δεν είμαστε μαθημένοι να τρώμε τέτοια ώρα. Πες πως βρέθηκες για μια μέρα στο νοσοκομείο. Τι θα κάνεις? Δεν θα φας? Θα φας. Θα προσαρμοστείς. Έτσι πρέπει να γίνει και στο μοναστήρι.

Ας πούμε τώρα και μερικές κουβέντες για την κοινή ησυχία. Σε όσα μοναστήρια τηρείται η αρχαία τάξης, αμέσως μετά το βραδινό τραπέζι και κοντά περίπου στη δύση του ηλίου, οι μοναχοί διαβάζουν το απόδειπνο. Μετά κλείνουν οι πόρτες του μοναστηριού και κανένας δεν επιτρέπεται να εισέλθει ή να εξέλθει. Αρχίζει η κοινή ησυχία. Οι μοναχοί και οι μοναχές αποσύρονται στα κελιά τους για να ξεκουραστούν από τον κόπο της ημέρας, να προσευχηθούν, να ησυχάσουν. Θα σηκωθούν πολύ νωρίς, στις 2, στις 3, στις 4, για να κάνουν τον κανόνα και την ακολουθία τους. Αυτή η ώρα της κοινής ησυχίας πολλούς από τους κοσμικούς τους παραξενεύει. Όταν η ζωή στις πόλεις αρχίζει μετά τη δύση του ηλίου, και όταν οι περισσότεροι είναι μαθημένοι να ξενυχτούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σε καφετέριες ή σε ταβέρνες ή μπροστά στην τηλεόραση αν θέλετε, πώς είναι δυνατόν να πάνε στα κρεβάτια τους με τις κότες? Κι όμως πρέπει να ησυχάσουν, αλλιώς ενοχλούν. Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, αν πάτε ποτέ προσκύνημα και που σίγουρα θα πάτε, δοκιμάστε για λίγο, για μια βραδιά, την ησυχία της νύχτας μέσα στο μοναστήρι, χωρίς μηχανάκια, χωρίς εξατμίσεις, χωρίς τους καυγάδες του γείτονα, χωρίς τηλεόραση, χωρίς βίντεο, χωρίς κασετόφωνο. Δεν θα το μετανιώσετε. Αντιθέτως, θα αισθανθείτε πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ όμορφη η ησυχία, όχι μόνο για μια βραδιά στο μοναστήρι, αλλά μακάρι κάποτε να την επιδιώξουμε και στην καθημερινή μας ζωή. Λοιπόν, αποσυρώμεθα κι εμείς στα δωμάτια μας για να ησυχάσουμε. Χωρίς φωνές, χωρίς γέλια, χωρίς μαξιλαροπόλεμο. Και αυτό έχει παρατηρηθεί ιδιαιτέρως από νέους προσκυνητές. Αν αυτά τα παιδιά που πάνε στα μοναστήρια μπορούν να λέγονται προσκυνητές. Συμμετέχουμε στην ησυχία του μοναστηριού για να συμμετάσχουμε και στη ζωή της την άλλη μέρα που αρχίζει πολύ νωρίς. Μετά από τις 2, από τις 3, από τις 4 η ώρα όπως είπαμε και προηγουμένως. Μετά από τα σήμαντρα που θα χτυπήσουν τη νύχτα, κάνουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε για να σηκωθούμε. Είναι σημαντική η ευκαιρία που μας δόθηκε να βρεθούμε ένα βράδυ σε κάποιο μοναστήρι. Και καθώς ετοιμαζόμαστε λίγη-λίγη, πάμε στο ναό του Κυρίου με ησυχία πάλι και με τάξη. Εδώ ας μου επιτραπεί μία παρένθεση. Εάν το προσκυνημά μας γίνεται το Σαββατόβραδο ή παραμονή δεσποτικής ή θεομητερικής εορτής ή σε μνήμη κάποιου μεγάλου Αγίου, τότε ίσως το μοναστήρι να έχει αγρυπνία. Η αγρυπνία αρχίζει κατά την ώρα της δύσεως του ηλίου περίπου ή ίσως και λίγο αργότερα. Όσοι μπορούν, γιατί είναι αλήθεια πως δεν μπορούν όλοι λόγω του κόπου που έχει το ταξίδι, παρακολουθούν την αγρυπνία με ησυχία και με τάξη. Αν νιστάξουν ή κουραστούν, βγαίνουν χωρίς θόρυβο από την εκκλησία,

και πηγαίνουν στα κελιά τους και ξαναγυρίζουν πάλι στην εκκλησία όταν θα είναι περίπου η Θεία Λειτουργία. Επειδή τα τυπικά των μοναστηριών διαφέρουν μεταξύ τους, σε πολλά δηλαδή η Θεία Λειτουργία γίνεται συνέχεια με την αγρυπνία, σε άλλα γίνεται διακοπή και η Θεία Λειτουργία γίνεται το πρωί αφού ξημερώσει, θα πρέπει να ρωτούμε τον υπεύθυνο για τις ώρες της ενάρξεως των ιερών ακολουθιών και ιδιαιτέρως της Θείας Λειτουργίας, από την οποία δεν πρέπει να λείψει κανείς.

Ας ξαναγυρίσουμε όμως στο πρωινό ξύπνημα. Είναι καιρός να περιγράψουμε με αδρές γραμμές τη συμπεριφορά μας μέσα στο ναό. Για το προσκύνημα είπαμε ήδη σε προηγούμενη εκπομπή μας. Προέχει η ευπρέπεια της αμφιέσεως. Δεν μπαίνουμε μέσα στο ναό φορώντας σακάκια ή ζακέτες ανάρρηχτα. Αυτό είναι δείγμα περιφρονήσεως του ιερού χώρου. Οι προσφορές για τη Θεία Λειτουργία και τα υπόλοιπα αναγκαία δίδονται με ησυχία στον εντεταλμένο αδελφό, συνήθως προ ή μετά τον εσπερινό. Αποφεύγουμε την παράδοσή τους σε ώρα ιερής ακολουθίας. Πολλοί όμως προσκυνητές προσέρχονται από τα γειτονικά χωριά τις πρώτες πρωινές ώρες πριν τη Θεία Λειτουργία ή κατά τη διάρκεια της. Χρειάζεται προσοχή για να μην δημιουργηθεί αταξία. Αποφεύγουμε να ανοίγουμε μέσα στο ναό πλαστικές σακούλες. Αυτό το χρατς-χρουτς είναι πολύ ενοχλητικό. Τις προσφορές μας τις ετοιμάζουμε στον εξονάρθικα, τυλιγμένες σε λευκή πετσέτα και προσφέρουμε τα πάντα πλην του λαδιού στην αριστερή πόρτα του Αγίου Βήματος. Ποτέ δεν μπαίνουμε μέσα στο Ιερό Βήμα, είτε άνδρες είτε γυναίκες. Υπάρχει η ασφαλμένη γνώμη ότι η είσοδος επιτρέπεται στους άνδρες αλλά όχι στις γυναίκες. Και διαμαρτύρονται πολλές φεμινίστριες ότι υποβαθμίζονται οι γυναίκες. Λάθος. Στο Άγιο Βήμα απαγορεύεται η είσοδος εις πάντας. Και στους άνδρες και στις γυναίκες. «Ως φοβερός ο τόπος ούτος και της ιερεύση μόνον βατός», λένε τα Άγια Κειμενά μας. Δηλαδή είναι φοβερός ο τόπος αυτός, το ιερό δηλαδή, το Άγιο Βήμα, και μόνον στους ιερείς επιτρέπεται η είσοδος. Το Άγιο Βήμα είναι για τους κληρικούς, τους ανωτέρους κληρικούς, τον επίσκοπο, τον πρεσβύτερο και τον διάκονο, ή τους κατωτέρους που είναι οι αναγνώστες, οι ψάλτες και οι νεοκόροι. Ειδικά στα μοναστήρια επιτρέπεται η είσοδος χάριν διακονίας στους μοναχούς και στις μοναχές δια το υψηλόν της μοναχικής πολιτείας και για την αγνότητα του βίου τους. Αν οι προσκυνητές έρθουν μετά την έναρξη της Θείας Λειτουργίας, καλό είναι να επιδώσουν τα δώρα τους μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, γιατί η προσκομιδή ήδη έχει γίνει και μάλλον θόρυβος θα γίνεται. Μπορούν τα δώρα αυτά να προσκομιστούν σε άλλη Θεία Λειτουργία. Προσέχουμε το λάδι που προορίζουμε για τα καντήλια καθώς και τον άμα. Πολλές φορές έσπασαν μέσα στην εκκλησία. Διακόπτεται η ακολουθία και όλων τα μάτια στρέφονται στο σφουγγαρόπανο. Και το κρασί μεν σκουπίζεται και καθαρίζεται εύκολα. Το λάδι όμως πώς βγαίνει από τα μάρμαρα? Καθόμαστε στα στασίδια χωρίς να χτυπάμε τα έδρανα. Καθόμαστε στις καρέκλες χωρίς να προσπαθούμε να τις μετακινήσουμε για να τις πάμε πιο μπροστά. Το αίσθημα της αναξιότητος που πρέπει να διακατέχει τον κάθε χριστιανό τον κάνει να θέλει να κρυφτεί πίσω από κάποια κολόνα και όχι να τραβήξει την καρέκλα μπροστά-μπροστά σαν να βρίσκεται σε κάποιο θέατρο. Αν κάνει ζέστη, δεν χρησιμοποιούμε βεντάλιες και εφημερίδες για να δροσιστούμε. Ας κάνουμε λίγο υπομονή. Φροντίζουμε να φορούμε αθόρυβα υποδήματα. Τα πλαστικά ή ξύλινα τακούνια κάνουν θόρυβο μεγάλο και ενοχλητικό. Πρέπει να μάθουμε πως μπαίνοντας στο ναό δεν είναι σωστό να ενοχλούμε κανέναν και η παρουσία μας να είναι ανεπαίσθητη. Ούτε η αναστεναγμή και τα αχ βαχ επιτρέπονται την ώρα της Θείας Λατρείας. Αναφέρει το γεροντικό κάποιον γέροντα που νομίζοντας πως είναι μόνος στο ναό στάθηκε πίσω από μία κολόνα και αναστέναξε βαθιά. Όταν όμως αντελήφθη πως παρευρίσκονταν κι άλλοι αδελφοί στο ναό, ζήτησε συγνώμη για την ενόχληση. Αυτονόητο είναι ότι απαγορεύονται οι συνομιλίες. Είναι μεγάλη αμαρτία αυτό που συμβαίνει στις εκκλησίες, στις ενορίες των Ορθοδόξων. Και το κακό παράδειγμα το δίνουν δυστυχώς πολλές φορές και οι ιερείς μέσα στο Άγιο Βήμα. Πολλές φορές οι φωνές τους καλύπτουν τις φωνές των ψαλτών. Δεν είναι σωστό να αντιγράφουμε αυτά τα κακά παραδείγματα ούτε για τις ενορίες στις οποίες πηγαίνουμε τις Κυριακές και τις γιορτές, πολύ περισσότερο βεβαίως όταν βρισκόμαστε στο ναό κάποιου μοναστηριού.

Στο σημείο όμως αυτό θα σταματήσουμε και για σήμερα, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Βλέπετε πόσα πράγματα πρέπει να γνωρίζουμε όταν πρόκειται να επισκεφτούμε κάποιο μοναστήρι. Βεβαίως, πολλά από αυτά σε πολλούς ακροατές και ακροάτριες θεωρούνται αυτονόητα. Επειδή όμως υπάρχουν πολλοί που δεν τα γνωρίζουν, είναι ανάγκη να λέγονται και να ξαναλέγονται, ώστε όλοι όσοι επισκέπτονται τα μοναστήρια και τα προσκυνήματα να ξέρουν πού πάνε και γιατί πάνε. Και με άλλες όμως λεπτομέρειες θα ασχοληθούμε στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε, ο Χριστός να είναι μαζί σας και εσείς να είστε μαζί με τον Χριστό.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα. Στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις;

να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι.
1: Ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Οικουμενικότητα και οικουμενισμός. Γεωργίου Μαντζαρίδη, ομοτήμου καθηγητού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η Εκκλησία είναι ο τόπος φανερώσεως της Βασιλείας του Θεού μέσα στον κόσμο. Αυτή εκτείνεται πανταχού της οικουμένης και πανταχού των χρόνων. Η οικουμενικότητα και η διαχρονικότητα της Εκκλησίας θεμελιώνονται στο Χριστό, που προσέλαβε στην υπόστασή του ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η παρουσία του Χριστού μέσα στην Εκκλησία με την άκτιστη, ανακαινιστική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος οικοδομεί την οικουμενικότητά της. Η οικουμενικότητα της Εκκλησίας δεν εξαντλείται στην παγκοσμιότητα, αλλά συμπεριλαμβάνει και την διαχρονικότητα. Έτσι άλλωστε ολοκληρώνεται και η έννοια της καθολικότητας που αποτελεί βασικό γνώρισμα της Εκκλησίας. Η αποσύνδεση της οικουμενικότητας της Εκκλησίας από την διαχρονικότητα φαλκιδεύει την καθολικότητά της. Η καθολικότητα της Εκκλησίας δεν έχει κοινωνιολογικές αλλά θεολογικές ρίζες. Δεν ανάγεται στις πολιτισμικές, πολιτικές ή κοινωνικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των χριστιανών, όσο και αν συνέβαλαν και αυτές την διαφοροποίηση της πίστεώς τους. Η καθολικότητα που υπάρχει ως οντολογικό δεδομένο στη μία Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού φαλκιδεύεται ως ζητούμενο με τις θεολογικές διαφοροποιήσεις, τις εξουσιαστικές διεκδικήσεις και τις εθνικές αντιθέσεις που δημιουργήθηκαν μεταξύ των χριστιανών.

Η θεολογία, με τη στενότερη και την ευρύτερη έννοιά της, είναι το ένδυμα της Εκκλησίας. Είναι ο χιτώνας του σώματος του Χριστού. Και η αίρεση είναι η πράξη ρήξεως του χιτώνα αυτού και διαιρέσεως της Εκκλησίας. Εφόσον όμως η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, που από τη φύση του παραμένει ένα και αδιαίρετο, η αίρεση δεν διαιρεί την Εκκλησία, αλλά αποσπά μέλη από το σώμα της. Εκτρέπεται από την διαχρονικότητα και εγκαταλείπει την καθολικότητά της. Ο σύγχρονος οικουμενισμός πάσχει από έλλειψη διαχρονικότητας που αποτελεί όρο της καθολικότητας. Αυτό σημαίνει ότι πάσχει σε εκκλησιολογικό επίπεδο. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για τον οικουμενισμό που προωθείται από τον Προτεσταντισμό, αλλά και για τον οικουμενισμό που προωθείται από τον Ρωμαιοκαθολικισμό. Άλλωστε, αυτός πρώτος προσέβαλε την εκκλησιολογική διαχρονικότητα, αντιμετωπίζοντας την καθολικότητα της Εκκλησίας ως οριζόντια παγκοσμιότητα με γεωγραφική έννοια και με ορατό γεωγραφικό κέντρο τη Ρώμη. Έτσι, συμπιέστηκε μέσα στο χώρο και παραμέρισε τη χαρισματική διάσταση και την εσχατολογική προοπτική της Εκκλησίας, καθιερώνοντας θεσμικά την εκκοσμίκευση του χριστιανισμού. Η Εκκλησία είναι κοινωνία της Θεώσεως και όταν πάβει να λειτουργεί ως κοινωνία της Θεώσεως, δηλαδή ως κοινωνία που συγκροτείται με τη μετοχή των ανθρώπων στην άκτιστη ενέργεια του Θεού, πάβει και να λειτουργεί και ως Εκκλησία. Ο δυτικός χριστιανισμός αρνείται την ύπαρξη άκτιστης ενέργειας ή ακτίστων ενεργειών του Θεού. Έτσι όμως αρνείται και την ίδια την οντολογία της Εκκλησίας και βλέπει την ενότητά της σε κοσμικό επίπεδο. Στον Ρωμαιοκαθολικισμό, η ενότητα της Εκκλησίας προβλήθηκε ως θεσμική ενότητα στο επίπεδο της διοικητικής οργανώσεως. Λησμονήθηκε η διαχρονική συμφωνία με την παράδοση και τους πατέρες της Εκκλησίας και καθιερώθηκε η συγχρονική συμφωνία με τον Πάπα. Γι' αυτό και η συμφωνία με τους πατέρες της Εκκλησίας παραμένει άνευ νοήματος, αν δεν αποτελεί και συμφωνία με τον Πάπα. Όταν όμως ο Πάπας βεβαιώνει με προσωπική του απόφανση την δογματική αλήθεια, τότε υποκαθιστά τη λειτουργία της άκτιστης ενέργειας του Αγίου Πνεύματος, που συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας.

ο σύγχρονος οικουμενισμός επιδιώκει πρωτίστως την εξωτερική ενοποίηση του χριστιανικού κόσμου και όχι τη διατήρηση της οντολογικής ενότητας και της ταυτότητάς του. Ενδιαφέρεται για το σώμα των χριστιανών και όχι για το σώμα του Χριστού. Γι' αυτό και όσα αφορούν το σώμα του Χριστού, δηλαδή τον ίδιο το Χριστό και την Εκκλησία, τα τοποθετεί σε δεύτερη θέση. Εδώ βρίσκεται και η βασική διαφορά του σύγχρονου οικουμενισμού από την οικουμενικότητα της αδιαίρετης Εκκλησίας. Η συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που πρωτοστάτησε μάλιστα στη σύναψη του Οικουμενικού Διαλόγου, δεν είχε ουσιαστικά αποτελέσματα. Παρά τους επιμέρους θετικούς καρπούς, ιδίως στο επίπεδο της αμοιβαίας κατανοήσεως και της επιλύσεως πρακτικών προβλημάτων της κοινωνικής ζωής, δεν φαίνεται να σημειώθηκε ως τώρα ουσιαστική θεολογική προσέγγιση. Θα μπορούσε μάλιστα να λεχθεί ότι καλλιεργήθηκε ακόμα και σε ορθόδοξους κύκλους κάποιος θεολογικός μινιμαλισμός ή σχετικισμός στο όνομα της οικουμενικής συνεργασίας και προσεγγίσεως. Τα θέματα όμως της πίστεως κατά την Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπορούν να σχετικοποιούνται για λόγους ευγένειας και κακώς νοούμενης χριστιανικής αγάπης ή φιλαλληλίας. Οι πατέρες της Εκκλησίας δεν διέθεταν λιγότερη αγάπη και φιλαλληλία.

ενότητα, αλλά που βαθιά οδύνει. Η ενότητα των χριστιανών θεμελιώνεται στην ενότητα της πίστεως. Όταν πάντες ομοίως πιστεύομεν, τότε ενότης εστί. Και το περιεχόμενο της πίστεως αυτής φανερώνεται στον κόσμο εν Χριστώ και παραμένει στην Εκκλησία με το Άγιο Πνεύμα. Όταν όμως η αποκάλυψη του Θεού αντιμετωπίζεται ως συμβατική θρησκευτική διδασκαλία, όταν η κίνηση του Θεού προς τον άνθρωπο αντικαθίστανται με την κίνηση του ανθρώπου προς τον Θεό ή τους θεούς που δημιουργεί η φαντασία του, όταν τέλος η άκτιστη χάρη του Αγίου Πνεύματος αντικαθίσταται με τις ανθρώπινες ενέργειες, ο χριστιανισμός μεταφέρεται στο επίπεδο των ανθρώπινων θρησκειών. Θρησκειοποιείται.

Η οικουμενικότητα της Εκκλησίας είναι η οικουμενικότητα χαρισματική. Απορρέει από την καθολικότητά της. Ο σύγχρονος οικουμενισμός είναι κίνηση ευγενικών ανθρώπινων διαθέσεων. Η πρώτη ενοποιεί όσους τη ζουν. Ο δεύτερος κρατεί χωρισμένους και όσους τον ακολουθούν. Η μεθοδολογία του σύγχρονου οικουμενισμού οδηγεί φυσιολογικά όχι μόνο στον ομολογιακό αλλά και στον θρησκευτικό συγκριτισμό. Η εγκατάλειψη της καθολικής αλήθειας της Εκκλησίας, που αποτελεί την άλλη όψη της αναζητήσεώς της μέσω της συνθέσεως των επιμέρους ομολογιών, είναι φυσικό να επεκτείνεται σε ευρύτερο θρησκευτικό συγκριτισμό για την κατά το δυνατόν πληρέστερη θρησκευτική σύνθεση. Και αυτό διαφαίνεται σαφώς στον σύγχρονο παπισμό με την προσπάθεια συγκερασμού χριστιανικών και μη χριστιανικών διδασκαλιών. Το λάθος που γίνεται συνήθως σήμερα είναι ότι ζητούμε την ενότητα της Εκκλησίας παραμένοντας οι ίδιοι διαιρεμένοι ή κλεισμένοι στον εαυτό μας. Και κάνουμε το λάθος αυτό είτε επιχειρώντας να ενοποιήσουμε την από τη φύση της αδιαίρετη Εκκλησία με τη συμφωνία σε κάποιο συμβατικό επίπεδο, είτε διατηρώντας θεωρητικά την πίστη στην αδιαίρετη Εκκλησία και διαφορώντας για την πραγματική της αποστολή. Θέλουμε να ζούμε ως χριστιανοί της εποχής μας, είτε συσχηματιζόμενοι με τον κόσμο, είτε παραμένοντας προσκολλημένοι σε εξωτερικά σχήματα. Οι προκλήσεις της εποχής μας και οι επιτακτικές ανάγκες για μεγαλύτερη συνεργασία και προσέγγιση όλων των χριστιανών, όπως άλλωστε και όλων των ανθρώπων καλής θελήσεως, πρέπει να εκλαμβάνονται όχι μόνο ως αφορμές για εξωτερική δραστηριοποίηση, αλλά και ως προκλήσεις για εσωτερική ενεργοποίηση και πληρέστερη βίωση της αλήθειας του Χριστού. Και αν αυτό ισχύει για όλους τους χριστιανούς, πολύ περισσότερο ισχύει για όλους όσους πιστεύουν ότι ακολουθούν σταθερά την πορεία της μίας και αδιαίρετης καθολικής εκκλησίας. Η καθολικότητα της εκκλησίας δεν προβάλλεται στην οικουμένη με την ανάλυση της έννοιάς της, αλλά με τη βίωση και τη φανέρωση του περιεχομένου της. Από την ιστοσελίδα πεμπτουσία.gr, 14 Φεβρουαρίου 2021.

Θεέ μου, μη με δοξάσεις εδώ στη γη. Από το γεροντικό. Λέγεται για τον Αβά Παμβό ότι 3 χρόνια επέμενε να παρακαλεί το Θεό λέγοντας «Μη με δοξάσεις εδώ στη γη». Και ο Θεός τόσο τον δόξασε ώστε να μην μπορεί να τον αντικρίσει κανείς το πρόσωπο από τη δόξα που είχε, γιατί έλαμπε πολύ. Το ίδιο χάρισμα είχαν και ο Αβάς Σισόης και ο Αβάς Σιλουανός. Ο Αβάς Ιωάννης ο Κολαβός διηγήθηκε ότι κάποιος πνευματικός γέροντας ζούσε έγκλειστος και ήταν φημισμένος στην πόλη και είχε δόξα πολύ. Του μήνυσαν κάποτε ότι κάποιος άγιος γέροντας ήταν στα τελευταία του και να πάει να τον αποχαιρετήσει πριν από την κοίμησή του. Σκέφτηκε τότε, «Αν πάω στη διάρκεια της ημέρας, θα τρέχουν από πίσω μου οι άνθρωποι και θα με τιμήσουν και πολύ και κάτι τέτοια, δεν θα είναι ευχάριστον. Θα πάω λοιπόν το βράδυ με το σκοτάδι και δεν θα με δει κανείς». Έτσι βγήκε βράδυ από το κελί του, θέλοντας να περάσει απαρατήρητος, και αμέσως ο Θεός έστειλε 2 αγγέλους με λαμπάδες να του φέγγουν. Όταν είδε όλη η πόλη αυτή τη δόξα, έτρεξε από πίσω του. Και όσο θέλησε να αποφύγει τη δόξα, τόσο δοξάστηκε, σύμφωνα με τον λόγο της γραφής. «Καθένας που υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί. Όποιος όμως ταπεινώσει τον εαυτό του θα υψωθεί».

είπε ο Αββάς Ισαάκ. «Όταν ήμουν νέος, καθόμουν με τον Αββά Κρόνιο και ποτέ δεν μου είπε να κάνω κάποια δουλειά, αν και ήταν γέρος και έτρεμε. Αλλά ο ίδιος σηκωνόταν και έφερνε την κανάτα σε εμένα και σε όλους. Και με τον Αββά Θεόδωρο της Φέρμης κάθισα και ούτε αυτός μου έλεγε να κάνω τίποτε, αλλά και το τραπέζι μόνος του το έστρωνε και έλεγε: «Αδελφέ, αν θέλεις έλα να φας». Εγώ του έλεγα: «Αββά, ήρθα σε σένα για να ωφεληθώ και γιατί δεν μου λες κάτι να κάνω». Ο γέροντας όμως πάντοτε σιωπούσε. Πήγα λοιπόν και το είπα στους γέροντες και εκείνοι ήρθαν σε αυτόν και του είπαν: «Αββά, ο αδελφός ήρθε στην αγιοσύνη σου για να ωφεληθεί. Γιατί δεν του λες να κάνει κάτι». Ο γέροντας τους αποκρίθηκε: «Μήπως είμαι κοινοβιάρχης ώστε να τον διατάξω. Εγώ πάντως τίποτε δεν του λέω. Αν όμως θέλει, ό,τι με βλέπει να κάνω, ας το κάνει και αυτός». Από τότε λοιπόν προλάβαινα και έκανα ό,τι πήγαινε να κάνει ο γέροντας. Αυτός μάλιστα ό,τι έκανε το έκανε σιωπηλός και αυτό με δίδαξε ό,τι κάνω να το κάνω σιωπώντας.

Αββάς Πέτρος διηγούνταν ότι καθώς ο Αββάς Μακάριος φερόταν με ακακία σε όλους τους αδελφούς και ταπείνωνε τον εαυτό του σε όλους, μερικοί του έλεγαν «Γιατί κάνεις έτσι τον εαυτό σου?» Εκείνος αποκρινόταν «12 χρόνια υπηρέτησα τον Χριστό μου για να μου δώσει το χάρισμα αυτό και τώρα με συμβουλεύετε να το αποβάλω?» Ο Αββάς Ποιμήν έλεγε «Αν ταπεινώσεις τον εαυτό σου, θα έχεις ανάπαυση σε όποιον τόπο και να καθίσεις». Έλεγαν για τον Αββά Πέτρο και τον Αββά Επίμαχο ότι ήταν συνασκητές στην Ραϊθό. Κάποτε που γινόταν κοινό γεύμα στην εκκλησία, τους ανάγκαζαν να περάσουν στο τραπέζι των γερόντων και μετά από πολλές πιέσεις πήγε μόνο ο Αββάς Πέτρος. Όταν σηκώθηκαν από το γεύμα, τον ρώτησε ο Αββάς Επίμαχος «Πώς τόλμησες να πας στο τραπέζι των γερόντων?» «Αν καθόμουν μαζί σας», απάντησε ο Αββάς Πέτρος, «οι αδελφοί θα με προέτρεπαν ως γέροντα να ευλογήσω πρώτος και θα ήμουν ως μεγαλύτερος από εσάς. Τώρα όμως που πήγα δίπλα στους πατέρες, ήμουν ο πιο μικρός από όλους και με ταπεινότερο λογισμό». Ο Πέτρος, ο πρεσβύτερος του Δίου, όταν τύχαινε να προσευχηθεί μαζί με κάποιον, επειδή για την ιεροσύνη του αναγκαζόταν να στέκεται μπροστά, με την ταπεινοφροσύνη έβαζε νοερά τον εαυτό του πίσω από τους άλλους, ομολογώντας την αμαρτωλότητά του, όπως αναφέρεται στον βίο του Αββά Αντωνίου. Και κάνοντας έτσι, δεν λυπούσε κανέναν. Είπε ένας γέροντας, «Ή να φύγεις εντελώς από τους ανθρώπους, ή όντας τον κόσμο, να τον εμπέζεις παρουσιάζοντας τον εαυτό σου μωρό τις περισσότερες φορές».

Από το βιβλίο «Ευεργετινός» ή τη συναγωγή των θεοφθόγκων ρημάτων και διδασκαλιών, των θεοφόρων και αγίων πατέρων, από πάσης γραφής θεοπνεύστου συναθρισθήσα. Τόμος δεύτερος, μετάφραση, νεοελληνική απόδοση, Δημήτρης Χρυσταφακόπουλος. Εκδόσεις «Το περιβόλι της Παναγίας», 2001.

Μέτριοι άνθρωποι, μέτριες ζωές. Του Ελευθερίου Ελευθεριάδου, ψυχολόγου MSC. Άσχημο πράγμα το μέτριο. Μέτριες σχέσεις, μέτριες προσπάθειες, μέτριες ζωές, μέτριοι άνθρωποι. Σε έχουν φάει τα «δεν είμαι σίγουρος», τα «δεν ξέρω», τα «φοβάμαι», τα «δεν νομίζω ότι μπορώ». Αυτή η χλιαρότητα, αυτή η μετριότητα, αυτά είναι που σε καταστρέφουν. Και περιφέρεσαι εδώ και εκεί άβουλος, άχρωμος, ανέραστος, μίζερος. Και αναρωτιέσαι μετά τι πάει λάθος. Μα πώς να πάει κάτι έτσι καλά? Πώς να βρεις τα πατήματα που χρειάζεσαι μέσα στη ζωή σου? Ξύπνα. Ξύπνα από τον ύπνο σου και τη μετριότητά σου. Ξεκίνα να φέρεσαι με λεβεδιά, με αρχοντιά. Σήκωσε ανάστημα. Πιάσε τη ζωή και στύψε την.

και προβλήματα θα έχεις και δυσκολίες και στεναχώριες και εμπόδια. Ας έχεις, θα τα παλέψεις. Μη σκύβεις το κεφάλι. Με λεβεντιά, με θάρρος. Μόνο έτσι βγαίνει η ζωή. Καλή δύναμη, καλή αρχή και ο Θεός μαζί σου. Από την ιστοσελίδα ή ψυχολόγος. Διάβασε η Έλενα Αρβανίτη. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο τον Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά Του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως πλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή «Λατρεία Λογική». Μία νέα προσπάθεια του ραδιοφωνικού μας σταθμού μέσω αυτής της εκπομπής για να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τα μυστήρια και τις ιερές ακολουθίες της Αγίας μας Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Ξεκινήσαμε, αγαπητοί ακροατές, την προηγούμενη εβδομάδα την εισαγωγή μας στη λατρεία της Εκκλησίας. Να γνωρίσουμε λιγάκι κάποια εισαγωγικά θέματα. Είπαμε λοιπόν ότι το ουσιαστικό στοιχείο της χριστιανικής λατρείας είναι η εσωτερικότητα. Είναι η καρδιακή ευχαριστία και δοξολογία προς τον Θεό για τις πάρα πολλές δωρεές Του. Επίσης είπαμε ότι η χριστιανική λατρεία συνιστά αποκάλυψη του τριπλού μυστηρίου της ζωής, δηλαδή του μυστηρίου του Θεού, του μυστηρίου του ανθρώπου και του μυστηρίου της κτήσης. Η χριστιανική λατρεία είναι ένας διάλογος με το Θεό, είναι ένας διάλογος μεταξύ του πλάστη και του πλάσματος. Η χριστιανική λατρεία, είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ελευθερώνει τον άνθρωπο, οδηγώντας το στην επίγνωση του Θεού. Επίσης, αγαπητοί ακροατές, μιλήσαμε για τη λειτουργική τάξη και την ιστορική εξέλιξη. Μιλήσαμε και κάναμε μια εισαγωγή στο τυπικό της Εκκλησίας μας. Το τυπικό, το οποίο είναι το σύνολο των λειτουργικών κανόνων, είναι ένα διάγραμμα και η δομή της λατρείας της Εκκλησίας, όπως την όρισαν οι Άγιοι Πατέρες στο πέρασμα των αιώνων. Έχουμε διαπιστώσει και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαφορετικά τυπικά. Τα διαφορετικά όμως τυπικά, είπαμε ότι είναι σαν τα κλαδιά του ίδιου δέντρου. Επίσης ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα να δούμε λίγο την ιστορική εξέλιξη της λατρείας, ξεκινώντας από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η οποία εξέλιξε τον αρχαίγονο χριστιανισμό. Εκεί, σε εκείνη την εποχή, αρχίζει να μορφοποιείται η λατρεία της Εκκλησίας, αφομοιώνοντας και ενοποιώντας τοπικές ιδιαιτερότητες. Καρπί της εξέλιξης αυτής είναι η ναοδομία, είναι η ανάπτυξη των λειτουργικών κύκλων, του ημερήσου δηλαδή, του εβδομαδιαίου και του ετήσιου, καθώς επίσης και προσθήκη νέων εορτών και ακολουθιών. Προχωρήσαμε αργότερα στον 4ο και στον 5ο αιώνα, οι οποίοι χαρακτηρίζονται για την μεγάλη λειτουργική άνθηση και για τις βαθιές τομές στη λατρεία, οι οποίες βέβαια σταθεροποιήθηκαν αργότερα, τον 6ο και τον 7ο αιώνα. Έτσι, πολύ αργότερα, μετά από 2 αιώνες περίπου, τον 8ο και τον 9ο, να συντελεστεί η τελική σύνθεση του βυζαντινού τυπικού. Η σημερινή λειτουργική πράξη είναι αυτή η οποία έχει καθιερωθεί από τον 14ο με 15ο αιώνα. Κάναμε επίσης μια μικρή αναφορά στο πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της λατρείας, όπου, στον οποίο έπαιξε ο μοναχισμός. Και τέλος μιλήσαμε για τη λατρεύουσα κοινωνία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, χαρακτηρίζεται ως λατρεύουσα κοινωνία. Και είναι μια λατρεία, αυτή η λατρεία της Εκκλησίας, είναι μια πράξη όχι ατομική, αλλά είναι μια πράξη της κοινότητας, της εκκλησιαστικής κοινότητας. Και τελειώσαμε την εκπομπή την πρώτη μας, λέγοντας ότι η λατρεία της Εκκλησίας συνδέει τον πιστό διαχρονικά, συνδέοντας τη στρατευωμένη με τη θριαμβεύουσα Εκκλησία.

Στη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσουμε αυτή την εισαγωγή μας στην χριστιανική λατρεία και θα μιλήσουμε για τον τόπο της λατρείας, για τον χρόνο της λατρείας, για την αξία του λόγου στη λατρεία και επίσης για την εκκλησιαστική τέχνη μέσα στη λατρεία. Καλή σας ακρόαση.

Η Εκκλησία λοιπόν μεταμορφώνει στη λατρεία της μεγέθη του παρόντος αιώνος σε πραγματικότητες της ουράνιας βασιλείας, ανανομεατοδοτώντας τη λειτουργία και την αναφορά τους. Ένα από αυτά τα μεγέθη είναι ο τόπος. Η λατρεία της Εκκλησίας, αγαπητοί ακροατές, αποσυνδέθηκε γρήγορα από τον Ιουδαϊκό ναό και τη συναγωγή. Η Θεία Ευχαριστία παλιά τελούταν αρχικά σε ιδιωτικούς χώρους και η σύναξη των πιστών ονομάστηκε και κρατάμε και μέχρι σήμερα ορισμένες φορές αυτό τον τίτλο «Κατοίκον Εκκλησία». Η Εκκλησία, αναπτυσσόμενη σε ελληνιστικό περιβάλλον, προσέλαβε τον ελληνικό όρο «Εκκλησία», που και εδώ σημαίνει τη σύναξη του Δήμου, δηλαδή του λαού, αλλά αυτή τη φορά με κέντρο και κεφαλή τον Χριστό. Η έννοια του ναού υποτάσσεται αρχικά στο γεγονός της σύναξης των πιστών εν Χριστώ. Ο διάκονος Στέφανος θα διακηρύξει ότι ο ύψιστος ούκ εν χειροποιεί της ναής κατοικεί. Μετά το 313, ο ναός θα αποκτήσει και χριστιανικά ιδιαίτερη σημασία. Ο ναός τώρα, ως ο ιερός χώρος της συνάξεως, συνδέθηκε με την ιδέα του ουρανού επί της γης, αφού η λειτουργία της Εκκλησίας είναι η ανάληψη των πιστών στο υπερουράνιο θυσιαστήριο. Αυτό εκφράζει ένας ύμνος μας: «Εν το ναό εστώτε στις δόξεις σου, εν ουρανών εστάνε νομίζομεν». Για την καθιέρωση κάθε ναού, για την ακολουθία δηλαδή των εγγενείων, υπάρχει ειδική ακολουθία για την καθιέρωση του ναού. Είναι η ακολουθία των εγγενείων, που εκφράζει την περί του ναού θεολογία της Εκκλησίας. Οι Άγιοι όλων των αιώνων δεν πάβουν να διασώζουν τη συνείδηση του Στεφάνου, όπως για παράδειγμα ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος μας είπε: «Ο Χριστός ελθόν πάσαν την οικουμένη, εξεκάθαραν άπας τόπος ευκτήριον γέγονεν». Ο ναός δηλαδή διευκολύνει τη σύναξη, αλλά αυτή δεν χάνει ποτέ την ουράνια προοπτική της. Μπαίνοντας μέσα σε ένα βυζαντινό ναό, αντικρίζουμε τον Παντοκράτορα στον Τρούλο. Ο Παντοκράτορας του Τρούλου δίνει την πατρική εποπτεία του Θεού. Συνειδητοποιούνται έτσι οι λειτουργικές αντιθέσεις κάτω και άνω γη, ουρανός, κοσμικό, άγιο, θάνατο, ζωή, ενδοκοσμικό, υπερκόσμιο και άλλα πολλά. Με τα μάτια των Αγίων, δηλαδή θα λέγαμε εντός αγωγικών των θεουμένων, βλέπουμε και εμείς το άκτιστο φως της ουράνιας βασιλείας στη λειτουργία της Εκκλησίας μας. Κατά τη διάρκεια των εγγενείων του ναού τοποθετούνται, όπως γνωρίζουμε, Άγια Λείψανα μέσα στην Αγία Τράπεζα, για να είναι η λατρεία της Εκκλησίας μόνιμη αναφορά στην άκτιστη Θεία Χάρη που εσκηνώνει στους Αγίους. Έτσι, στη Χάρη του Θεού θεμελιώνονται όλα τα μυστήρια και οι αγιαστικές πράξεις Εκκλησίας, χωρίς να εξαρτώνται από την ηθική καθαρότητα του λειτουργού. Κάθε τι που έχει σχέση με τη λειτουργία του ναού καθιερώνεται και αγιάζεται, όπως για παράδειγμα τα ιερά σκεύη, τα ιερά άμφια, ακόμα και τα λειτουργικά βιβλία, εικόνες, όλα τα πάντα είναι καθιστάμενα αγωγή στη Θεία Χάρη.

Ας μιλήσουμε τώρα για το χρόνο στη χριστιανική λατρεία. Στη λατρεία της Εκκλησίας είναι γεγονός ότι ο χρόνος ανανοηματοδοτείται. Η νέα περί του χρόνου αντίληψη της Εκκλησίας κινείται στα όρια της χριστιανικής σωτηριολογίας. Ο χρόνος, θα λέγαμε, αγαπητοί ακροατές, ότι εκκλησιοποιείται. Εκκλησιοποιείται με την υπέρβαση της κυκλικής εννοιάς του, όπως δηλαδή πίστευαν παλαιότερα στον Ελληνισμό, ότι κάνει ένα

τη γραμμικότητά του, διότι έχει αρχή και τέλος. Όπως γνωρίζουμε, κάποια στιγμή θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου, που συντελείται με τη σάρκωση του Θεού Λόγου. Ο χρόνος έλαβε αρχή από τον Θεό κατά τη δημιουργία και έχει τέλος. Και έχει τέλος τον Χριστό, που δίνει σε κάθε χρονική στιγμή σωτηριολογική σημασία. «Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας», διαβάζουμε στη Δευτέρα Επιστολή προς Κορινθίους. Με την ενανθρώπιση του Λόγου του Θεού, η ιστορία εισέρχεται στα έσχατα, διότι έσχατο είναι ο Χριστός, μετά τη σάρκωση του οποίου ουδέν κενών αναμένεται ιστορικά, παρά μόνο η ολοκλήρωση του εσχάτου με τη Δευτέρα Παρουσία του. Ο Χριστός στη λατρεία είναι ο πάλιν ερχόμενος και ο Εμμανουήλ, ο Θεός με θυμών.

Ο λειτουργικός όμως χρόνος έχει και μία κατακόρυφη διάσταση, αφού ο Χριστός και οι άκτιστοι βασιλεία του έρχονται εκ των άνω, δείχνοντάς μας έτσι τον αιώνιο προορισμό μας. Τι λέμε στη Θεία Λειτουργία? Άνω σχόμεν τας καρδίας. Ο λειτουργικός χρόνος της Εκκλησίας βιώνεται ως διαρκές παρόν της σωτηρίας. Στη λατρεία της Εκκλησίας συνερούνται οι χρονικές διαστάσεις, παρελθόν, παρόν και μέλλον, σε ένα διαρκές παρόν της Θείας Παρουσίας. Γι' αυτό, αγαπητοί ακροατές, είναι τόσο συχνές στη λειτουργική μας γλώσσα οι εναιστοτικές εκφράσεις «Σήμερον ο Χριστός γεννάται», «Σήμερον ο Χριστός βαπτίζεται εν Ιορδάνη», «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου», «Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιο». Δεν είναι απλή ιστορική μνήμη. Ανάμνηση λειτουργικά δεν σημαίνει διανοητική ανάκληση ή ιστορική επανάληψη, διότι τα γεγονότα που συνδέονται με τη σωτηρία μας συνέβησαν εφάπαξ και ισχύουν όμως σωτηριολογικά εις το διηνεκές. Στη λατρεία λαμβάνει χώρα η πνευματική επέκταση και η παραντοποίησή τους, ώστε κάθε γενεά πιστών να μετέχει εξίσου στη σωστική χάρη που απορρέει από αυτά. Η λατρεία μας δεν θέλει να προκαλέσει μια πλατωνική νοσταλγία, αλλά να γεννήσει τη συνείδηση της επέκτασης στο μέλλον της Βασιλείας του Θεού. Έτσι, η λατρεύουσα Εκκλησία συνθέτει τις διαστάσεις του χρόνου, εντάσσοντάς τες το αιώνιο νυν της Θείας Παρουσίας. Η μνήμη του παρελθόντος γίνεται μνήμη εν Χριστώ και η ελπής του μέλλοντος ελπής πάλι εν Χριστώ. Το μέλλον αποκτά μια υπόσταση, όπως και η ζωή του μέλλοντος αιώνος, όταν ο πιστός φτάσει στην αγιότητα, στην ένωση δηλαδή με την άκτιστη Θεία Χάρη. Λειτουργικά μιλούμε για ανάμνηση του μέλλοντος, αφού όλα κινούνται προς αυτό. Κάθε χρονική στιγμή μεταβάλλεται σε καιρό, δηλαδή σε δυνατότητα σωτηρίας. Κατεξοχήν καιρός είναι η κάθε εορτή, η κάθε λειτουργική ανάμνηση των δωρεών του Θεού και της φιλανθρωπίας Του. Η εορτή είναι η έκφραση της νοσταλγίας του ανθρώπου για το αιώνιο, που ενσαρκώνουν οι τιμόμενοι Άγιοι και τα σωτηριολογικά γεγονότα. Οι εορτές της Εκκλησίας συνδέονται όχι με κάποιο μύθο, όπως τα ειδωλολατρικά ας πούμε μυστήρια, αλλά με ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα. Ήδη τον 1ο αιώνα καθιερώθηκε η εορτή της Κυριακής ως πρώτη ημέρα της αναδημιουργίας όλης της κτήσεως, η ημέρα της Ανάστασης. Η Θεία Ευχαριστία είναι η κορύφωση του εορτασμού της Εκκλησίας και κάθε μέρα είναι εκκλησιαστική γιορτή, αφού μπορεί να τελεστεί κατά αυτήν η Θεία Ευχαριστία.

Ας δούμε λίγο τώρα την αξία του λόγου στη χριστιανική λατρεία. Η εκκλησιαστική λατρεία διακονεί εξάλλου το μυστήριο του λόγου σε όλες τις πτυχές της.

εκκλησιαστικός και λειτουργικός λόγος εκφράζεται άλλοτε ως ευχή προς ευχή, ως ανάγνωση των γραφών, υμνοδία, κήρυγμα, θεία ευχαριστία. Πρόκειται για διάφορες όψεις του ίδιου μυστηρίου. Σε όλες αυτές τις λειτουργικές εκφράσεις προσφέρεται ο ίδιος λόγος με λάμδα κεφαλαίο του Θεού, με ειδικό κάθε φορά τρόπο. Ο λόγος του Θεού συνάγει το σώμα του για να νικήσει σε αυτό. Χωρίς το θείο λόγο, το μυστήριο νοείται ως μαγικό μέσο. Χωρίς το μυστήριο, ο λόγος μεταβάλλεται σε άσαρκο δογματισμό ή κάποια θρησκευτική ιδεολογία. Τα αγιογραφικά αναγνώσματα, με πρώτο το ψαλτήριο, είναι προσφορά της καταγραφής της αγιοπνευματικής εμπειρίας των προφητών και των Αποστόλων, που προϋποθέτει την αποκάλυψη του Θεού, το λόγο δηλαδή του Θεού, που μέσα στην καρδία των Αγίων του. Παλαιά και Καινή Διαθήκη αναγινώσκονται στην Εκκλησιαστική Σύναξη με βάση μια καθορισμένη από τους Άγιους Πατέρες μας τάξη. Όλο το Εκκλησιαστικό Σώμα μετέχει στη λειτουργική ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Η Αποστολική Περικοπή διαβάζεται από λαϊκό, η Ευαγγελική από τον Διάκονο και το Κήρυγμα γίνεται συνήθως από τον Επίσκοπο ή από τον Πρεσβύτερο. Η Γραφή διαβάζεται εκκλησιαστικά, όχι με τον συνήθι πεζό ή έντεχνο θεατρικό τρόπο, αλλά θα λέγαμε λογαϊδικά, δηλαδή λόγος και οδή, ημίψαλτα θα λέγαμε. Μαρτυρείται έτσι ότι η Αγία Γραφή δεν είναι ένα οποιοδήποτε ανθρώπινο βιβλίο, αλλά είναι το διαρκές μήνυμα του Θεού μέσω των Αγίων του στη σύναξη των πιστών του. Το Ευαγγέλιο στην Εκκλησία είναι ιερό και τιμάται ιδιαίτερα. Γι' αυτό τοποθετείται πάνω στην Αγία Τράπεζα και γι' αυτό το λόγο προσκυνείται, θυμιάζεται, ευλογείται με αυτό ο λαός. Η είσοδος με το Ευαγγέλιο δηλώνει την παρουσία του Αναστάντος Χριστού ανάμεσά μας. Το κήρυγμα τώρα, ως ερμηνεία και εμπέδωση του αγιογραφικού λόγου, επικαιροποιεί το μήνυμα της γραφής στη λειτουργική σύναξη. Το λειτουργικό κήρυγμα επιμένει όχι στο πώς έγιναν τα ευαγγελικά γεγονότα, αλλά στο πού αυτά οδηγούν. Η Αγία Γραφή ερμηνεύεται από την Εκκλησία στην Εκκλησία, σε άμεση σχέση με τον Χριστό και τους Αγίους, διότι μόνο με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος είναι δυνατή η κατανόηση και η ερμηνεία της. Ο λειτουργικός όμως λόγος αρθρώνεται και ως απάντηση της σύναξης προς τον Θεό με τη μορφή της ευχής και του ύμνου. Έτσι λοιπόν έχουμε την ευχογραφία και την υμνογραφία. Η ευχογραφία και η υμνογραφία συνιστούν, αγαπητοί ακροατές, στην καρδιά της εκκλησιαστικής λατρείας, αλλά και τη σημαντικότερη λογοτεχνική δημιουργία του Βυζαντίου. Ο ποιητικός λόγος των ύμνων προσφέρει σπουδαίες δυνατότητες ώστε να γίνεται το αποτελεσματικότερο μέσο για τη μυσταγωγία του εκκλησιαστικού σώματος, το οποίο βιώνει και ομολογεί την πίστη του λόγω πλέκων εκλόγων μελωδίαν. Η υμνογραφία της Εκκλησίας γίνεται το ασίγαστο στόμα της που ομολογεί την πίστη της σε ένα συνεχές και ευλογημένο τραγούδι της Ορθοδοξίας, θα λέγαμε. Θα τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, λέγοντας δύο λόγια για την τέχνη μέσα στη χριστιανική λατρεία. Είναι γεγονός ότι στην εκκλησιαστική λατρεία η τέχνη εκκλησιοποιείται σε όλες τις μορφές της. Μόνο η γλυπτική για τον πολυγήινο χαρακτήρα της δεν έγινε δεκτή, τουλάχιστον στην Ανατολική Εκκλησία. Η τέχνη γίνεται στη λατρεία θεολογική γλώσσα, διακονώντας την ευχαριστιακή βίωση της θεανθρώπινης κοινωνίας. Η λειτουργική τέχνη έχει ένα κάλος, έχει τάξη, έχει ρυθμό, έχει μελωδία. Τα στοιχεία όμως αυτά γίνονται λειτουργικά, διακονικά, υπηρετώντας την οικοδομή του σώματος. Η αισθητική της λειτουργικής τέχνης
είναι πνευματική, αποσκοπώντας όχι στον εντυπωσιασμό, διότι δεν απευθύνεται στις αισθήσεις, αφού φανερώνει το θείον και άκτιστον κάλος των αρετών του Χριστού. Γι' αυτό θαυματουργούν τα παράγωγα της εκκλησιαστικής τέχνης, δηλαδή εικόνες, οι οποίες μετέχουν και αυτές στην άκτιστη Θεία Δόξα, στην άκτιστη Θεία Χάρη, φανερώνοντας έτσι τη μετοχή στο άκτιστο. Η τέχνη της εκκλησιαστικής λατρείας είναι πραγματικά τόσο ωραία, αγαπητοί ακροατές, ώστε να εκπληρώνει το πνευματικό σκοπό της, δηλαδή τη διακονία της πίστεως. Γι' αυτό και είναι σταθερό στην Ορθοδοξία το αίτημα να διατηρεί η λειτουργική τέχνη την ομοσιότητά της με το δόγμα, δηλαδή την πίστη που διακονεί, για να είναι δυνατή η αδιάκοπη εκπλήρωση της πνευματικής της αποστολής. Θα λέγαμε όμως σε αυτό το σημείο ότι υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στην εκκλησιαστική και στη λειτουργική τέχνη και στη θρησκευτική. Η πρώτη, η εκκλησιαστική λειτουργική τέχνη, εκφράζει το γεγονός της σωτηρίας, όπως ιστορικά συνέβη, ως και τη συλλογική αποδοχή του από το εκκλησιαστικό σώμα. Υπάρχει όμως και η θρησκευτική τέχνη, η οποία αντίθετα εκφράζει τα ατομικά συναισθήματα του καλλιτέχνη και συνιστά ατομική προσέγγιση του μυστηρίου. Γι' αυτό δεν γίνεται λειτουργική. Υπάρχει κάποια αντιστοιχία σε αυτό με τη διαφορά δημοτικής και λόγιας ποίησης. Θα μπορούσαμε ίσως να το αντιπαραβάλουμε. Όμως, όπως σε όλη τη λατρεία, έτσι και στα δημιουργήματα της εκκλησιαστικής τέχνης, είναι έντονη σφραγίδα του μοναχικού κόσμου, της παραδοσιακότερης μερίδας της εκκλησιαστικής κοινωνίας.

0: Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα πρέπει να διακόψουμε. Θα συνεχίσουμε όμως την εισαγωγή μας στη Χριστιανική Λατρεία και στην επόμενη εκπομπή.
1: Λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς κι εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινή δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί

κοιτάζει με ακρίβεια τα αισθήματα της συντετριμμένης καρδιάς του και γι' αυτό αποτελεί συχνή προσευχή στα χείλη κάθε πιστού. Η ψυχική δοκιμασία του ψαλμοδού μας είναι δοκιμασία πολλών ανθρώπων σε κάθε εποχή. Γι' αυτό και ο ψαλμός αυτός είναι πάντοτε επίκαιρος. Σημειώνει χαρακτηριστικά ο γέροντας Εμιλιανός που κάνει την ανάλυση του συγκεκριμένου ψαλμού. Από μικράς ηλικίας παθαίνουμε ένα είδος ευνοχισμού το οποίο μας καθιστά ανίκανους να έχουμε πνευματική τεκνογωνία, να μετανοήσουμε. Αυτό δυστυχώς αφορά όλους τους χριστιανούς, όλους εκείνους που υποτίθεται πως είναι χριστιανοί. Είναι δυνατόν να τα έχουμε όλα. Εάν όμως δεν έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό, όπως θα το δούμε στον ψαλμό, είναι αδύνατο να λατρεύσουμε και να νιώσουμε ποτέ Θεό. Πολύ περισσότερο είναι αδύνατο να γεννήσουμε πνευματικώς. Από εδώ και το πρόβλημα το οποίο μας απασχολεί πολλές φορές. Αυτό που κάνω είναι εξομολόγησης. Πώς πρέπει να εξομολογούμε? Οι άνθρωποι οι οποίοι πλησιάζουν τον πνευματικό αισθάνονται μεγάλο ψυχικό διχασμό, διότι ανακαλύπτουν ότι ενώ νόμιζαν πως εξομολογούντο, στην πραγματικότητα απλώς εκάλυπταν τη συνείδησή τους. Τακτοποιούσαν και βόλευαν τα πράγματα, ώστε να μπορούν να πορεύονται ήρεμα, χωρίς τύψεις και ενοχές. Ο 37ος ψαλμός είναι, όπως λέγει η επιγραφή, ψαλμός και πιστοποιεί αμέσως ότι ποιητής του είναι ο Δαβίδ. Δεν θα αφηγηθεί κάποια ιστορία, αλλά θα εκφράσει την πνευματική του εμπειρία. Ο ψαλμωδός λέγει πώς νιώθει, πώς ζει, τι βλέπει μέσα του όταν αντιλαμβάνεται τη σχέση του με τον Θεό. Αυτός ο ψαλμός είναι ένας από εκείνους που έγραψε ο Δαβίδ εξ αφορμής του γνωστού διπλού αμαρτήματός του, δηλαδή της μοιχείας και του φόνου. Ημάρτησε και επί ένα χρόνο έμεινε στην άγνοια. Δεν ήξερε και ούτε μπορούσε να καταλάβει ότι είχε αμαρτήσει. Όταν όμως του το είπε ο προφήτης και ο Δαβίδ το ένιωσε και το συνειδητοποίησε, τότε είπε «Ημάρτηκα το Κυρίο». Υπάρχει μεγάλη ομοιότης ανάμεσα σε αυτόν τον ψαλμό και στον έκτο, ο τίτλος του οποίου είναι «Εις το τέλος εν ύμνης υπέρ της ογδόης», ενώ το 37ου είναι «Εις ανάμνησιν περί Σαββάτου». Αμέσως το «περί Σαββάτου» και το «υπέρ της ογδόης» και έπειτα ψαλμός το Δαβίδ πιστοποιούν την μεγάλη ομοιότητα. «Υπέρ της ογδόης» παρουσιάζονται οι συνθήκες, ο λόγος, ο τρόπος και ο σκοπός της συγγραφής. Ψαλμός το Δαβίδ είναι ψαλμός μετανοίας, εις ανάμνησιν περί Σαββάτου. Τι σημαίνει εις ανάμνησιν? Έχουμε ψαλμούς με επιγραφή εις στυλογραφίαν, ένα είδος λιθογραφίας, δηλαδή αναμνηστικός λίθος, αναμνηστική πλάκα, στην οποία έγραφαν κάτι να το θυμούνται οι επερχόμενοι. Εις ανάμνησιν εγγράφηκε αυτός ο ψαλμός, για να θυμίσει εις τον Θεόν τη μετάνοιά του, για να θυμίσει εις τον Θεόν τα βιώματά του, για να δείξει στον Θεό τα αμαρτήματά του. Όπως ένας φτωχός άνθρωπος, ο οποίος ζητιανεύει, σου απλώνει το χέρι και βλέπεις τα σκελετωμένα του δάκτυλα, τα κουρελιασμένα του ρούχα, τις πληγές του και τον συμπαθείς και τον βοηθάς, έτσι και αυτός, εις ανάμνησιν, υπομιμνίσκει εις τον Θεόν τον πόνο, την εξαθλίωσή του από την αμαρτία, αλλά ταυτοχρόνως και τα βιώματα της μετανοίας. Φαίνεται ότι είναι ψαλμός των οποίων ανεγίνωσκον και έψαλαν όταν προσέφεραν την ανέμακτη θυσία, η οποία εγίνετο ως προετοιμασία της αιματηράς, υπέρ

καταφέσεως των αμαρτιών. Θεέ μου, σου λέγω ποιος είμαι, σου ανοίγω την καρδιά μου, θα σου προσφέρω την αιματηρά θυσία και όπως θα σφαχθεί το ζώο και θα χυθεί το αίμα του, δέξου και εσύ την σφαγή του δικού μου είναι, διότι χύνω αυτό το αίμα αντί του δικού μου αίματος, και ούτας πλάχνα του επάνω στην εσχάρα αντί των δικών μου. Όμως θεωρούμε ότι το εις ανάμνησιν έχει σχέση περισσότερο με την ιστορία του Δαβίδ και τους υπέροχους ψαλμούς του. Εννοεί ότι το έγραψα για να θυμάμαι ποιος είμαι εγώ, διότι δεν σημαίνει πως έπαψα να είμαι εκείνος που είμαι επειδή εξομολογήθηκα, επειδή είπα στον προφήτη Νάθαν ημάρτηκα το Κυρίο. Όπως δεν έπαψα ποτέ να είμαι ο γιος μιας φτωχής γυναίκας ή ενός ανάπηρου πατέρα, έτσι δεν έπαψα να είμαι αυτός που ήμουν. Άλλο εάν ο Θεός μου καθάρισε την καρδιά. Αυτό είναι δική του υπόθεσης. Ο Δαβίδ είχε κατανοήσει πως η ζωή του ήταν δυσοθεία, ότι ζούσε στην αμαρτία. Το κακό που παθαίνουμε είναι ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι η ζωή μας είναι δυσοθεία, ότι είμαστε αμαρτωλοί. Αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα των χριστιανών. Αν το καταλαβαίναμε, αμέσως θα επολιτογραφούμεθα στην αιώνιο ζωή, διότι ο Χριστός ήλθε αμαρτωλούς να σώσει και να δικαιώσει. Ένας αμαρτωλός, ένας τελώνης, μία πόρνη, εύκολα πηγαίνουν στον παράδεισο όταν μετανοήσουν. Ένας όμως που δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι κι αν ακόμη κατά το φαινόμενο είναι δίκαιος, εν τη ουσία είναι αμαρτωλός, είναι αδύνατο να μετανοήσει. Η σωτηρία του είναι προβληματική. Τι σημαίνει «είμαι αμαρτωλός»? Δεν σημαίνει ότι έκανα κάποια αμαρτία, αλλά ότι αυτή η φύση μου είναι εν τη αμαρτία. «Εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτερ μου», λέμε στον 50ο ψαλμό. Από την ώρα που με συνέλαβε η μητέρα μου στα σπλάχνα της, είμαι αμαρτωλός. Ακόμη και αν εγώ δεν έχω κάνει καμία αμαρτία. Είναι στη φύση μου από τότε που αμάρτησε ο Αδάμ και κληρονόμησα τη δική του φύση. Καλούμε να γίνω δεύτερος Αδάμ, να γίνω πλέον εις πνευματικός άνθρωπος κατά τον τύπο του Χριστού. Αλλά πώς θα γίνω εάν δεν νιώσω αυτό το οποίο είμαι για να μπορέσω να το αποβάλω? Έγραψε λοιπόν ο Δαβίδ αυτόν τον ψαλμό για να θυμάται τι είναι. Διαβάζοντάς τον θα δούμε ότι θα άξιζε τον κόπο κάθε μέρα να τον μελετάμε. Εάν δεν το ζούμε, τουλάχιστον να το ομολογούμε στον Θεό και ας μην το νιώθουμε. Θεέ μου, αυτός είμαι, ασχέτως αν η ψυχή μου, γεμάτη από υπερηφάνεια, νομίζει ότι είναι κάτι. Ολόκληρη η δικαιοσύνη του ανθρώπου, εάν υποθέσουμε ότι επιείσαμε πάσαν δικαιοσύνην, υπερεύημεν ακόμη και την δικαιοσύνη των Αγίων, στην πραγματικότητα είναι ως ράκος αποκαθημένης. Και όμως εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Ενώ η επιγραφή του έκτου ψαλμού περιέχει το υπέρ της ογδόης, στον παρόντα ψαλμό υπάρχει το περί Σαββάτου. Ίσως να διαβάζεται το Σάββατο. Όπως είναι γνωστή η διδασκαλία ότι για κάθε άνθρωπο υπάρχει ένας άγγελος και τέτοιες διδασκαλίες εσώζοντος τους Ιουδαίους, δεν αποκλείεται να υπήρχε ένας ψαλμός για κάθε ημέρα. Το πιθανότερο όμως είναι να έχει και μια άλλη έννοια, να μπορέσει, Θεέ μου, η ψυχή μου να κάνει σαββατισμό, να αναπαυθεί. Επομένως, είναι ένας ψαλμός όχι για παρηγοριά, ούτε για ανακούφιση, όπως συνήθως όταν έχει κάποιος κάτι ή έχει ένα λογισμό,
Πάει και τον εξομολογείται και λέει «Ανακουφίστηκε η καρδιά μου». Τι κι αν ανακουφίστηκε? Ο Χριστός δεν ήλθε να ανακουφίσει καρδιές. Ο Χριστός δεν ήλθε να ξεγελάσει τους ανθρώπους. Ο Χριστός δεν ήρθε να παρηγορεί. Ο Χριστός δεν ήλθε να ακούσει τα αμαρτήματά μας και να νιώθουμε ότι φεύγει το βάρος από την ψυχή μας. Ο Χριστός ήλθε να λυτρώνει τις ψυχές, να τις οδηγεί σε μια 8η ημέρα, σε ένα καινούριο Σάββατο, στο μοναδικό Σάββατο. Φαίνεται ότι ο Δαβίδ έγραψε τον ψαλμό για να θυμάται ο ίδιος τις αμαρτίες του και για να σαββατήσει τη ζωή του, δηλαδή να αισθανθεί την πλήρη εκείνη ανάπαυση την οποία χαρίζει μόνον ο Θεός. Επομένως, είναι ένας προφητικός ψαλμός του καινούριου Σαββάτου, της μίας των Σαββάτων, της αντικαταστάσεως του Σαββάτου. Η σκιά του νόμου παρήλθε και τώρα έχουμε την ημέρα του φωτός. Εισερχόμεθα σε μία ανακαινισμένη ζωή. Αυτές τις έννοιες περιλαμβάνει η επιγραφή και με αυτήν την ερμηνεία κατανοούμε το πρόβλημα που απασχολεί τις ψυχές μας και που είναι πρόβλημα κάθε αγωνιζομένης ψυχής. Ταυτοχρόνως αντιλαμβανόμεθα πού θέλει να μας οδηγήσει ο ψαλμωδός.

Αγαπητοί ακροατέ, ακούσατε την εκπομπή με τίτλο «Ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω». Ερμηνευτικά σχόλια στους ψαλμούς του Δαβίδ με τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ματθαίο Χαλαρή.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: και έγιος άνος τον νόη να μη. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, εν όλη καρδία μου και εναντίον αγγέλου ψαλώσει ότι ήκουσα σπάτω τα ρήματα του στόματός μου. Προσκυνήσω προς τον Άγιό σου και εξομολογήσω με το όνομα σου, το ελέη σου και τη αληθεία σου, ότι μεγαλύνασαι επί πάν το όνομα το Άγιό σου. Εν η αν ημέρα επικαλέσω μέσα, ταχύ επακουσών μου, πολιορίσεις με ψυχή μου δυνάμεις. Εξομολογησά σου στάση, Κύριε, πάντες, η βασιλής της γης σου, ότι ήκουσαν πάντα τα ρήματα του στόματός σου. Και εσάτουσαν οι τσοδές Κυρίου, ότι μεγάλη δόξα Κυρίου, ότι υψηλός Κύριος και τα τεμινά φορά και τα υψηλά από μακρόθεν γινώσκη. Εάν πορευθώ εν μέσω θλίψεως, ζήσεις με, επουργήν εχθρών μου, εξέτεινας Κύρα σου και έσωσέ με η δεξιά σου. Κύριος ανταποδώσει υπέρ εμού, Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα τα έργα του χειρός του Μιμπαρίδης. Κύριε, δοκίμασάς με και έγνος με, εσύ έγνος την καθέδρα μου και την έγκαιρσή μου, εσύ συνήκα στους διαλογισμούς μου μακρόθεν. Την τρίβο μου και τη σχήνα μου, εσύ εξυχνίασες. Και πάω στους οδούς μου προείδες, ότι ούκ έστει δόλου σε γλώσσα μου. Ιδού, Κύριε, εσύ έγνος πάντα τα έσκατα και τα αρχαία, εσύ έπλασάς με και έθηκα σε πεμέ τη χείρα σου. Εθαυμαστώ τη γνώση σου εξ εμού, εκρατεώθη, μου μη δίνουμε προς αυτήν. Πού πορευθώ από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου που φύγω. Εάν αναβώ εις τον ουρανό σου εκεί, εάν καταβώ εις τον άδειν πάρε. Εάν αναλάβει με τα στέρια μου κατόρθων και κατασκηνώσω εις τα έσχα της θαλάσσης και γάρε εκεί η χείρη σου οδηγήσει με και κατέξει με η δεξιά σου. Και είπα άρα σκότος καταπατήσει με και νίξ φωτισμός εν την τρυφή μου. Ότι σκότος ου σκοτιστήσει τα ποσού και νίξ ως ημέρα φωτιστήσεται. Ως το σκότος αυτής ούτε και το φως αυτής, ότι εσύ εκτίσω τους νεφρούς μου. Κυρία, αντιλάβω μου, εγκαυτό μητρός μου. Εξομολογήσω μέσα ότι φοβερό σε θαυμαστό τη. Μάσαι τα έργα σου και η ψυχή μου γινό και σφόδρα. Που κρύβει το οστό μου από σου, ο επίησα εν κρυφή και η υπόστασή μου εν τη κατωτάτη τη γη. Τα αγατέρια στο μου είδαν οι οφθαλμοί σου και επί το βιβλίο σου πάντα γραφίσονται. Η μέρα σπλαστήσονται και κρυδίσαν αυτή. Εμείτε λίγα να τιμήσει φίλου ο Θεό, λίγα να κρατεώθησαν αρχαία αυτών. Εξαριθμίσουμε αυτού και υπέρα άμμων πληθυνθίσονται. Εξηγέθην και έτσι ημί μετά σου. Εάν αποκτήνει αμαρτωλού ο Θεό, άνδρε αιμάτων εκλείνεται από μου, ότι εριστέ εστέ ει διαλογισμού, λείψονται ει ματαιότητα τα σπόλη σου. Ουχή του μισούντα σε κύριε εμίσιζα, και επί του εχθρού σου εξετικόμου. Τέλεια μίσου εμίσουν αυτού, ει εχθρού σου εγένετό μου. Δοκίμασόν με ο Θεό και γνώθη την καρδία μου, έτασόν μου και γνώθη τη τρίβου μου. Και είδε ει οδό ανομία η οδό ανομίας εν εμεί και διήξαν εν οδό αιωνία. Εξελούμε, Κύριε, εξ ανθρώπου πονηρού, από αδέως αδίκου ρίσαμε. Ήτινες ελεγήσαν το δικίαν εν καρδία όλη την ημέρα, παρετάσσον το πολέμου. Εικόνησαν γλώσσαν αυτών, ως ιόχρος, ή ως ασπίδων υπό τα χείλη αυτών. Φύλαξόν με, Κύριε, χειρός αμαρτωλού, από ανθρώπων αδίκων εξελούμε, ήτινες διελεγήσαν το του υποσκελήσει τα διαβήματά μου. Έκρυψαν υπερήφανη παγίδα μου και σκηνή διέτεινα παγίδα τη ποσή μου. Εχόμενα τρίβου σκάνδαλα έθιντό με. Είπα το Κύριο ο Θεός μου εσύ, ενώτησε Κύριε την φωνή της ρίσεως μου. Κύριε, Κύριε, δύναμη της σωτηρίας μου, επεσκίαζα στην κεφαλή μου εν ημέρα πολέμου. Μην παραδώσ' με, Κύριε, από τις επιθυμίες μου αμαρτωλώ. Διαλογήσα το κατ' εμού, μη εγκαταλείπεις με, μήποτε ύψωθός. Η κεφαλή του κυκλώματος αυτών, όπως των χιλέων αυτών, καλύψει αυτού. Πεσούνται επ' αυτούς άνθρακες εν πυρή καταβαλής, αυτούς εν ταλαιπωρίες σου μη υποστός. Αν εις γλωσσόδη σου κατευθυνθήσετε επί της γης, άνδρα άδικον κακά θηρεύσει εις διαφθορά. Έγνωνε ότι ποιήσει Κύριος την κρίση των πτωχών και την δίκη των πενήτων. Πριν δίκη εξομολογήσετε το όνομα σου και κατοικήσου συν ευθύσιν το πρόσωπό σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
1: Δίκη Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα.
0: Και νύ και Υιό και Σου Άνος τον αιώνα μην. Κύριε, και έκραξε προσέ, εις άκουσον πρόσκεις τη φωνή της διαισιός μου, το και καραγέρα με προσέ. Κατευθυνθείτε η προσευχή μου στη μία με ενώπιόν σου, έπραξε το χειρό μου θυσία εσπερινή. Του Κύριε φυλακή το στοματί μου και θύρα περιοχή περί τα χείλη μου. Κλείνει στην καρδία μου ει λόγου πονηρία, προφασίζεται προφάσει εν αμαρτίε. συνανθρώπους εργοζομένοι στην ανομία και ου μη συνδυάσουμε των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσει με δίκαιους με λέει και ελέγξει με, έλεγε δε αμαρτωλού, μη λιμανά του κεφαλήνου. Ότι έτηκε η προσευχή με τις ευεκίες αυτών, κατεπόδους ανεχόμενα πέτρας εκκριτέ αυτών. Ακούσου τα ρήματά μου ότι ειδήθησα, ως η πάθος γης εράγει επί της γης, διασκορπίστη τα οθά, οστά αυτό παρά τον άδε. Ότι πρόσε Κύριε, Κύριε, εφθαλμή μου, επί σύλληψα μη αντανέλη ψυχή μου. Φύλαξον μου παγίδος ή συναισθής αντώμη και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομία. Πεσούνται να επιβλήστρω αυτόν οι αμαρτωλοί, κατά μόνα σημεί εγώ έως απαρέλθα. Φωνήν προς Κύριο είναι και έκραξα φρόνιμ, φωνήν προς Κύριο είναι ειδέητην. Εκαίω ενώπιον αυτού τη δέησή μου, τη θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν τε γλύπην εξ εμού το πνεύμα μου και εσύ έγνωστα στρίβους μου. Εν αδότα αυτοί οι εμπορευόμενοι έκρυψαν παγίδα μου. Κατενώνουν στα δεξιά και επέβλεπουν κιού κίνουν επιγεινώσκουν. Απόλυτο φυγέ επ' εμού, κιού και στην οριζητών την ψυχή μου. Και έκραξε προς ο Κύριε είπα, ξύ ελπίς μου μερίζουμε η ενική ζώντα. Πρόσχεσαι προς την δέησή μου εταπεινώθεις φόδρα. Ρίσε με εκ των καταδιοκόντων με ότι εκκρατεώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγεγε εκ φυλακής ψυχή μου, το εξομολογήσαστε το ονόματί σου. Εμέ υπομενούσι δίκαιοι έως ου ανταποδώσμε. Κύριε Σάξον, της προσευχής μου ενώπιση την τέησή μου και αληθεία όσου Σάξον τη δικαιοσύνη σου. Και μη είσαι ελπίς χρήση με ρατουδούλη σου του ιού δικαιοθήσει την όπλη όσου παζών. Ό,τι κατεδίωξαν εχθρό τη ψυχή με ταπείνωση εν γη τη ζωή μου, και κάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνα και κηδίασε με περμέ το πνεύμα μου εν εμέ τα ράφη καρδία μου. Μνήσιν ημερών αρχαία να μελέτησε εν πάση έργη σου, επίμω το χειρό σου μελέτα. Διεπέτασε προσθέτα κύρια μου ψυχή μου ω γιάννητρό σου. Το αρχή Σάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και μειωθήσω με τι κατεβαίνωση τη λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το ελαιό σου επισήλυψε. Γνώρισε μου, Κύριε, όταν με πορέσω με προσέγγιση την ψυχή μου. Εξελούμε τον εαυτό μου, Κύριε, με σε κατεύθυνση. Εγώ δεν δεξώ με του ίδιου θέλημά σου, έτσι ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγεί με γη, ευθεία είναι και το όνομα τό και ζήσει με. Εν τη γεωσύνη σου εξάξει εκλήψει την ψυχή μου και το ελαιό σου εξελιχθέρει του εχθρού μου. Και πολλοί πάντω σκύβουν την ψυχή μου ότι εγώ βέλω σημείο. Δόξα εν ψίστη, δόξα Πατρε Κύριε και γεωμένα και νύ και έγκυς ο άνος των μενών του μήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, δόξα Πατρε Κύριε και γεωμένα.
2: Εν ήλθε η και εις τους αιώνας των αιώνα μήν ευλογητός Κύριος ο Θεός μου, διδάς με τες κύριος μου, εις παράδοξεν τους δακτύλους μου εις πόλων, έλεος μου και καταφυγή μου, αντιλήπτου μου και ρίση μου, υπερασπιστής μου, και από αυτό ελπίζω από υποτάσσον το λόγο μου, είπε με, Κύριε, τι είσαι την άνθρωπο, ό,τι γνώρισε αυτό, ή ω ανθρώπου, ό,τι λογίζει αυτό. Άνθρωπο, μάται, ό,τι ομοιώθη η μέρα αυτού, ω ή σκιά παράγουσα, και κλείνει ουρανού και κατάβεθη, άψε τον ωραίο και καπνιστή του. Άσπρο να στραπεί και κοπεί αυτού, εξαπόστην τα βέλη σου και συνταράξει αυτού. Σαπόστην την χείρα σου, εξήψου, εξελούμε και ρίσουμε εξητά των πολλών χειρώσεων ολοκλήν. Όταν στο μελάδε σηματιώτα και δεξιά αυτών, δεξιά δικίε. Ο Θεός ο δίνει και νύνει, άσο μέσα εν σωτηρίο δεκαρχόδοξο λόγο. Το διδόντι σωτηρίο τη βασιλεύση, το λειτουργμένο Δαβίδ, τον δούλο σου, τον δούλο αυτού εκ των θεό πονηρά. Ρίσε με και ξυλούμε, χειρώσει αιώνα λατρείων, όν το στόμα ελάδε, σηματιώτη και δεξιά αυτών δεξιά δικίε. Όνει ή ω νεόφυτε ιδρυμένα, η την νεότη αυτών, η θηγατέρηση αυτών και καλοπισμένη, περικυκοσμημένη, ως ομοίωμα ναού. Τα ταμεία αυτών πλήρη εξερευόμενα εκ τούτου εις τούτου, τα πρόβατα αυτών πολίτουκα. Πεθύνεται έντεσεν εξόδης αυτών, η βόηση αυτών πηχής, που κρέστη κατάπτωμα φραγμού, που δε η διέξοδο σου δε τραγία της πλατείας αυτών. Ε μακάρισαν το λόν, όταν αυτά εις δύο μακάρους ο λαός σου, Κύριος ο Θεός αυτού. Υψώσε ο Θεός μου, βασιλέας μου και πληγής του όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Καθηκάσαι την ημέρα ευλογήσε και ενέσαι το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Μέγα κύριο κινητό φόδα και τη μεγαλοσύνη αυτού που κρέστη πέσπα. Γυνά και γυνά επενέσαι τα έργα σου και την δύναμή σου απαγγελού. Τη μεγαλοπρέπεια τη δόξη τη γεωσύνη σου. Καλήσου και τα θαυμάσια σου διηγήστε και τη δύναμη των χωρών σου ερούσε και τη μεγαλοσύνη σου διηγήστε. Μνήμη του πλήθου τη πιστότητό σου εξερεύσε τη δικαιοσύνη σου αγαλιάστο. Εκτήρμα και λίμα ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλο Χριστό κύριο. Τη σύμβαση και η εκτιμή αυτού επί πάνω το έργο αυτού. Εξομολογιστά ο Σάνση, Κύριε, πάντα έργο σου και οι όσοι σου ευλογήσαν το Σάνση. Δόξα βασιλεία σου ηρούσε και τη δυναστεία σου λαλήψω. Του γνωρίσει τη ζωή των ανθρώπων, τη δυναστεία σου και τη δόξα τη μεγαλοπρεπία τη βασιλεία σου. Βασιλεία σου, βασιλεία πάνω των αιώνων και η δεσποτεία σου εν πάση γυνά και γυνά. Πιστό κύριο εν πάση τη λόγη αυτού και όρο εν πάση τη έργη αυτού. Στηρίζει κύριο πάνω του καταπίπτου και ανορθεί πάνω του καταραγμένου. Τροφανή πάντα σε ελπίζω εσύ και εσύ δίδω στην τροφή αυτών ευκαιρία. Ανοίγει στην χείρα σου και επιπλάς των ζώων ευδοκία. Δίκαιο κύριο εν πάση τη οδή αυτού και όσο εν πάση τη αρή αυτού. Αγγεί κύριο πάση τη πεπλημένη αυτών, πάση τη επικολουμένη αυτών εν αληθεία. Θέλημα το φοβμένο αυτών πείζει και τη νεήσεω αυτών ει ακούστη και σώσει αυτού. Φυλάσσε κύριο πάντα του αγαπώντα αυτών και πάντα του ορματολού εξολοθρέψε. Ένεσιν Κυρίου λαλεί στο στόμα και ευλογεί το πάση άξι το όνομα το Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
3: Και νύ και Υιό σου με τον αιώνα βήθη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε λέσου, Κύριε λέσου, Κύριε λέσου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
2: Και νύ και Υιό και εις τους αιώνας τον αιώνα μην. Έλλη ψυχή μου τον Κύριο ελέσουν, Κύριο είναι τη ζωή μου, ψαλά το Θεό με όσοι πάγουν. Μη επίθετε πάγοντας επί όσων ανθρώπων, Ιησού Χριστέ σωτήρια, ξελεύσε το πνεύμα αυτού και επιστρέφει στην γήνα αυτού. Εν εκείνη την ημέρα πολλού του πάντα σε το λογισμί αυτού. Μακάρι σου ο Θεό, Ιακώ, βοηθό αυτού, η ελπίδα αυτού, η επικίνδυνα των Θεών αυτού. Την πίεση των ουρανών και τη γη, τη θάλασσα και τα πάντα τα ελαφτήσει. Το φυλά στην αλήθεια και προ τον αιώνα πλήρω το κρίμα τη αντικειμένη στην δόντα τροφή τη ποινό. Κύριο Λίπε παιδημένου, κύριο Σοφή, τυφλού κύριο Ανορθή, κατεραγμένου κύριο Αγαπά, δικαίω κύριο Κουλάχου, προσιλήτου, ορφών και χείρα, αναλήψατε και οδόνα με τον αιώνα αφανή. Βασιλεύσε ο κύριο τον αιώνα, ο Θεό ο Σύγχρονη γενεά και γενεά, η μύτη του κοινού τη βαθών ψαλμό αυτό ημών, η δυνθή ένωση. Η κορδομόνη βασιλεία μου, κύριο Τα διασπορά του δηλαδή επί συνάξη, ο αιώνα του συντεταιμένου στην καρδία και δεσμεύουν τα συντήματα αυτών. Ο ρυθμό πλήθη άστον και πάση αυτή σε ονόματα καλών. Νέβα ο κύριο Σιμών και μεγάλη ισχύ αυτού και τη συνέσει αυτού που πέσει την αριθμό. Αναλαμβάνω πρωί ο κύριο ταπεινό διαμαρτωλού έω τη γη. Εξάρξε το κύριο εν εξομολύγηση ψάλλου το Θεό ημών εν κιθάρ. Το επιβάλλον των ανών εν εφέλεση τη ετοιμάζονται η γη η ετών. Το εξανατέλλοντι εν όρεση χόρτα και χλώεν τη δουλεία των ανθρώπων. Ιδώ τη κτίνη η τροφή αυτών και τη νεωσή των κοράκων τη αποκρουμένη αυτών. Που κατ' τη δυναστεία του οίκου θελή σου δένε τι κνήμε του ανδρό οδική. Ευδοκή κύριο σε τι φοβμένε αυτών και εν πάση τη ελπίζω του τέλου αυτού. Επένει η Ρωσελήμ του Ιωσήμ του Θεών σου Σιών, ότι ενίσχυσε του μοχλού των πυλών σου, ευλόγησε του ιού σου. Εν σύ, ότι θύσει τα ωριά σου ειρήνη το αστέρο πυρού επιπλών σου. Ο αποστέλλον το λόγιο αυτού τη γη έω τάχου δραμμή το λόγο αυτού. Εδώ δώσει χιόντα αυτού ω αέριον

0: και νυν και έκαιρι στου αιώνα των αιώνα μην, εν είτε κύρων εκ των ουρανών, εν είτε αυτόν εκ τη αψή τη, εν είτε αυτόν πάντα σε άγγελα, αυτόν είτε αυτόν πάντα σε δυνάμει αυτό, εν είτε αυτόν ήλιο και σιλήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και τα φω, εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το ίδρο, το υπεράνω των ουρανών, ένα άνθρωπο τόμο κυρίω ότι αυτό είπε και γεννήθησε αυτό στην εκδήλωτο και κτίστησε. Έστησε αυτά ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνα πρόσωπο μέχρι και ου παρελέσου. Εν είτε του κύρων εξ τη δράκοντα και πάσα, αν εσύ πυρκάλα ζαχαίων κρίστολο πνεύμα, κάτε γύρω στα πιούτα τα λόγων αυτού, τα όρο και πάντα σιγουρή ξύλα καρποφόρα και πάσα και έδε. Τα θερία και πάντα κνύε έπετα και πετεινά πτερατά, βασιλεί τη γη και πάντα λέει άφαντε και πάντα κατέγγι. Εάν είσαι και παρθένει πρεσβύτρια μετά, νέα το ένα άνθρωπο το όνομα και ό,τι ψώθη το όνομα αυτού μόνο, εξομολόγησε αυτό επειδή σου καιρούν και ψώσε και ας λέω αυτό. Είμαι ως πάση της εσείς αυτού της εσείς, εις δρέη λογικής ότι αυτό. Άσε το κυράσμα κοινών, ή έτσι αυτήν εκκλησίω σύν, εφορθεί το Ισραήλ, επιτοποιήσε δι' αυτόν και ή σύνον αγαλιάσασαν επί του βασιλείου αυτών. Ένα άνθρωπο το όνομα αυτού εν χώρα, εν την πάνω και ψωτηρία ψαλάσσουν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και ψώσει πραίσαν σωτηρία, καθίσονται όσοι εν δόξη και γαλιάζονται επί και των αυτών. Και υψώστοθουν εν το λάρ και αυτών και ροφέ διήστομαι, έτος και συν αυτών του πείς εκδίκησαν της έθεσιν ελεγμούς της δουλής, του διήσει του βασιλείς αυτών επέδες και τους εν δόξη αυτών εχειροπέδες υγρές, του πείσε εν αυτής κρυμαίου και δόξα αυτή είστε πάση της εσείς αυτού, εν είτε αυτών ετής αγίης αυτού, εν είτε αυτών εστερώμα της δυνάμεις αυτού, εν είτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτόν κατά το οποίο της μεγαλοσύνης αυτού, εν είτε αυτόν εν ύφος άδικος, εν είτε αυτόν ψωτηρία και κιθάρο, εν είτε αυτόν την πάνω και χορό, εν είτε αυτόν εκροδές και οργάνω, εν είτε αυτόν και βάλεις ειδίκης, εν είτε αυτόν και βάλεις αλλαγού, πάσα από την εσάδ των Κύριων, δόξα Πατρί και Υιό και Υγεία Πνεύτη και νύν και εκεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα.
1: Κινήν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν. Εξομολογήστε, Κύριε, ότι Χριστός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, εις λαλείς της δυναστείας σου, Κύριε, ακουστάς ποιείς οι πάσης ανέσεις αυτού. Μακάρι οι φυλάσσοντες της κρίσης και ποιώντες οικειοσύνην παντή καιρό. Νήστε ημών, Κύριε, τη ευδοκία του λαού σου, επίσκεψε ημάς εν το σωτήριο σου. Του ιδίων τη χρυσότητα των εκλεκτών σου, του εφρανθήνε τη εφροσύνη του έθνου σου, του επενίστε μετά τη κληρονομία σου. Η μάρθωνα μετά τον πατέρων ημών, οι νομίσαμε, οι δικήσαμε. Οι πατέρε ημών εν Αιγύπτου συνήγαν τα θαυμάσια σου και μνήσαν του πλήθου του ελαίου σου και παρεπίκραναν αναμπαίνοντα εν τη ερυθρά θαλάσσια. Και έσουν αυτού ένεκεν τον όνομα του αυτού, του γνωρίσει τη δυναστεία αυτού. Και επετίμησε τη ερυθρά θαλάσσια και ξηράνθηκε και οδήγησε αυτού ένα βίσο ω εν ερήμου. Και έσουν αυτού ευχηρό μισούντου και λυτρώσουν του αυτού ευχηρό εκθέν. Εκάλυψαν ίδρου του λίγοντε αυτού, ίσεξ αυτού που υπελήφθηκε, επίσευσαν τον λόγο αυτού και ίσαν την ένεση αυτού. Ετάχυναν επελάβδο των έργων αυτού και υπέμειναν τη βουλή αυτού. Και επεθύμησαν επιθυμίαν εν τη ερήμο και επήρασαν τον Θεόν έναν ίδρο. Και έδωκεν αυτή στο αίτημα αυτών και εξαπέσυλε πλεισμονήν τη ψυχά αυτών. Και παρόργησαν τον Μωυσήν εν την παρεμβολή των Ααρών των Άγιων Κυρίων. Η νύχθη η γη και κατέπει εδαθάν και κάλυψαν επί την συναγωγή αβυρών. Και ξεκάφθη πήραν τη συναγωγή αυτών φλόξ κατέφλεξαν αμαρτωλούς. Και επίησαν μόσχον εν χορύβ και προσεκίνησαν τον γλυπτό. Και ηλάξατε τη δόξα αυτού, εν ομοιώματι μόσχου εστίοντο χόρτων. Και επελάθω του Θεού του όλου αυτού, του ποιήσαντο μεγάλων Αιγύπτων. Θαυμάσαι εν γη χάμ φοβορά επί θαλάσσια ερυθρά. Και είπε το εξολοθρεύσε αυτού, σημεί Μωυσή ο εκλεκτό αυτού έστι, εν τη θράψη ενώπιον αυτού, του αποστρέψε τον θυμόν αυτού, του μη εξολοθρεύσε αυτού. Οι εξουδένωσαν γίνει επιθυμητήνου και επίστευσαν τον λόγο αυτού, και εγόγγισαν εν τη σκηνόμαση αυτού, και σήκουσαν τη φωνή Κυρίου. Και επήρε την χείρα αυτού επ' αυτού, ο καταβαλήν αυτού εν τη ερήμου, και του καταβαλήν το σπέρμα αυτών εν τη έθνηση, και διασκορπίσε αυτού εν τη χώρε, και ετελέστησαν το βέλφεγόρ και έφαγον θυσία νεκρών. Και παρόξαναν αυτόν εν τη επιτιδεύαση αυτών, και επληθύνθηκαν αυτή οι πτώσει. Και έστι φινέ και ξυλάσσετο και κόπεσαν οι θράψει, και λογίστη αυτό η δικαιοσύνη, ει γεννάν και γενναία νέο τόνο. Και παρόργησαν αυτόν επίδα τη αντιλογία και κακόθυμο εσεί δι' αυτού. Ότι παρεπίκραναν το πνεύμα αυτού και διέστηλαν εν τη σκύλεση αυτού. Που και ξολόθρευσαν τα έθνη, είπε κύριο αυτή, και εμίγησαν εν τη έθνηση και έμαθαν τα έργα αυτών. Και δούλευσαν τι γλυπτή αυτών και γεννήθη αυτή σκάνδαλων. Και έθισαν τους ιούς αυτών και τα σιγατέρας αυτών της δαιμονής και εξέχιαν αίμα αθών, αίμα ιών αυτών και θυγατέρων, όν έθισαν τις γλυπτής χανάν και εφωνοκτονήθη η γη.

0: γέννησέ μας και μια άνθη της έργης αυτών και επόρνευσαν εν σε επίκη δεύμασιν αυτών και οργήσει θυμό Κύριος εν τον λαόν αυτού και ευδελίξα την κληρονομίαν αυτού και παρέδωκεν αυτού ισχυράς εχθρών και κυρίευσαν αυτών οι μισώντες αυτούς και έθλιψαν αυτούς οι εχθροί αυτών και ταπεινώθησαν υπό τα ισχυράς αυτών πλέον άκησε ρίσα του αυτού σε αυτοί δε παρεπίκραν αυτών εν τη βουλή αυτών και ταπεινώθησαν τις ανομίες αυτών και είδε Κύριος να το θλίβεστε αυτούς εν το αυτόν εισακούσε της ζεήσεως αυτών και εμνήσει της διαθήκης αυτού και μετεμελήθη κατά το πλήθος του ελαίους αυτού. Και έδωκεν αυτούς εις εκτιρμούς εναντίον πάντων των εχμαλωτευσάντων αυτούς. Σώσον ημάς, Κύριε Θεός ημών, και επισυνάγωγε ημάς εκ των εχθρών, το εξομολογήσε το όνομα της του Αγίου, το εγκαυχάς εν διενέσου. Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ, από του αιώνος και ως του αιώνος και ερή πάσο λαός γέννητο γέννητο δόξα πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις ως αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις ως αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μου, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο το πνεύμα της αληθείας σου παντέχου παρών και τα πάντα πληρώνω της αγρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσαν εν ημί και καθάρισαν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσαν αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάσσα αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρων της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και έστασε σε μια σημώνια νίκη του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αμήν. Πατρί μόνο έτης ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσον δώσε με σήμερα και άφησε με τα βλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και μη συνέχισε εμάς πειρασμόν, αλλά ρίσε εμάς από ό,τι πονηρού.
1: Ότι σου είσαι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτερο προσκυνήσουν και προσπέσουμε του βασιλείου ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουν και προσπέσουμε εξ του βασιλείου ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουν και προσπέσουν αυτό έξω του βασιλείου και Θεού ημών. Όσα αγαπητά τα συγκινώματά σου, Κύριε, τα δυνάμια, υποθήκη και κλείπη η ψυχή μου εις τις αυλάς του Κυρίου, η καρδία μου της άξης μεγαλιάσου του πειθόν ζώντα, και γάρ στρωθείων έβρνε αυτό οικίαν και τριγώνουσιαν αυτή, ουθείς ήταν ουσία αυτή, στα θυσιαστήριά σου, Κύριε, τα δυνάμων, βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντισαν το οίκο σου στου αιώνου των αιώνων έσου, είσαι μακάρι ο ήρωα στην αντίληψη αυτού παρασού. Αναβάζεν την καρδία αυτού διέδετο στην κοιλάδα του κλαυμών στον τόπο νέδετο. Και οι γάρι βλοκιέ δώσουν μου αυτόν πορεύσονται εκ δυνάμει σου δύναμη. Οφθεί το Θεό του Θεό νησιό. Κύριο Θεό ο δυνάμει, άκουσαν τι προσευχέ με νότι ο Θεό Ιακώβ. Η υπερασπιστά η μόνη του Θεό και επίβλεψαν στο πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίζουν ημέρα μία δε αυλέ σου υπέρ χιλιάδα. Εξέλεξαν παρεπτήσαν το οίκο του Θεού, μάλλον εκεί με συγγνώμαση να μαρτωλών. Ό,τι έλεγε και αλήθεια να αγαπά, Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα δώσει. Κύριος σου στερίζει τα αγαθά τη, πορευμένη στην αγαχία. Κύριε δώσε το δυνάμι, μακάρι ο άνθρωπο ελπίζουν επί σε. Ευδόξη, Κύριε, την γη σου απέστρεψε στην αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκασε ανομίω στο λαό σου, κάλυψε πάση τα μαρτία σε αυτόν. Κατέβαλε πάσα την οργή σου, απέστρεψε από οργή στη μουσου. Επίστεψαν εμάς ο Θεός ο τυρίων ημών και απόστρεψαν το θυμό σου φημών. Μη στου αιώνα οργιστή η μήνυ διατηρεί την οργή σου από γενά γενά. Ο Θεός επιστρέψα ζώση μα και ο λαό σου φανδίστε επί σύ. Δείξουν με κύριε το ελαιό σου και το σωτήριό σου δόηση μην. Ακούσουμε τη λαλήση νημή κύριε σου δώσω, ότι λαλήση ειρήνη επί το λαό αυτού και επί του ουσίω αυτού και επί του επιστρέφοντα καρδίαν από αυτό. Πλην εγγύη το φοβουμένο αυτού του σωτήριων αυτού του κατασκηνώ σου δόξαν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήθισαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια τη ζήσαν έτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μόνη δώσει τον καρπούν αυτή. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύεστε και θύσει οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνω Κύριε το ούζου και επάκουσό μου ότι πτωχό και παίρνει σημείο εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσου σημεισώσουν τον δούλου ο Θεό μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησο με Κύριο ότι προσέχει κράξουμε όλη την ημέρα. Έφρον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέρε την ψυχή μου. ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και πήγες και πολύ έλεος πάσης επικαλουμένης, ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσθε τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκρασα προς Θεό την πήκουσάς μου, ο καίς την ομοιώς ενθείς, Κύριε, και ο καίς κατά τα έργα σου, πάντα τα έθνη όσα επίησα, σήξουσι και προσκυνήσου ενώδειόν σου, Κύριε, και δοξάζω το όνομά σου, ότι μέγασαι και ποιον θαυμάσεις, ή Θεός μόνος. Οδήγησο με, Κύριε, εν το δώσεις και πορεύσω με τη αληθεία σου, εφρανθείτε καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέσα, Κύριε, δώσ' με όλη καρδία μου και δοξάζω το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το ελαιό σου μέγα πεμέ και ρίσου την ψυχή μου εξάδου κατωτάτω. Ο Θεός παράνομοι επανέσαινε πεμέ και συναγωγή κρατών ζήτησαν την ψυχή μου και ούπρα εθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε Θεός μου, κτήρ μου και λέει μου μακρόθυμος και πολύ έλεος και αληθινός. Επίβλεψεν πεμέ και λέει σώμα δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώζουν τον ιόν της παιδής σου. Ποιήσουν με τα μοσυμνήνους αγαθών και ιδέ τους εμισούντες με και εσγενθήτουσαν. Ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με. Ποιήσουν με τα μοσυμνήνους αγαθών και ιδέ τους εμισούντες με και εσγενθήτουσαν. Ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με. Δόξα Πατρί και όχι και πνεύματι και νύν και έχει όνος του να μην. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα ο Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα ο Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και όχι και πνεύματι. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκασες βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Και νίκαι έγιες όνος του να μείνω, δημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος είναι υπομήνας αγαθέω, θανάτων θάντων σκυλεύσας και έγιες συνδείξες ως Θεός μη παρίδους έπλας τη χειρή σου. Δείξουν τη φιλανθρωπία σου, ελεήμων, δέξε την τεκούζα σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσω την ημολόν απεγνωσμένων. Μη δι παραδώσει μάζεις τέλος για το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάζει διαθήκην σου και μη αποστήσεις το ελαιό σου εφημών, Δι' Αβραάμ τον ηγαπημένο Γουσού και δι' Ισαάκ τον δούλο σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Εθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι. Και νίκαι έχεις όνος τον να μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς τα αμαρτίας ημών δέσποτα συγχώρουν τις ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε οικία σε τη συνέα Σιμών είναι και εν το όνοματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και όκη και πνεύματι και νύν και έκαι σε όνος του να μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Εν άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερα και άψε μην τα φλήματα ημών. Ως και μη σαφή με τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών. Αλλά ρίσκει μας από του πονηρού.
1: Μόλις στην Ευασφυγά και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο υψωθείς εν το Σταυρό οικουσίως την επωνύμω σου κοινή πολιτεία του εκτριμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφερον τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων την συμμαχία ανέχειν τη συνόπλη ρήνης αείτη των τρόπεων. Κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν,
3: κυρελέσουν,
2: κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπραγνος, ο τους δικαίους αγαπώ και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των ελαιών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και μόνη του ερωτάφτα εντεύξης και ήθινο την ζωή μου προς τα δουλά σου, τα σψυγάσι μου αγίασον, τα ζώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε εμάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον εμάς Αγίοι σου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσουμενοι στην ενότητα της πίστης και στην επίγνωση της απορρίσεως του δόξης, ότι ευλογητός εις στους αιώνας των ουν αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και όχι ο πνεύματι, και νυν και αίκαι σε αιώνας των αμήν, την τιμιωτέραν του χειροβήμ, και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρουσα λόγον τεκούσα, την όντως το τόπο σε αμεγαλύνουμε. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπο αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελή μας και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, Ενή επί το ζώπιο ξύλο κρεμάμενο στο ευγνώμενο ληστήτην εις τον παράδεισο να δαποιήσας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλε σα. Η λάστη τη ημίν τη αμαρτωλή και αναξίε δούλη σου η μάρτα μεγάρκη, νομίσαμεν και ο κεσμένα άξι άρετα όματα ημών. Και βλέψει στο ύψο του ουρανού, διότι κατελείπαμεν την οδόν τη δικαιοσύνη σου και επορεύθημεν εν τη στελήμωση των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον. Ότι εξέλιπον εν ματαιότητη η ημέρα ημών, εξελού ημάς της το αντικειμένο χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα. Ή να των παλαιών αποθέμεν οι άνθρωπον των νέων εν τη σώματα και συζήσουμεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη. Και ούτω τη εις ακολουθούντες προστάγμα είναι στην αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσουμεν εν τα πάντων εστί των φρενωμένων η κατοικία. Σίγαρη όντως αληθινή αφροσύνη και αγαλίαση στον αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν. Συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου, αμεγαλήν της φόδρα. Ξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν ενεδίσου, αναβαλώμενο φω σου σημάτων. Εκτείνων των ουρανών ω σιδέρι, ω στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ο ετηθή νέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ο ποιόν του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών την γη επί την ασφάλεια αυτή, που κληθίζεται στον αιώνα του αιώνα. Άβε ω σημάτων των περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φεύξονται, από φωνή βροντί σου δηλιάσουν. Αναβαίνουν σε όρη και καταβαίνουν σε παιδεία, ει τον τόπο νόνε θεμελίωση αυτά. Όριον έθω παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψε την γη. Ξοποστέλουν πηγά εμφάραξη, αναμέσων των ωραίων, διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσέξονται όνα γρυζίψαν αυτών. Οθά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσει φωνή. Φωτίζουν όρεκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου προταστήσεται η γη. Ο ξανδέλων χόρτων τη κτίνη, και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Το ξεγαγίνα άρτων επί τη γη, και είναι σε φρένη καρδία ανθρώπου. Του λαρίνε πρόσπονα ελαίων, και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστίζονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου σε φύτευσε. Εκεί στρωθεί ο σεφ, του ρεδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τη ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωγή. Επίση Ελλήνε καιρού, ο ήλιο έγνο του δύσουν αυτού. Έθου σκότου και γέννη τον ήξ, εν αυτοί διαλέψονται πάντα τα θηρία του τριμού. Σκύμνο ριόμενο, το αρπάσαι και ζητήσε παρά το Θεό, ρώσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήκτησαν, και στα μάδρε αυτών κοιταστήσονται. Ξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία ποιήση, οπληρώθη γη τη κτήσεως. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύθωρο, εκεί ερπετάουν και στην αριθμό σου, ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτω, όνα έπλασσα σε μπέζουν αυτοί. Πάντα προ έπρο δοκό, δούνε την τροφή αυτών ει εύκαιρο, δόντε σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαντο ω τη χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητο. Αποστρέψατε δε στο πρόσωπο ταραχδίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψει και στον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Ξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και αναγεννείς το πρόσωπο της γης. Είτε η δόξα Κυρίως της αιώνας, εφρανθείστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιον αυτή τρέμει είναι ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο τη ζωή μου, ψάω το Θεό με όσοι υπάρχουν. Διθεί αυτό η ιδεολογή μου, εγώ δεν εφρανθήσω με το Κυρίο. Εκλείπαινε αμαρτωλή από της γης και άνομαι στο μη υπάρχει με αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Όλοι όσοι έγνω τη δύση αυτού, έθου σκότω και γέννη τον ήξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία τη ύση. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αή και σώνα στον όνομα μου. Αλλούια, αλλούια, αλλούια δόξα. Αλλούια, αλλούια, αλλούια δόξα. Λουία, Λουία, Λουία, δόξα το, ελπίζουμε ότι και δόξα σου.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, στα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιώνταν εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας Πάντας του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών Αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του Φιλοκρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πιστίκων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ ευχρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ πλεών των αδιπόρων των ασούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τιμ, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξα δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και βάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Εξομολογήστε το Κυρίο ότι Χριστός ότι στον αιώνα το έλος αυτού. Οι πάτρες αν είναι λυτρωμένοι υπό Κυρίου, ούσε λυτρώσα το ξηρός αυτούς, από ανατολών και δυσμών και βορρά και θαλάσσης. Επλανήθησαν τη Ρήμο, εν γη ανίδρο, οδόν πόλεως και την Κυτρίου Χεύρον. Γινώντες και διψώντες η ψυχή αυτών εν αυτής εξέλιπε. Γιατί έκρασαν προς Κύριον τα θλίβες της αυτούς και τον αγώνα αυτών ορίσαν αυτούς. Και οδήγησαν αυτούς εις οδόν ευθείαν, που ορευθεί είναι εις πόλη κατ' Κυτρίου. Ξομολογήσαστον το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού και εσείς των ανθρώπων. Ότι χόρτασε ψυχήν κενήν και ψυχήν ποινώσαν ενέπλησαν αγαθών. Καθημένου σε σκότη και σκιά θενάτου, πεπαιδημένου από το χ και σε τύρο. Ότι παρεπίκραναν τα λόγια του Θεού και την βουλή του υψίστου παρόξυναν. Και ταπεινώθηκαν κόποι σε καρδία αυτών, εσθένησαν και ου κοινού βοηθών. Και έκρασαν προς Κύριον το θλίβες αυτούς και των αναγκών αυτών έσωσαν αυτούς. Και ξεγείρνε αυτούς εξ σκότους και σκιά θανάτου και τους δεσμούς αυτών διέριξε. Ξομολογήσαστον το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της ίσης ανθρώπων. Ότι συνέδρισε πύλας χαλκάς και μοχλούς σιδηρούς συνέθλασε. Αντιλάβε το αυτόν εξοδού ανομίας αυτών, διαγάρτας ανομίας αυτών ενταπεινώθησαν. Πάν δρόμο ευδελίξα το ψυχή αυτών και ίγγισαν έως των πυλών του θανάτου. Και έκρασαν προς Κύριον το θλίβες αυτούς και των αναγκών αυτών έσωσαν αυτούς. Απέστειλε τον λόγο αυτού και γιάσα το αυτού, κρίσα το αυτού εκ των διαφθορών αυτών. Ξομολογήσαστον το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού τη ύση των ανθρώπων. Και θυσάτω αυτό θυσία εν ενέσεω και ξεγελάτωσαν τα έργα αυτού να γαλιάσει. Κατεβαίνοντα ει θάλασσα εν πύρα, ούτε σε εργασία εν είδε πολλή. Αυτή ήταν τα έργα Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού εν το βυθό. Είπε και έστει πνεύμα καταιγίδου και ψώθηκε και τα κύματα αυτή. Αναβαίνουν συνέω των ουρανών και κατεβαίνουν συνέω των αβίσων. Ψυχή αυτών εν κακή ετικετών. Καταράχθησαν, σαλεύθησαν, ασωνεθείων και πάσα η σοφία αυτών κατεπόθη. Και διέκρασαν προς Κύριον το θλίβες αυτούς και τον ομοφόν αυτών εξήγαγεν αυτούς. Και επέταξα την καταιγίδη και έστεις άβραν και σύγησαν τα κύματα αυτής. Και φράνθησαν ότι σύχασαν και οδήγησαν αυτούς επιλυμένα θελήματος αυτού. Ξομολογήσαστον το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της ίσης των ανθρώπων. Υψώθησαν αυτών την εκκλησία λαού και εγκαθέδρα προσβυτέρων εσάδωσαν αυτούν. Έθετο ποταμού εις έρημον και διεξόδους υδάτων εις στύψαν. Είναι καρποφόρον εις άλμα από κακίας των κατοικουντέων αυτήν. Έθετο έρημον εις λίμνας υδάτων και γίνε άνυδρον εις διεξόδους υδάτων και κατόξεν και πεινώντας και συναισθήσει το πόλης κατοικεσίας και έσπηραν αγρούς και φύτευσαν αμπελώνας και επίησαν καρπών γεννήματος και βλόγησαν αυτούς και επληθύνθησαν σφόδρα και τα κτίνη αυτών ότι τις μίκρινε και ολιγώθησαν και κακώθησαν από θλίψους καρπών και δίνης. Εξηχήθη εξουτένωση σε πάροντες αυτών και πλάνησαν αυτούς σε ένα βάδο και οδό. Και βοήθησε πέντε εκτοχίες και έθετος πρόβατο πατριάς, όπως αντευθείς και βραδίσονται, και πάσα νομία εμφράξει το στόμα αυτής, πτήσω φως και φυλάξει ταύτα και συνείστε ελέη του Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα Δήμου.
2: Και είναι και έγκυος ο Άννας τον Άννα Μήτρα. Λουία, Λουία, Λουία, δόξα
4: σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί Κυρία και για πνεύμα.
3: Την ίν και η Κύριε Σώνα στον όνομα. Γιατί είμαι η καρδία μου Θεός, γιατί είμαι η καρδία μου. Άσο μου και ψαλώ είναι τη δόξα. Ξηγέρθη δόξα μου, ξηγέρθη τη. Ψαλτήρι μου κιθάρα, ξηγερθήσω με όρθα μου. Ξουλογήσω μια σε λέει Κύριε, ψαλώ συνέθνηση. Ότι μέγα επάνω των ουρανών το ελαιό σου και ω τον εφελών η αλήθειά σου. Ψώθε επί του ουρανού ο Θεό και επιπάζαν την ίνη δόξα σου. Όπω αν Χριστό είναι αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και πάγου σου μου. Ο Θεό ελάλησαν το Αγίο αυτού, ψωθήσω και δημιουργώ σύκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσουν. Εμώσε στη Γαλάδ και μόσε στη Μονασή, και φρέμα αντίληψη κεφαλή μου, Ιούδε βασιλεύ μου. Μου αβλεύει ελπίδε μου, επί την ευημένη που καλώ το κοδημά μου, εμεί αλόφιλοι πετάγησαν. Τη απάξη με σπόνη περιοχή, ή τη οδηγήσει με έω τη ευημένη. Ουχήσει ο Θεό όπω άμενο ο μόνο, και εξελεύσει ο Θεό να τη δυνάμει στη μόνη. Δώσε μην βοηθεί να εκθλίψει ω κομματέα του τριανθρώπου. Με το Θεό πίσω με δύναμη και αυτό εξτενώνει σε αυτού μόνο. Ο Θεό την ένεση μου παρασιωπήσει, ότι στόμα Μαρτολού και στόμα Δολία πρέπει να είναι ήθη. Ελάλησαν κατά μου γλώσσα δολία και λόγοι μίσου σε κύκλωσαν με και πελέμησαν με δωράν. Αντί το αγαπάν με διαβολών με, εγώ το προσευχόμενο. Και έθετο κατά μου κακά διαγαθών και μίσου αντί τη αγαπή όρμη. Κατάστρωμα από αυτόν αμαρτωλών και διάβολο στην εκδοσία αυτού. Με το κρίνεστε αυτόν εξέλθει κατά δικασμένο και προσευχή αυτού γενέστε αμαρτία μου. Γεννηθείτε σαν η μέρα αυτού λίγη και την επισκοπή αυτού λάδι έπειρο. Γεννηθείτε σαν η αυτού ορφανή και η γηνή αυτού χείρα. Σαλευόμενοι μεταναστήτωσαν ή αυτού και πετυσάτωσαν. Εκφυλίθησαν των οικοπαίδων αυτών. Εξερευνησά το δανειστή πάντα όσο υπάρχει αυτό και διαρπασάτωσαν λόγια του πόνου αυτού. Μη υπαρξά το αυτόν αντιλήπτρον, μη δε γεννηθεί το εκτήρμον τη όρφανη αυτού. Γεννηθεί το τέκνα αυτού, εξολόθρισαν γενναία μια, εξελιχθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί η ανομία των πατέρων αυτού, έναντι κυρίου και η αμαρτία τη μητρό αυτού εξελιχθεί. Γεννηθεί το εναντίον κυρίου διαπαντό, εξολοθρευτεί η γη στον μνημόσμο αυτών. Μαρθώνουν καμνίστη, ποιοι ει έλεο, και καταδείξουν άνθρωπον πέντε και πτωχών και καταλυμμένων την καρδία του θάνατο. Και γάψει κατάραν και εξ' αυτού, και όχι θέλησαν ευλογία και μακρυνθήστε από αυτού. Και ενδύσαν το κατάραν ω μάτιον και σύλθεν ω είδο, ει τα έγκατα αυτού και ω έλεον έντισε ω στέη αυτού. Γεννηθεί το αυτό ω μάτιον που περιβάλλεται, και ω ζώνη είναι διαπαντό που περιζώνεται. Τούτο το έργο των διαπαλώντων με πέρα κυρίου και των αλλού των πονηρά κατά τη ψυχή μου. Και εσύ, Κύριε, Κύριε, ποιήσου με το μου, ένα και το όνοματό σου, ότι Χριστόν το έλεγό σου, πρίζε με το φω και πένισε με την καρδία μου, τετάρακτο τον πόρο. Ο Σι και Άιν το κλείνει αυτή να τον ηρέθει, εξ την άχνη του Ιακρίδε. Τα γόνατά μου στέλνει σαν πονηστία και η σάρφη με λιγοδία έλεγαν. Εγώ γεννήθη νόμιντο αυτή, είδο αν με εσάρισαν κεφαλά αυτών. Βοήθησαν με, Κύριε, ο Θεό μου, και σώσον με κατά το έλεγό σου. Και γνώτησαν τη χείρ σου αυτή και σε Κύριε πίεση αυτήν. Καταράσσονται αυτοί και εσύ ευλογήσει, επανιστά με νύμου, συνθήτωσαν, όταν δούλε σου φραντίζεται. Εν δυσάρτουσαν οι ανδιαβάλλοντε με ντροπήν, που περιβαλέστησαν ω διπλοή τα σκηνή αυτών. Ξομολογήσαμε το κύριο σφόδρα και το στόμα τίμου εν μέσω πολλών εν έσω αυτών. Ότι παρέστησε και δεξιών πέντο, του σώσε εκ των καταδιωκόντων την ψυχή μου. Το ξαπατρί και ιό και γιο πνεύματι, και νυν και ει και σώνα στον όνο να μείνει. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, δόξο, αλλούι, αλλούι, αλλούι, δόξο. Λουία, Λουία, Λουία, δόξα το συμπεσιμό, Κύριε δόξα.
1: Έτηκε την ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλόγως όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξα δεσποινησιμών Θεοτόπου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σαν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Παμάκαρ εργάσατο και φωστήρα πλανή και Αγίων όμως κοινών και της πόλεως της Αγίας πολύ την Ιεράρχα τον Αγγέλος η πολύ τα θαυματουργέ αξιάγαστε.
1: Ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτό

Όσοι λερώνε, γιες δόξες, αθανάτου του καπρούς. Ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ. Ελθόντες επί την ηλίου δύσης, δόντες πόσες περινών. Υμνώμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύματα. Άξον σαν πάση κρίς, ημνίστε φωνές εσίες. Ιε Θεού ζωνιωδηγούς, ο κόσμος αδοξάζει.

0: δεξιούς εμπιστοσύνης να έρθει να μαρτύρει την ευθύνη μας. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και είναι τώρα και δοξασμένο το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος ευθυμάς, καθά περιπλήσαμε να πεισέ. Ευλογητός η Κύριε, είδα ξώνοντα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέδη σώνοντα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγια, φώτη σώνοντα δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος των αιώνων, τέρα το χειρό σου, παρήγης. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, νύν και αίγιο σώνα στην αιώνα.
1: Πληρώσουμε την εσπερινή δέησιν ημών το Κυρίο, αντιλάβως όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της χάριτην, την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα, άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα, συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα, τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τον υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξα δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθον. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπαμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Το πνεύμα της
1: χούς και παλάς ημών το Κύριο κλείνομεν. Κύριε Θεός ημών ο κλείνος ουρανούς και κατά βάση επισωτηρία του γένους των ανθρώπων έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου σίγαρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή. Εις οι δούλοι υπέκλειναν τα σκεφαλάς τους δε αυτόν υπέταξαν αυχένα σου την εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθεια αλλά το σώμα περιμένοντες έλεος και την συναπεκδεχόμενη σωτηρία ενός διαφύλαξαν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα. Από παντός εχθρό από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των

0: Δέσποτα, καταθερήμασαι εν ειρήνη, ότι ήταν η οφθαλμή με το σωτηριό σου, ετοίμασαι κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψης εθνών και δόξα λαού Ισραήλ.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί Κύριο, Κύριο Πνεύματι και νύ και ή και σ' όνος τον αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον μας, Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα σπόρουσον τες ανομίες ημών. Άγιε Επίσκεψη και ίαση τες ασθενείας ημών, ένι και τον μωτό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κύριο, Κύριο Πνεύματι και νύ και ή και σ' όνος τον αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ευχηθέτει η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσε εν δώσε ημίν σήμερα και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ανέγκης μας πειρασμών, αλλά ρίσαι μας από το πλημμυρού.
0: Στην η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας.

0: σου νίκαστη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα, ελέον σου δόμηθα σε υπάκουσον και ελέησον. Έτι δόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτι δόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων ιεροδιακώνων και μοναχών. Έτι δόμεθα υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών ειρηναίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, μακατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη ιερά μονή ταύτη των συνδρομητών, αφιερωτών και προσκυνητών αυτής. Έτι δόμεθα υπέρ των μακαρίων και ήδημων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των πρώην απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Έτι δόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων ότου, το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχομένο το παρασου μέγα και πλούσιον έλεος. Έτι δόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εν της διακονίας όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Σοφία, όν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και μόνη των πίστη, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στη Τη Αγία Εκκλησία και Ιερά Μονή Ταύτης αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Πέρα Αγία Θεοτόκια σώσον μας.
3: Ημιωτέρων τα χειροβήμ και ενδοξωτέρων να συγκρίνει σε ρεφήν την αδιαφθόρωσαν λόγων δικούσαν την όντα σε δόκον σε μεγαλήμα.
1: Δόξα σε ο Θεός η ελπίσιμο, δόξα σε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και Άι και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν Κύριε Ιησού, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Πανομόμου Αγίας Αυτομητρός των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων. Το Σύο και Θεοφόρο Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου, του Αγίου Ενδόξερο Μάρτυρος Χαραλάμπους, του Ματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοφατώρων Ιωακήμ και Άννης, το Σύο και Θεοφόρο Πατρός ημών Ευμενή Επισκόπου Γορτίνης του Θαυματουργού και της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Αριάδνης, αν και την Ειρήνη του Θεοδούμου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
4: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ την ελέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησιν ημάς.
5: Γέννη το Κύριε το λαός όφη μας καθά περπίσαμε και σε.
4: Αιωνία μνήμη μόνο αξιωμακάριστη και αίμιστη κτήτωρος.
6: Αιωνία μνήμη αυτόν.
7: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα λαό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενώπιόν μου μισθή διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου σε πείσα, όπως αν δικαιωθείς εν συλλόγη σου και νικείς εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρα ανομίες συνελήθην και αναμαρτίες εκεί σε μη μήτη μου. Ιδού γαρα αλήθεια η γάψα, τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς μου. Ραντίς μη σώπου και καθαριστήσουμε. Πλυνίζει με και υπερχιών αλευκανθίσουμε. Ακουτίζει με αγαλίαση και εφροσύνη, αγαλιάσου του στέτα πεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσε νομίε μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν ο μία Θεό και πνεύμα ευθέ εγγένισον τη εγκάτση μου. Μη απορρίψουμε από το προσώπου σου και το πνεύμα στο άγιο μη αντανέλησε με μου. Απόδοση με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε δίσε ψέ επιστρέψουν. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις αυτή θυσία να έδω καν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκίου στην Σιών και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίς θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν θυσιαστήριών σου μόσχους. Θεός τη βοήθειά μου πρόσχεις, Κύριος το βοηθήσει εμείς πέψον. Εσχυνθήτσον και εντραπήτσον ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτσον στο πίσω και κατησχυθήτσον οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτσον παραυτήκα σχηνόμενοι λέγονται έσμι έβγε έβγε. Αγαλιάωσον και αφρανθήτσον επίσης πάντα συζητούνται στο Θεός και λεγέτσον διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος αγαπώντας το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχώσιμη και πένεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίσεις μου εσύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε, εισάξον τις προσευχές μου ενώσει τη δεησία μου, τα αληθεία σου, εισάξον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε έρθει κρίση με τον δούλου του, δικαιωθείστε ενώπιον σου παζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε έμεν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνους και κηδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησαν πάση τη έργη σου, εν ποίημα των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτσα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ άκουσόν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομυθύσω με τι καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί το λαιό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισό μου, κύριε, δόν εν υπορεύσω ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγουν. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψει την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου θλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο είμαι. Δόξαν υψή Θεό και τη γη ειρήνη ανθρώπου σε ευλογία. Νούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνη, Θεέ, Πάτερ, Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε Θεός, ο Μνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτία του κόσμου,

0: Ο σωμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξ την δέησιν ημών ο καθήμησεν δεξιά του Πατρός, και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μήνε γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ή στην ψυχή μου ότι είμαι αρτώνση. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτηναν το λαό τη συνόσκου είσαι. Καταξίωσον Κύριε την νυχτή ταύτη να μαρτύρει του φυλαχτήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα αμήν. Γέννητο Κύριε το λαό σου εφημά καθά περιλυπήσαμε πισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και στους αιώνας στον αιώνα να μην. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσεν το πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον διημάσου ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντε περί μόνοι ποντί πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατασγραφάς. Και ανελθώντα εις ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμενοι τα δόξης και είναι ζώντας και νεκρούς, ούτς βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, τον Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζει Θεοτόκον, την εμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θοημών, δημιωτέρα των Χεροβίμ και δοξατέρα συγκρίτων Σεραφείμ, την αδιαφθόρουσαν λόγων τεκούσαν, την όντως ατόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Μάτρης μακάριστε σταυρέ και πανσεβάζιμια σε προσκυνούμενη πιστή και μεγαλύνομεν αγαλώμενη τη Θεία σου ανυψώσει, άλλο τρόπεων και όπλων απροσμάχητων περιφρούρητε και σκέπη τη η χάρη του συκράζοντα χέρε ξύλων μακάριο.
2: Χέρε ξύλων μακάριο.
1: Άγγελοι ουρανόθεν αοράτο κυκλού ή σταυρών των ζωηφόρων εν φόβο.
2: Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημά η δυνάμει σου.
1: Άγγελοι ουρανόθεν αοράτο κυκλού ή σταυρών των ζωηφόρων εν φόβο.
2: Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημά η δυνάμει σου.
1: Άγγελοι ουρανόθεν αοράτο κυκλού ή σταυρών των ζωηφόρων εν φόβο.
2: Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημά η δυνάμει σου.
1: Και φωταπάροχο χάριν λαμπρός παρεχόμενον νυν της πιστός βλέποντες, εξίσταται και ίσταται βοώντες προς αυτόν τη αύτα. Χαίρε σταυρέ οικουμένη ξφύλαξ, χαίρε η δόξα της Εκκλησίας, χαίρε ο πηγάζων αυτών ως ιάματα, χαίρε ο φωτίζων του κόσμου τα πέρατα, χαίρε ξύλων ζώων μύριστων και θαυμάτων θησαυρέ, χαίρε σύνθετο τρισόλβιε και χαρίτων παροχεύ, χαίρε ότι υπάρχει υποπόδιων θείων, χαίρε ότι ετέθηση προσκύνηση πάντων. Χαίρε κρατήρ τον έκταρο έμπλεο, χαίρε λαμπτήρ τη άνω λαμπρότητο. Χαίρε διού ευλογείται η κτήση, χαίρε διού προσκυνείται ο κτίστη, χαίρε ξύλων μακάριον.
2: Χαίρε ξύλων μακάριον.
1: Βλέπουσα η Ελένη αυτήν εν εφέση, φυσί το βασιλεί Θαρσαλέο. Το παμπόθητό σου τη ψυχή, ευχαιρέστατόν μου τη σπουδή φαίνεται. Ζητούσα γουν το κράτη των συντρόπιων, ω λέγε κράζω, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσην άγνωστον πρώην η βασίλισσα γνούσα, ευόησε προ του υπουργούντα. Εκλαγώνων τη γη ευρύνε εντάχει και δούνε των σταυρών σπεύσατε. Προσών ειδούσα έφησεν εν φόβο πλην κραυγάζουσα ούτω. Χαίρε χαρά τη όντα σημείων, χαίρε αρά τη αρχαία λύτρων. Χαίρε θησαυρό εν γη φθόνο κρυπτόμενο, χαίρε ο φανή εν τη άστρε τυπούμενο. Χαίρε τετρακτινοπύρσευτε και περίμορφε σταυρέ, χαίρε κλίμαξ υψοστήρικτε προωραθείς ποτέ. Χαίρετε των αγγέλων γαλινόμορφων θαύμα, χαίρετε των δαιμόνων πολυστένακτων τραύμα. Χαίρε τερπνών του λόγου κοιμήλιον, χαίρε πυρός της πλάνης βεστήριον. Χαίρε σταυρέ απορούντων προστάτα, χαίρε στερέ ευδρομούντων αλήπτα. Χαίρε ξύλων μακάριον.
2: Χαίρε ξύλων μακάριον.
1: Δύναμη του ξύλου επιδέδεικτε τότε, προς πίστος συναλυθεί τη σπάση, και την άφωνον του και νεκράν προς ζωήν ανέστησε φρικτόν θέαμα της μέλους εν καρπούς της σωτηρίαν εν τον μελβινούτος. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα η Ελένη το αίτη των όπλων ανέδραμε προς

0: των ταύτης γόνων, ο δε μέγας κυρτής ασευθής επί γνούστων μέγιστων σταυρών έχερ, και άλμας είναι ως άσμας συνεβώα προς αυτόν τη αύτα. Χαίρε σταυρέ του φωτός δοχείων, χαίρε σταυρέ της ζωής ταμείων, χαίρε οδοτήρ χαρισμάτων του πνεύματος, χαίρε ολιμήν ποντοπόρων αχήμαστος, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ως περθήμα των Χριστών, χαίρε κλίμα βότριμ πέπειρων φέρων ίνων μυστικών, χαίρε ότι τα σκύπτρα των ανάκτων φυλάτης, χαίρε ότι τα σκάρας των δρακόντων συνθλάτης, χαίρε λαμπρών της πίστεως γνώρισμα, χαίρε παντός του κόσμου διάσωσμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευλογία, χαίρε θνητών προς Θεό μεσητεία, χαίρε ξύλων μακάριον.
1: Χαίρε ξύλων μακάριον.
0: Ζήλων ένδοθεν θείων η Ελένη λαβούσα εζήτησε και έβρε σπουδαίος, τον εν γη κρυπτόμενων σταυρών και δεικνύμενων ουρανό άνακτη, ον ύψωσε και βλέπων το πολίτευμα εν πίστη έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ηλιόμορφος όφθιος σταυρός εν το κόσμο και πάντες φωτισμού εμπληστέντες, και δραμώντες ως προς αστέρα θεωρούστου των ως καλών αίτιων, εν τες χερσίν τες θείες υψωθέντα ον υμνούντες ύπων. Χαίρε αυγή νοή του ηλίου, χαίρε πηγεία κενό του μύρου. Χαίρε του Αδάμ και της Εύας ανάκλησης, χαίρε των αρχόντων του Άδου η νέκρωσης. Χαίρε ότι ανυψούμενος συνανυψείς νυν ημάς, χαίρε ότι προσκυνούμενος καθαγιάζεις τες ψυχάς. Χαίρε των Αποστόλων κοσμοκήρυκτων κλαίος, χαίρε των αθλοφόρων ευμενέστατων σθένους, χαίρε σταυρέ Εβραίων ο έλεγχος, χαίρε πιστών ανθρώπων ο έπαινος, χαίρε Διού κατεβλήθη ο Άδης, χαίρε Διού ανατέταλ και χάρης, χαίρε ξύλων μακάριον.
1: Χαίρε ξύλων μακάριον.
0: Θεοβράβευτον ξύλων θεωρήσαντες πάντες, τι τούτου νυν προσέλθουμεν σκέπη, και ως όπλων κρατούντες αυτό, δι' αυτού τροπούμεν των εχθρών φάλαγγας, και ψάβονται στον άψαυστον τη χείλε είναι αυτό βοόμεν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδε φως ουρανώθεν Κωνσταντίνος ο Μέγας, δεικνύμενον σταυρού το σημείον διαστέρων ενώ και νικάν πολεμίων πληθύν, έσπευσε το ξύλον φανερόσα και βοήσε προς αυτό τι αύτο. Χαίρε βουλής της αρήτου πέρας, χαίρε λαού ευσεβούντος κέρας, χαίρε πολεμίων ο τρέποντας φάλαγγας, χαίρε φλόξ καθά περφλέγων τους δαίμονας, χαίρε σκύπτρων επουράνιων του Βασιλέως Χριστού, χαίρε τρόπαιων αίτητων του Φιλοχρήστου στρατού, χαίρε ο των βαρβάρων τυροφρύν καταβάλων, χαίρε ο των ανθρώπων τες ψυχάς περιέπων, χαίρε κακών πολλών αμυντήριων, χαίρε καλών πολλών βραβευτήριων, χαίρε Διού Χριστοφόρης Κυρτώση, χαίρε Διού Ιουδαίοι Θρηνούση, χαίρε ξύλων μακάριον.
1: Χαίρε ξύλων μακάριον.
0: Κλίμαξ ουρανομίκης ο σταυρός του Κυρίου.

0: χαίρε παραδείσου τρυφής η απόλαυσης, χαίρε ράβδος η ποντίσασα των Αιγύπτιων στρατών, χαίρε άφθης η ποτίσασα Ισραηλίτην λαών, χαίρε έμψυχον ξύλων του ληστού σωτηρίαν, χαίρε εύος μονορόδων ευσεβών ευωδία, χαίρε τροφή πεινόντων εν πνεύματι, χαίρε σφραγή συνέλαβον άνθρωποι, χαίρε σταυρέ μυστηρίων η θύρα, χαίρε εξού ρήθρα χαίονται θεία, χαίρε ξύλων μακάριων. Μέλλοντος Μωυσέως το πολύμοχθον γένος, λυτρώσαστε εκ του λιμεώνος, επεδόθησος ράβδος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεού σύμβολον, διόπερ κατεπλάγη σου σταυρέ την δύναμη την δυναστίαν κράζων, αλληλούια. Νόμων ο εν συνέω το Θεόπτιδους πάλε, σταυρό εθελοντή προσιλούτε, υπερανόμων ανόμος ανδρών και κατάραν νόμου παλαιάν έλυσεν, ή να σταυρού την δύναμη νορόντες άπαντες νυν βοόμεν. Χαίρε ανόρθωσης πεπτοκότων, χαίρε κατάπτωσης κοσμολάτρων, χαίρε Αναστάσεως Χριστού το εγγένισμα, χαίρε μοναζόντων το θείον εντρίφημα, χαίρε δέντρων ευσκιόφυλων οι φουσκέπονται πιστοί, χαίρε ξύλων προφητόφθυγκτων πεφυτευμένων εν γη, χαίρε της βασιλείας κατεχθρών συμμαχία, χαίρε της πολιτείας κρατεά προστασία, χαίρε κριτού δικαίου φανέρωσης, χαίρε βρωτών πτεόντων κατάκρισης, χαίρε σταυρέ ορφανών αντιλήπτορ, χαίρε σταυρέ πλουτιστάτων πενήτων, χαίρε ξύλων μακάριων.
1: Χαίρε ξύλων μακάριων.
0: Ξένων θαύμα ειδώντες, ξένων βίων διόμεν, τον νουν εις ουρανών ανυψούντες, δια του το γάρ εν το σταυρό Χριστός επάγει και σαρκή πέπονθε, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος ήλθεν εξ ύψους την θεότητα έχουν, ο μόνος προαιώνιος λόγος και τεχθείς εκ παρθένου μητρός, και φανεί στο κόσμο ταπεινός άνθρωπος, σταυρών καταδεξάμενος, εζώωσε τους αυτό βοώντας. Χαίρε σταυρέ της ειρήνης όπλων, χαίρε βαλβής των οδηπορούντων, χαίρε σωζωμένων σοφία και στήριγμα, χαίρε απολυμένων μορία και σύντριμα, χαίρε εύκαρπων αθάνατων και ζωηφόρων φυτών, χαίρε άνθος όπερ ίνθης εν την σωτηρία νημών, χαίρε ότι συνάπτεις τα εν γη συν της άνω, χαίρε ότι φωτίζεις τας καρδίας των κάτω, χαίρε διού φθορά εξωστράκιστε, χαίρε διού η λύπη υφάνιστε, χαίρε καλών μυριάριθμος όλβος, χαίρε πιστών μυριώνυμων εύχος, χαίρε ξύλων μακάριων.
1: Χαίρε ξύλων μακάριων.
0: Πέπτω και των δαιμόνων υπαμβέβυλος φάλαξ και γένος των Εβραίων ισχύνθη, προσκυνούμενων των σταυρών παραπάντων μεταπόθου βλέποντες, αείδε αναβλίζοντα οι άματα της εκβόως είναι αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρεύματα συνεστάλλει λογισμών κακοδόξων, παγέντος σου Χριστέ επί ξύλου, απορούσιγαρ όντως το πώς και σταυρών υπέστης και φθοράν πέφευγας, ημείς δε την Ανάσταση δοξάζοντες αναβοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού το ύψος, χαίρε προνοίας αυτού το βάθος, χαίρε μορολόγων αλόγων η άγνοια, χαίρε μαντιπόλων αφρόνων απώλεια, χαίρε ότι την Ανάσταση εμφανίζεις του Χριστού, χαίρε ότι τα παθήματα ανακαινίζεις αυτού. Χαίρε των πρωτοπλάστων την παράβαση λύσας, χαίρε του παραδείσου τα εισόδους ανοίξας, χαίρε σταυρέ της πάσης ευάσμια, χαίρε εθνών απίστων αντίπαλε, χαίρε σταυρέ ιατρέ των νοσούντων, χαίρε αή βοηθέ των βοόντων, χαίρε ξύλων μακάριων.
1: Χαίρε ξύλων μακάριων.
0: Σώσε θέλων τον κόσμο, ο του κόσμου κοσμήτωρ κατήλθε προς αυτόν απορρίτως και σταυρών υπέστη Θεός όν διημάς. Τα πάντα καθ' ημάς δέχεται, διό και λυτρωσάμονος ημάς, ακούει παραπάντων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος της οικουμένης, ως σταυρέ ζωή φόρε, απόρθητον και θείον ονοούμεν, ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκευάσας επίητής, τάνησιν τας χείρας ξένον άκουσμα και άπαντας εκφωνήν διδάσκη. Χαίρε η βάσης της ευσεβίας, χαίρε τον οίκος της κληρουχίας, χαίρε αμαλίκνοη τόν ο τροπούμενος, χαίρε Ιακώβτες χερσίν προτυπούμενος. Χαίρε σίγαν ανεμόρφωσας τας παλετάτας σκιάς, χαίρε σίγαρ ανεπλήρωσας προφητών θέγκους φωνάς. Χαίρε ο τον σωτήρα των απάντων βαστάσας, χαίρε τον φθορέα των ψυχών καταργήσας. Χαίρε διού αγγέλης εινώθημεν, χαίρε διού φωτή κατευγάστημεν. Χαίρε σέγαρ προσκυνούμεν τιμώντες, χαίρε σίγαρ προσφωνούμεν βοώντες, χαίρε ξύλων μακάριο.
1: Χαίρε ξύλων μακάριο.
0: Ύμνος άπας.

0: Σμιούτε, συν ακολουθήν θέλων το πλήθη των πολλών σου θαυμάτων, εγκομείων πληθήν και γάραν προσάξομένσι ως τα βρε τίμια, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, αλλούν βοόμεν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Που το πάροχον έγκλη της εν σκότη δωρείται σταυρός ο ζωοδόρητος ούτος, το γαράιλον δε δείκτε φως και προς γνώσιν θείαν δαδοχή άποντας, υψί δεν είναι υψούμενος στον ουνούν ημών αναμέλπιν ταύτα. Χαίρε φωστήρ της εν σκότη φαίνων, χαίρε αστήρ των κόσμων αυγάζων, χαίρε αστραπή χριστοκτόνουσα αμβλήνουσα, χαίρε υβροντίτουσα πίστους εκπλήτουσα, χαίρε ότι κατελάμπρινας ορθοδόξων τους χορούς, χαίρε ότι κατηδάφισας των ειδόλων τους βωμούς, χαίρε ούπερ ο τύπος ουρανόθεν εφάνη, χαίρε ούπερ η χάρις πονηρίας ελάβνη, χαίρε σαρκός σημαίνουν την νέκρουσιν, χαίρε παθών οκτίνων επέγερσιν, χαίρε ενώ ο Χριστός εσταυρώθη, χαίρε διού πας ο κόσμος εσώθη, χαίρε ξύλων μακάριον.
1: Χαίρε ξύλων μακάριον.
0: Χάριν δούνε θελήσας ο Χριστός της ανθρώπης, τα σχήρας επί ξύλου εκτείνει, και τα έθνη πάντα συγκαλεί και βασιλείαν πάσιν ουρανών δίδωση, της μέλπωση των ύμνων επαξίως και πιστός βοώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντές σου των ύμνων εφημούμεν εκπόθω ως έμψυχον Κυρίου της εξήλων, επί σίγαρ παγίσεν σαρκείο δεσπόζων των δυνάμεων υγείασεν, εδόξασε δίδαξε φωάνση πάντας. Χαίρε σταυρέ νοητήρων φέα, χαίρε Αγίων Άγιον βλέμμα, χαίρε προφητών και δικαίων προκήρυγμα, χαίρε του Χριστού λαμπροφόρων στρατήγημα, χαίρε κάλος και διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κράτος και οχύρωμα ιερέων ευλαβών, χαίρε της αληθείας ευκλέστατος κόσμος, χαίρε της σωτηρίας ευτυχέστατος όρμος, χαίρε φεδρών απάντων αγλάισμα, χαίρε ιών της άγαρ φυγάδευμα, χαίρε φωτός ακυρά του λιχνία, χαίρε ψυχής της εμείς θυμηδία, χαίρε ξύλων μακάριο.
1: Χαίρε ξύλων μακάριο.
0: Ο πανύμνη το ξύλων το βαστάσασαν των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
1: Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς η δυνάμει σου.
0: Ο πανύμνη το ξύλων το βαστάσασαν των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
1: Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς η δυνάμει σου.
0: Ο πανύμνη το ξύλων το βαστάσασαν των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
1: Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς η δυνάμει σου.
0: Δεδεγμένον ημών τα σλιτάς από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας και αιωνίου λύτρου. Λύτρωσε κολάσεως τους σιβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ω τρεις μακάριστε σταυρέ και πανσεβάσμια, σε προσκυνούμενη πιστή και μεγαλύνουμεν αγαλώμενη τη Θεία σου ανυψώση, άλλος τρόπεων και όπλων απροσμάχητων περιφρούνεται και σκέπη της ηχάρητη, τους συκράζοντας χαίρε ξύλων μακάριο.
1: Χαίρε ξύλων μακάριο.
2: Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαι αίγιος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας, Κύριε ελάστητες αμαρτίες ημών, δέσποτες χώρισον τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε Κυρία στις ασθενείες ημών, ένε και εν το όνομα Τόσου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαι αίγιος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον μόν των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και μης αφίεμε τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκης μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αγί και εις τους αιώνες των αιώνων.
2: Αμήν. Ο υψωθήσθεν σταυρό εκουσίως δι' επωνύμωση και νη πολιτεία, τους κτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρενον τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη μαχαία έχειν τη σύνοπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο σωστήρ ανέτειλας εκτσεώας και πιστούς εφώτισας τες των θαυμάτων σου βολές ιερομάρ της χαράλαπες, όθεν τιμόμεν τη θεία σου νάθλησιν και νίκαι και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επιργετόλα ρίσει έκτυπων εικόνων σου καταγιάζων οικοδήμου μάντρα πάσεμπτων του Ιεσού προσκυνού της Θεογεννήτωρ, προβλημάτων απολάβουμε τη λύση των του βίου και χαρίτων των απείρων σκευόμεν σι χαίρε λύση πανάχθαντε. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον,
1: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον,
0: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύρι
3: Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανού και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, μακρόθυμος, πολυέλεος, πολυέσπλαχνος, ο δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντες καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και μόνο εν τη ώρα τα άπτα συντεύξη και ήθινον τη ζωή ημών προς τις εντολάς σου. Τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίση ημάς ο πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον μας Αγίους Αγγέλης, είναι την πανεμβολία αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσύνης της δόξης, ότι ευλογητός Ιησούς ο αιώνας των αιώνα αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα τη Γενή και Υιός ο αιώνας των αιώνα αμήν. Την τιμιωτέρα του Χερουβίμ και δοξτέρα να συγκρίτσω Σεραφείμ, να διαφθάρωσε αν λόγω το ακούσαν νέο τζο τόκον σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησε ο Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνει το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελέησε ημάς.
3: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλα μόλιντε άφθορε άχραντα εγνή Παρθένε θεώνηθε δέσποινα. Ηθέων λόγων της ανθρώπης της παραδόξης σου και είσαι ενώσουσα και την αποστή αφήση του Γιάννου σου μόνο της ουρανής συνάψασα, και τον απελπισμένο μόνο ελπίση και τον πολεμημένο βοήθεια, και τίμη αντίληψη των εισέπερο τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδέληξη με των αμαρτωλών, των αναγίοι, των εσχρήσει, λογισμή και λόγη και πράξη, όλων με αυτών αχριώσοντα, και των ειδονών του βίου ραθμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη, φιλανθρώπο πλαχνίστε την πεμή των αμαρτωλών και σώτο, και δέξε μου την εκρυπαλών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν και το σών αιών κοιμώντα πόδι και εκείνη τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόψεων, ή να ανοίξει καμίτα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτό αγαθότητο, και παρεδόν τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε με προσμετάνοια και τον αυτό εντελών εργά του δόκιμο να αναδείξει με. Και πάρε ω με ήρω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο εμέ το παρόντι βιό θερμή προστάτη και βοηθό στον εναντίον εφόπη αποτυχίουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό τη εξόδου ψυχή περιέψα. Και τα σκοτεινά όπου των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτή απελάβνησα. Δε τη φοβερά ημέρα τη κρίση του Ιωνίου μέρη μένει κολάσο και τη απορρίτου του δόξου του Σύριου και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ήσχε τύχη μηδέ ποινά μου υπεραγία Θεωτό και διετσή μυστία και αντιλήψεω, χάρη και φιλανθρωπία του μονογενού Σύριου του Κυρίου και Θεού και σωτήρου του μόνη Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση ήταν άρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπία αυτού πνεύματι, νίκη και ο αιώνα στον αιώνα μην. Και δώσ' μην δέσποτα, προσύπου να ποιούσουν ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από τους ζωφερού ύπνου της σωματείας και από πάσου κοντινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάσον της ομάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, το καθημόν βελίως κινούμενα, τα τσαρκούς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδες και λοιπόν ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε μην ο Θεός γρήγορο νου, σώφρον λογισμό, καρδία ανήφουσαν ύπνο ελαφρών και πάσα τα νικής φαντασίας απειλαγμένων. Η ανάσουσα δε εμάς εν του καιρό της προσευχής στηριγμένους εν τις εντολές και τη μνήμη των σώκριμάτων αυτής απαράθραφτον έχοντας. Πανήχιν ημίν σύνδοξολογία χάρη στο ημνή και ευλογήν και δοξάζουν το πάντημο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκη έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεωτό και προσάγειν μετέρων προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έτσι να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίζουν πατήρ καταφυγή μου Υιός και έπνουν το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία Δόξας. Την πάσαν ελπίδα μου εις ανατήθη μήτερ Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου. Επίσης χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίση αγγέλνει το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένη ναι και παράδεισε λογική παρθενικών καύχημα εξής σε όσο ακώθηκε παιδίων γέγονων προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Τη γάρση μήτρα ανθρώνων επίση και τσίγα στέρα πλατέρα με ανώνα πρηγάσατε. Επίσης χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξης. Άγιε Άγγελε, Θεσό, αφλίδε μου σχή και ταλαιπώρη μου ζωή, μη καταλείπει με τον αμαρτωνόν, μη δε αποστήσει από εμού από την ακρασία μου, δια την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμονο κατά εκκυριεύσα μου, κατά την αστεία του νητού του του σώματο, κράτουσαν τι αφλίδε και περιμένει χειρό μου και οδήγησαν με ισοδόν σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε, Θεού, φύλαξη και σκεπαστή αφλίδε μου ψυχή και του σώματο, πάντα μη συγχώρησαν, όσο σε έθλιψα, πάστα σήμερα στη ζωή μου, και είτε ήμαρτον σήμερα ημέρα. Σκέπασόν με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν μου πάση εμπειρία του δικημένου, είναι μία την αμαρτήμα του παρογή στο Θεό. Και πρέσβευε υπέρ μου προ τον Κύριο να το επιστηρίξει με το φόβο αυτού, και άξιον να αναδείξει με δούλο του αυτό αγαθότητο αμήν.
1: Θεωτώ και παρθένε χέρι και καρδομένη Μαρία, ο κύριο Ροντασό. Και ευλογημένη σύγχυση και ευλογημένο ο καρπό τη κυρία σου, στο πειρέδι και στο ψυχόν ημών.
0: Θεωτώ και παρθένε χέρι και καρδομένη Μαρία, ο κύριο μετά σου, ευλογημένη σύγχυση και ευλογημένο ο καρπό τη κυρία σου. Ό,τι σωτήρα έδειξε ο ψυχόν ημών.
3: Θεωτώ και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ η γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου,
4: ότι σωτηρέτε και στο ψυχόνι μου.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, γεννή και έγκυο στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ άγιε ευλόγησον.
0: Ευχόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημών, υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών, υπέρ των ενδυλαμένων ημών της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των πρώην απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Είπαμε και υπέρ εαυτών, τον Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

πέρας οίκη. Το πέρας οίκη επί τας τέσσερας πτέρυγας της γης.

Ισραήλ, αυτά προσφέρεις εις τον Κύριον. Μη πηγαίνει το μυαλό σας στους Εβραίους. Λέγαμε στην ώρα των απορριών ότι δεν θα βλέπουμε τι έκαναν οι άλλοι. Φοβάμαι ότι και εμείς είμεθα άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Και μάλιστα, αν θέλετε να κυριολεκτήσω, ναι, όταν φτάσουμε, δεν φτάσαμε ακόμα, αν επισήμως υπάρχει, όταν φτάσουμε να κάνουμε και νόμους υπέρ των ομοφιλοφίλων, σίγουρα θα έχουμε γίνει άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Διότι ποιο ήταν το αμάρτημα, παρακαλώ, αυτής της πενταπόλεως? Η ομοφιλοφιλία. Γι' αυτό και ο Θεός τι λέγει? Λέει στον Αβραάμ τα τρία πρόσωπα, οι τρεις άνδρες, τρεις άγγελοι, τρεις άνδρες. Ανέβηκε, λέγει, στον ουρανό. Μήνυμα για κάτι πολύ κακό είστε στα Σόδωμα. Και κατεβαίνω να ειδώ. Έτσι άραγε είναι. Κοιτάξτε εδώ μία, θα λέγαμε, ανθρωπομορφική έκφραση, πολύ ωραία. Είναι τόσο απίστευτο αυτό που κάνει αυτή η πόλη, το Σόδωμα, ώστε όταν ήρθε το μήνυμα στον ουρανό, δηλαδή ανέβηκε η βοή της αμαρτίας στον ουρανό, της ομοφιλοφιλίας, αυτό το απίστευτο και αφύσικο πράγμα, κατεβαίνω εγώ ο Θεός να ειδώ αν είναι έτσι τα πράγματα ή δεν είναι. Είναι αυτό το ανθρωπομορφικό σχήμα για να δείξει το μέγεθος της αμαρτίας. Βλέπετε, παρακαλώ, και εμείς αρχίζουμε να γινόμαστε λαός Σοδόμων και Γομόρας. Αμφιβάλλετε? Ποτέ δεν τιμήθηκε, θα λέγαμε, αυτό το αμάρτημα. Σήμερα βγήκε στο πεζοδρόμιο και διαλαλείται και καφιέται και δίνει παραστάσεις. Ναι, ή από το ραδιόφωνο ή από την τηλεόραση ή σε θέατρα. Ναι, ξέρετε ακόμη κάτι άλλο? Βγάζει και έντυπο και κάνει και παρέλαση και κρατάει και πανό και έχει και δικαιώματα. Απαιτητικό το τρόπο. Οι αμαρτίες αυτές πάντα, αγαπητοί μου, υπήρχαν, αλλά στο βαθμό να βγαίνουν στη δημοσιότητα τόσο αδιάντροπα, νομίζω γινήκαμε Σόδωμα και γινήκαμε και εμείς άμπελος Σοδόμων. Μην πηγαίνει το μυαλό μας λοιπόν στους Εβραίους. Σας παρακαλώ, ό,τι ακούτε να μεταφέρετε, ό,τι ακούτε και εγώ να μεταφέρω, όλοι μας να μεταφέρουμε αυτές τις καταστάσεις στο λαό μας. Γιατί αλλιώτικα, αν δεν το κάνουμε, τότε μοιάζουμε με εκείνη την περίπτωση. Όχι εγώ, αυτός. Όπως ακριβώς τα μικρά παιδάκια, όταν το ρωτήσετε ένα παιδάκι, ποιος έσπασε το τζάμι? Όχι εγώ, αυτός. Κατακαρώνα τα μικρά παιδιά, αυτό λένε. Όχι εγώ, αυτός. Ποτέ κανένα μικρό παιδί δεν λέει έσπασα το τζάμι, έκανα εγώ τη ζημία. Πάντα θα πει αυτός, αυτή. Έτσι λοιπόν, θα φτάσουμε στο σημείο να λέμε οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι γράψανε την πορεία της, ας μου επιτραπεί λέξεις, της τύχης των. Εμείς τι κάνουμε?

πνευματικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα. Θεία Λειτουργία. Άνευ της ορατής Αγίας Εκκλησίας δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν και τα Άγια του Χριστού Μυστήρια, χωρίς τα οποία ο άνθρωπος αδυνατεί να κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Η εκκλησιαστική προσευχή έχει τόση δύναμη και σημασία, ώστε και μόνο το Κύριε ελέησον στην Εκκλησία υπερβαίνει όλες τις πνευματικές ασκήσεις στο κελί. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες, παριστάμενοι στον Ιερό Ναό, φαντάζονταν ότι παρίστανται στους ουρανούς ενώπιον του θρόνου του Θεού. Όσιος Αντώνιος. Τι ωραίο να βρίσκεται κάποιος στο ναό, να ακούει τις ιερές προσευχές, τις ψαλμωδίες και τους ψαλμούς. Τι βάθος κρύβεται στους ψαλμούς και τις άλλες ιερές ρήσεις. Βέβαια, παρακολουθώντας τον αναγνώστη, δεν μπορεί κανείς να σκεφτεί τα πάντα, αλλά ακόμα και ένα νόημα να αποτυπωθεί στο μυαλό του, και τούτο καλό είναι. Όσιος Νίκων. Αμαρτία να περνά κανείς τον καιρό του εναπραξία. Αμαρτία είναι να χάνει κανείς την εκκλησιαστική λειτουργία και να αμελεί τον κανόνα της εργασίας. Όσιος Αμβρόσιος. Πρέπει να πηγαίνουμε στον όρθρο, επειδή κατά την ώρα της λειτουργίας προσφέρεται υπερημών ανέμακτη θυσία στο Θεό, ενώ όταν εμείς πηγαίνουμε στον όρθρο, προσφέρουμε τον ίδιο μας τον εαυτό θυσία στο Θεό, θυσιάζουμε προς χάριν του την προσωπική μας ηρεμία. Όσιος Μωυσής. Θεία Πρόνοια. Η πίστη δεν συνίσταται μόνο στο να πιστεύουμε στην ύπαρξη του Θεού, αλλά και στην πάνσοφη Θεία Πρόνοιά Του, η οποία καθοδηγεί τα πλάσματά Του και τα πάντα εποφελώς ρυθμίζει. Ούχι μόν εστί γνώνε χρόνους ή καιρούς. Και τα όρια της ζωής του καθενός μας προσδιορίστηκαν προτού εμείς υπάρξουμε και εν στρουθείον ούπες είτε επί την γη άνευ του Πατρός ημών και θρίξ εκ της κεφαλής ημών ου μην απόλυτε. Ο Θεός φροντίζει και προνοεί για λογαριασμό μας πολύ περισσότερο από ότι εμείς οι ίδιοι. Ρυθμίζει τη σωτηρία μας, εν τούτης δεν επιθυμεί να την αναζητούμε στις γήινες χαρές, αλλά στις θλίψεις, στις στενοχώριες και στις ασθένειες. Μήπως οι πατέρες και οι μητέρες μας εισήλθαν ανέτο στη βασιλεία των ουρανών? Μήπως δεν την απέκτησαν δια της στενής και θλιβερής οδού? Θλίβονταν, αλλά δεν γόγγιζαν και δεν λιποψυχούσαν. Και τούτο ήταν η χαρά τους στις μεγάλες σωματικές και πνευματικές τους στενοχώριες, για τις οποίες, ακριβώς επειδή τις υπέμειναν με τέλεια ταπεινοφροσύνη, έλαβαν και την τέλεια γαλήνη και δι την πνευματική δωρεά. Θαυμαστά τα έργα του Θεού και απρόσιτα στο δικό μας σκοτισμένο νου. Αλλά ας μάθουμε κατά το δυνατόν από την Αγία Γραφή και από γεγονότα τα οποία έχουμε δει με τα μάτια μας ότι ο Θεός στέλνει αρρώστιες, θλίψεις, στερήσεις, λοιμούς, πολέμους, εξεγέρσεις, είτε τιμωρώντας μας για τις αμαρτίες μας, είτε προειδοποιώντας μας να μην υποπέσουμε σε αυτές, και δι' αυτόν δοκιμάζει την πίστη μας. Και έτσι οφείλουμε να σεβόμαστε την πάνσοφη πρόνοιά Του και να Τον ευγνωμονούμε για όλο το άφατο έλεος Του προς ημάς. Πώς θα γνωρίζαμε τον εαυτό μας αν ποτέ κανείς δεν μας προσέβαλε? Πώς θα αποκτούσαμε υπομονή και πώς θα επιδεικνύαμε ταπεινοφροσύνη? Όλα αυτά συμβαίνουν χάρη στη Θεία Πρόνοια. Με την πάνσοφη επίβλεψή της όμως επιτρέπεται να συμβούν στον καθένα γεγονότα τα οποία δοκιμάζουν την προαίρεση και την υπομονή του, ικανά να τον κάνουν να σαστήσει και να διστάσει, ώστε να κατανοήσει την αδυναμία του και να επιδείξει ταπεινοφροσύνη ή να αποκτήσει τις αρετές της υπομονής και της αγάπης. Το νόημα και το όφελος αυτού που ζούμε στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται αντιληπτό αργότερα. Δεν γνωρίζουμε τις βουλές του Κυρίου. Εκείνος πράττει τα πάντα προς όφελός μας. Εμείς είμαστε προσκολλημένοι στα επίγεια αγαθά, ενώ εκείνος θέλει να μας δωρήσει τη μέλουσα ευδαιμονία με επίγειες σύντομες ασθένειες. Όσιος Μακάριος.

Οφείλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι η Θεία Πρόνοια πάντα σκέπτεται για λογαριασμό μας και ρυθμίζει τα πάντα προς όφελός μας, ακόμα και μέσω γεγονότων τα οποία μπορεί να έρχονται σε αντίθεση με τα συμφέροντά μας. Όσιος λέων. Ο Θεός τα πάντα κατά το έλεος και τη μεγάλη σοφία του ρυθμίζει, ώστε να εποφελούμαστε και να νουθετούμαστε ψυχικά. Απλώς εμείς, λόγω της αδυναμίας μας και του εθισμού μας τον φόβο, δεν το καταλαβαίνουμε καλά σαν να είμαστε παιδιά. Όσιος Νίκων. Δεν υπάρχουν ελλείψεις στην καθοδήγηση προς την αρετή και την ευλάβεια. Αρκεί να δείχνουμε ζήλο σε αυτή και να μην καθυστερούμε, μιμούμενοι την οκνηρία του πονηρού δούλου. Εν τούτης, τα πάντα μας οδηγούν στο καλό. Για τους αγαπώντες τον Θεό, όλα συνεργούν επ' αγαθό. Όσιος Μωυσής. Όπως η απέραντη προνοιά του απλώνεται στον κόσμο ολόκληρο, κατά τον ίδιο τρόπο καλύπτει και τον καθένα από μας. Όσιος Μακάριος. Θεία Χάρης. Η Θεία Χάρης δεν οδηγεί ποτέ κανέναν στην απόγνωση, αλλά διδάσκει τη δωρεά της συγκίνησης, τη χαρά, τη μεγάλη υπομονή και την ειρήνη της ψυχής. Όσιος Λέων. Το θέλημα του Θεού. Μην ανησυχείς ιδιαίτερα για την πορεία της ζωής σου. Να έχεις μόνο την ακράδαντη επιθυμία της σωτηρίας και αναθέτοντας τα πάντα στον Θεό, περίμενε τη βοήθειά Του έως ότου έρθει η ώρα. Όσιος Αμβρόσιος. Αν αφαιθείς ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού, τότε όλα θα πάνε καλά και κάθε τι δυσάρεστο θα το αποδεχθείς ως οφειλόμενο. Ό,τι δεν πραγματοποιείται οδηγεί στη σωτηρία των ψυχών μας και ταυτόχρονα αποκαλύπτεται πανσοφία και βάθος. Είδαμεν δε ότι της αγαπώση των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών. Όσιος Νίκων. Στον κόσμο αυτό τίποτα δεν είναι μόνιμο. Κοίτα το δρόμο. Το πρωί είχε βροχή, το μεσημέρι λιακάδα και το βράδυ πάλι κρύο. Πότε αέρας, πότε ησυχία, πότε καταιγίδα, πότε καύσωνας. Έτσι και στη ζωή μας. Πρέπει πάντα να είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε το θέλημα του Θεού, είτε αυτό μας αρέσει, είτε όχι. Όσιος Ανατόλιος. Μπορούν να υπάρξουν και τέτοιες περιπτώσεις. Δεν επιτρέπεται να ακολουθήσεις το θέλημά σου και δεν έχεις ποιον να ρωτήσεις. Πώς να φερθείς λοιπόν? Πρέπει να σκεφτείς πώς συμπεριφέρθηκε ο Θεός μέσα στην πραότητά Του. Οι εντολές του Θεού αποτέλεσαν και αποτελούν πάντα το θεμέλιο της ζωής. Παραδοθείτε στο θέλημα του Θεού. Προτού κάνεις οτιδήποτε, προσευχή σου και σκέψου αν αυτό είναι φρόνιμο και θα ευχαριστήσει το Θεό. Για όποιον ακολουθεί το θέλημα του Θεού, εκεί δεν υπάρχουν αξεπέραστα εμπόδια. Η ειλικρινής επιθυμία να υπηρετεί κάποιος το Θεό και να παραδίδει ολοκληρωτικά τον εαυτό του, τα πάντα και τους πάντες στο θέλημα του Θεού, το πανάγαθο και τέλειο, φέρνουν στην καρδιά την ειρήνη του Θεού, ακόμα και όταν κάποιος υφίσταται διάφορες ψυχικές θλίψεις, τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές. Προσευχή σου στο Θεό να φύγει μακριά σου η συμφορά και ταυτόχρονα απαρνήσου τη θέλησή σου ως θέληση αμαρτωλή, θέληση τυφλή. Παράδοσε τον εαυτό σου ψυχήτε και σώματι. Παράδοσε ό,τι σου συμβαίνει, το παρόν και το μέλλον. Παράδοσε όσους έχεις στην καρδιά σου, τους οικείους σου στο θέλημα του Θεού, το Πανάγιο και Πάνσοφο. Δόξα το Θεό για όλα, δόξα το Θεό. Εμπρός σε αυτά τα θαυματουργά άγια λόγια υποχωρούν οι ζωφερές σκέψεις, τα βάρη. Στην ψυχή του ανθρώπου έρχονται ειρήνη, παρηγορία, χαρά. Γεννηθείτε το θέλημά σου, Κύριε. Δόξα το Θεό για όλα. Όσιος Νίκων. Οδήγησε καταρχήν τον εαυτόν σου στην οδό της σωτηρίας μέσω της προσευχής και τότε θα γίνεις χριστιανή. Το ταπεινόφρον σιωπηλό παράδειγμα που θα ελκύσει και άλλους στην οδό αυτή. Όσιος Ανατόλιος. Προσευχή σου σαν παιδί, με απλοϊκή καρδιά για όλες σου τις ανάγκες και τις θλίψεις και παράδοσε τον εαυτό σου στο θέλημα του Θεού, επειδή ο Κύριος οικοδομεί τη σωτηρία μας. Πρέπει να προσευχόμαστε, ο Θεός θα μας υποδείξει την οδό. Εμείς θα προσευχόμαστε στο Θεό και Αυτός θα μας σώσει και θα μας βοηθήσει σε όλες μας τις συμφορές και τις ανάγκες. Άλλο καταφύγιο και ελπίδα δεν βλέπω. Σφαλεροί οι υπολογισμοί και οι ματαιότητες των ανθρώπων. Και όταν πρέπει να υπομείνεις κάτι δύσκολο και εσύ ξέρεις ότι αυτό δεν εξαρτάται από τη θέλησή σου, τότε νιώθεις και ηθική ανακούφιση και ψυχική γαλήνη. Γεννηθεί το θέλημα του Θεού. Και δεν θα ντροπιάσει ο Θεός την πίστη μας και την αφοσίωση στο θέλημά Του. Η μοναδική ελπίδα μας είναι στο Θεό.
ιδού το σταθερό θεμέλιο. Όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία. Είσαι σε πλήρη άγνοια για το πού βρίσκεται το καλύτερο, πού το χειρότερο και τι σε περιμένει. Γεννηθείτο το θέλημα του Θεού. Δικό μας έργο είναι να διαφυλάξουμε εντός μας την πίστη και να απέχουμε από κάθε αμαρτία, όλα δε τα υπόλοιπα να τα αναθέσουμε στο Θεό. Όσιος Νίκων. Ακούσατε πνευματικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα από το βιβλίο «Όπου Θεός γαλήνει».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μάξιμος. Αφηγηματική βιογραφία του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού, που μέσα στην ταραγμένη εποχή του αγωνίστηκε σκληρά για την εδραίωση της αλήθειας. Κείμενα από το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου με τίτλο «Μάξιμος» των εκδόσεων «Αρμός». Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
1: Μέρος 13.
2: Ο Σοφρόνιος υπηρέτησε τον Χριστό πιστά στο κελί και στο ναό. Στην έρημο, όπου οι ψευδεστήσεις διαλύονται μπροστά στις ενυπόστατες και μιαρές παρουσίες των δαιμόνων, έδωσε αγώνες και κατέκτησε μεγάλες και μυστικές αλήθειες. Ακολούθησε αυθεντικούς δρόμους και αφέθηκε να πυρποληθεί από τον πόθο της Αθανασίας. Μια δύσκολη ημέρα του 638 έφτασε στο όριο. Η αληθινή μεταφυσική, αρχαία, όσο και ο άνθρωπος, την οποία πραγματικά και ανεπιφύλακτα αποδέχτηκε, αφού του υπογράμμισε τη μηδαμινότητά του, του άνοιγε την πόρτα του όντως ζήν. Ο κόσμος του αισθητού περνούσε στη λύθη. Οι έννοιες που τον φόβησαν διαλύθηκαν σαν τούφες ομίχλης μαζί με το χρόνο και τα όργανα που τον μέτρησαν. Περνούσε αργά και σταθερά, αναπνέοντας βαθιά σε μια μυθική αλλά και πραγματική αιωνιότητα για την οποία ήταν από αιώνες προορισμένος και από την οποία τίποτα δεν θα μπορούσε να τον γυρίσει πίσω. Για χρόνια κράτησε μέσα του εικόνες και πρόσωπα. Είχε έρθει το πλήρωμα του προδιαγεγραμμένου χρόνου να τα καταθέσει. Τίποτα δεν θα πάρουμε μαζί μας, ημι μόνο το χειρόγραφο με τον απόϊχο των πράξεών μας. Μόνο αυτό. Δίπλα του μονάχα ένας άνθρωπος για να μαρτυρήσει τους τελευταίους του φθόγκους. «Κύριε, σπλαχνίσουμε τον αμαρτωλό». Τον έθαψαν εκεί κοντά, στο ναό της Αναστάσεως, στο μοναστήρι της Καρχιδόνας και στην έρημο. Οι γέροντες που τον γνώριζαν και μέσα από κοινούς αγώνες τον είχαν αγαπήσει, έκαναν προσευχές για την ψυχή του που ταξίδευε στο δρόμο του γυρισμού προς την αρχαία πατρίδα. Ο Μάξιμος είδε τον Αναστάσιο συγκινημένο. Τον είδε να σκουπίζει τα δάκρυά του βιαστικά για να μην προδοθεί η θλίψη του. Τον πλησίασε. «Μη λυπάσαι. Ξέρεις ότι ο αδερφός μας δεν πέθανε, γιατί δεν αφέθηκε να ξεστρατήσει από το σωστό, από την αλήθεια. Ο θάνατος ορίζεται σαν έκπτωση από την αλήθεια. Τη δική μας αλήθεια που είναι απτή και υπάρχουσα. Τη μοναδική αλήθεια του Θεού. Από αυτήν δεν εξέπεσε ο Σοφρόνιος. Τώρα είναι κοντά μας από εκεί ψηλά. Ο πραγματικός φρικτός θάνατος είναι ο χωρισμός από τον Θεό και για το χωρισμό αυτό ευθύνεται μόνο η αμαρτία και η ελεύθερη βούλησή μας».

Το ίδιο έτος που ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Σοφρόνιος έφυγε για την ποθινή πατρίδα, στην Κωνσταντινούπολη, ο Ηράκλειος κυκλοφόρησε την έκθεση «Κείμενο» που είχε ως πρότυπο και ιδεολογική βάση την ψήφο του Πατριάρχη Σέργιου. Ο Μάξιμος αντιστέκεται με δύναμη στη νέα πνευματική αυθαιρεσία της αυτοκρατορικής εξουσίας με τον Αναστάσιο δίπλα του ή με μερικούς μοναχούς της Μονής περιστασιακά, χωρίς την πληθωρική παρουσία του Σοφρόνιου, η οποία από μόνη της ήταν ένα σοβαρό έρισμα. Αποφασίζει να βγει από το κελί του. Πηγαίνει στην Καρχιδόνα και στην Αλεξάνδρεια. Μιλάει σε ναούς και συνάξεις. Κατεβαίνει στους δρόμους, στην αγορά. Στέκεται κάτω από τέντες και σκιές να γλιτώσει την τυραννία του ήλιου. Οι άνθρωποι μαζεύτηκαν εύκολα κοντά του. Οι άνθρωποι επιζητούν την επαφή, το συγχρονισμό, τα λόγια, τα σχόλια. Θέλουν τη συντροφιά του διπλανού, την ένωση. Ο χωρισμός τους πληγώνει, γιατί δεν έχει αγάπη. Η ένωση είναι του Θεού, η διαίρεση είναι του κακού. Μιλούσε λοιπόν ο Μάξιμος στους ανθρώπους. Τους εξηγούσε το λάθος, την αίρεση. Τους έλεγε πόσο σημαντικό ήταν να παραμείνουν στο σωστό δόγμα. Πόσο καταστροφικό για την ψυχή τους ήταν το αιρετικό. Εκείνοι τον άκουγαν δύσπιστοι, απορριμμένοι και στη συνέχεια βεβαιωμένοι για το ορθό. Ύστερα ρωτούσαν: «Ποιος είναι ο γέροντας που μιλάει?» Κάποιοι γνώριζαν κάτι γι' αυτόν. Τις περισσότερες φορές η φήμη προπορεύεται της φυσικής μας παρουσίας σαν τη σκιά μας όταν έχουμε τον ήλιο πίσω μας. Ο κυρός Μάξιμος. Ένας ή δύο είχαν ακούσει για το δάσκαλο, το διανοητή που άφησε την άνεση του παλατιού για να βγει στους δρόμους φορώντας το παλιό χιτόνα του καλόγερου. Χρόνια το όνομά του σερνόταν στις κουβέντες τους και κανείς ποτέ δεν είχε πει κάτι αρνητικό, κάτι που να ακυρώνει την ιδέα που είχαν σχηματίσει για αυτόν. Τώρα τον έβλεπαν μπροστά τους, αδύνατο, φτωχό, με καθαρό βλέμμα και θέσεις σταθερές. Πάνω τους είχε στηρίξει το βίο του. Δεν ήταν ο λαοπλάνος, ο πληρωμένος ρήτορας των δρόμων, με τις προκατασκευασμένες φλιαρίες και την ελαστική συνείδηση. Από την άλλη, έφυγε δύσκολα θέματα και αυτοί, οι άνθρωποι, είχαν προβλήματα να λύσουν, προβλήματα επιβίωσης, δεν ήθελαν να φορτωθούν κι άλλα. Στην αγορά περνούσε το μοσαϊκό των ανθρώπων. Γυναίκες αμφίβολης ηθικής, έμποροι σάρκας και πολύτιμων αντικειμένων, μισθοφόροι, ταβερνιάριδες, ναυτίλοι, αλλά και άνθρωποι της ερήμου, να ανταλλάξουν ζεμπίλια ή άλλα εργόχειρά τους με στάρι ή ξυλοκέρατα. Έβλεπαν τον Μάξιμο να μιλάει και όσοι ήταν νιόβγαλτοι στην ασκητεία ρωτούσαν να μάθουν γι' αυτόν. Οι παλιότεροι τον γνώριζαν ήδη. Στις σκήτες μιλούσαν γι' αυτόν. Παράβαιναν την αρχή τους να μην αργούν στην αγορά γιατί είναι απολίας τόπος και πήγαιναν κοντά. Μάθαιναν από τα λόγια του για την αποκοτιά των αρχόντων. Καταλάβαιναν αμέσως τι έλεγε ο Μάξιμος και συνενούσαν γιατί είχαν μάθει να φοβούνται την αίρεση. Ήξεραν πως πίσω από το στρεβλό δόγμα κρύβεται το δαιμονικό πνεύμα. Τον γνώριζαν το διάβολο. Είχαν μάθει να τον πολεμούν στην έρημο, γιατί η έρημος, ο άνυδρος τόπος, είναι ο χώρος του. Εκεί τον αντιμετώπιζαν ημέρες και νύχτες με την κακοπάθεια και το κομποσκίνι. Τα λόγια του Μάξιμου ήταν για αυτούς αδιαμφισβήτητες αλήθειες. Όταν τελείωνε, πλησίαζαν
έβαζαν μετάνοια και με την ευχή του έπαιρναν τον τραχή δρόμο του γυρισμού για να διηγηθούν στους γέροντές τους την αλήθειαν πάσαν. Οι άνθρωποι έρχονταν και παρέρχονταν, σέρνοντας μαζί τους το χρόνο.

Το 639, ο Πατριάρχης Σέργιος κλείνει τα μάτια του. Ο λαός της Κωνσταντινούπολης θα τον κλάψει ειλικρινά. 29 χρόνια στο θρόνο της Εκκλησίας κυβέρνησε με δύναμη και θάρρος. Ό,τι αμαύρωνε τη μνήμη του υπήρχε στο δογματικό μέρος των δραστηριοτήτων του και αυτό ήταν η αποφασιστική του συμβολή στην αίρεση του μονοφυσιτισμού. Την είδηση την έφερε στην Καρχιδόνα ο αυτοκρατορικός μαντατοφόρος ένα μεσημέρι στην αγορά. Στάθηκε με το άλογό του ανάμεσα σε ανθρώπους που πουλούσαν και αγόραζαν και σάλπισε. Όλοι άφησαν στη μέση ό,τι έκαναν. Στείλωσαν τα μάτια πάνω του και περίμεναν. Ο χρόνος στάθηκε μαζί με τις κινήσεις τους. Μόνο ο ήλιος συνέχισε να ανεβαίνει γιατί ήταν πολύ μακρινός. Ο Παναγιώτατος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως απεβίωσε. Στον Σεπτό Οικουμενικό Θρόνο ανέβηκε ο Παναγιώτατος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Πύρος. Οι άνθρωποι σχολίασαν για λίγο το γεγονός και ύστερα συνέχισαν τις κουβέντες και τις χειρονομίες που είχαν αφήσει ανολοκλήρωτες. Ο μαντατοφόρος έβαλε τη σάλπιγγα στη θήκη της αφού τη σκούπισε με το χέρι του γιατί είχε υγρανθεί από την επαφή με τα χείλη του. Και αφού ξεπέζεψε, κατευθύνθηκε στο κοντινότερο χάνι να πιει και να ξεκουράσει το άλογό του. Την είδηση την έφερε ένας μοναχός που βρισκόταν εκείνη την ώρα στην αγορά για να ανταλλάξει λιβάνι με χινόφτερα για τη γραφή τους. Μαζεύτηκαν οι μοναχοί στο ναό σιωπηλοί. Διάβασαν ευχές για την ψυχή του νεκρού πατριάρχη. Ο Μάξιμος σε ένα από τα τελευταία στασίδια, μέσα στο μισοσκόταδο, άφησε τα δάκρυά του να τρέξουν, ζητώντας από τον Κύριό του να τον συγχωρήσει για τις φορές που αναγκασμένος από τις επιταγές της αλήθειας αντιπαρατέθηκε και έδειξε ανυπακοή σε κάποιες από τις ηλυμένες αποφάσεις του Σέργιου. «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου». Η διαδρομή μας ορίζεται από πράξεις και λογισμούς και ρήματα. Αυτά υπάρχουν και θα υπάρχουν εις το διηνεκές. Σφραγίζουν την εδώ παρουσία μας και μας συνοδεύουν στο ταξίδι μας στο χώρο της απόλυτης αλήθειας, αδιάψευστοι μάρτυρες της πραγματικής μας ύπαρξης. Αποτελούμε μια βαθιά προσωπική ενότητα με αυτά, τις πράξεις, τους λογισμούς και τα ρήματά μας και τίποτα δεν θα υπάρξει πιο αυθεντικό από αυτή την ταυτότητα. Τον Σέργιο διαδέχθηκε στον πατριαρχικό θρόνο ο Πύρος. Άνδρας διαβασμένος και με συγκεκριμένες θέσεις πάνω σε ζέοντα θέματα όπως αυτό της αίρεσης. Οι θέσεις αυτές δεν θα διαφέρουν από εκείνες του προκατόχου του. Καθώς ο καιρός θα φεύγει, αυτή η στάση του νέου πατριάρχη θα γίνεται όλο και περισσότερο σαφής. Ο Μάξιμος δεν τρέφει αυταπάτες. Επιμένει στους αγώνες του με αναμένη λαμπάδα δίπλα του τον πιστό Αναστάσιο, αλλά και έναν ακόμα μοναχό με το ίδιο όνομα, Αναστάσιος, ο οποίος αθόρυβα και σταθερά άρχισε να τον ακολουθεί στους δύσκολους δρόμους που τραβούσε. Συνεχίζει να κάνει ό,τι έκανε τα τελευταία χρόνια στο μοναστήρι του Ευκρατά. Κυρίως να προσεύχεται. Η προσευχή λειτουργεί αδιαλείπτως μέσα του, χωρίς αυτός να καταβάλει προσπάθεια ή κόπο. Χωρίς να το συνειδητοποιεί, πραγμάτωνε την εντολή του Παύλου. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Παρακολουθεί τις λειτουργίες στο ναό, τις νύχτες γράφει, τις ημέρες μιλάει. Όταν μένει μόνος, πονάει για τα λάθη και τις αμαρτίες του. Για τα λάθη και τις αμαρτίες του κόσμου. Ασκείται σε ένα δύσκολο μοναχικό βίο. Ελέγχει τον εαυτό του ως ο αυστηρότερος κριτής.
επαναξετάζει την αιμονή του ενάντια στην αίρεση. Μήπως εκπέσει σε μια στήρα αδιαλαξία. Μήπως δεν έγινε αρκετά κατανοητός από τον κόσμο και θεωρήσουν πως δίνει έναν αγώνα χωρίς νόημα, που αφορά σε φραστικές λεπτομέρειες ή σε λεκτικά ατοπήματα. Ζητούσε βοήθεια από τη μόνη πηγή αληθινής παροχής της. «Κύριε, έχε με υπό τον έλεγχό σου, μη με αφήσεις να ξεστρατήσω». Άδικα ανησυχούσε. Όλοι ήξεραν ότι ήταν μια άρτια και ολοκληρωμένη προσωπικότητα, ασκημένη πνευματικά και δοκιμασμένη σε πολλούς και ποικίλους πειρασμούς. Όλοι, ακόμα και οι αντίπαλοι του, βαθιά μέσα τους αναγνώριζαν το κύρος των θέσεών του. Το περισσότερο που θα μπορούσε να του καταλογήσουν ήταν έλλειψη πολιτικού ή κοινωνικού ρεύματος.

Οι ημέρες της αυτοκρατορίας κυλούσαν δύσκολες. Ο στρατός προσπαθούσε να περισσώσει ό,τι μπορούσε από την άγρια επέλαση των Αράβων που προχωρούσαν σαν σκοτεινή επιδημία προς την Αλεξάνδρεια. Ο Ηράκλειος, ο αυτοκράτορας που είχε διαλύσει τους Πέρσες και είχε χαρίσει στο λαό εθνική υπερηφάνεια με τις νίκες του, πέφτει άρρωστος βαριά, εξίδροπος. Η κοιλιά του πρίζεται. Τα σπλάχνα του γεμίζουν δυσόδες υγρό. Και ο μεγάλος στρατιλάτης, ο πρώτος αυτοκράτορας που πήρε τιμητικά και τον τίτλο του βασιλέως, λίγο καιρό μετά φεύγει οριστικά για την πιο μακρινή του εκστρατεία. Η σελίδα του στην ιστορία κλείνει. Ήταν το 641 μετά Χριστόν. Στο θρόνο ανεβαίνει ο γιος του, Κωνσταντίνος. Πλην όμως, στο θρόνο αυτό δεν ήταν μόνος. Μαζί του ο ετεροθαλής αδελφός του, Ηρακλεονάς. Και πίσω από αυτόν, η επικίνδυνη και φιλόδοξη μητέρα του, δεύτερη σύζυγος του Ηράκλειου, η Μαρτίνη. Πολύ η επίδοξη για ένα θρόνο. Η διαθήκη όμως του μεγάλου Ηρακλείου έτσι όριζε. Ο Κωνσταντίνος βασιλεύς και ο Ηρακλεονάς συμβασιλεύς. Για τη Μαρτίνη δεν προβλεπόταν παρά ο αυτονόητος τίτλος της Βασιλομήτωρος. Τα γεγονότα αποκάλυψαν ότι δεν της αρκούσε. Ο Κωνσταντίνος έμεινε μόνο μήνες τρεις στο Βυζαντινό θρόνο. Στο μικρό αυτό διάστημα πλήγωσε την ιστορία με μια κίνηση ανώσια που σκίασε το όνομά του και την τόσο βραχύχρονη εξουσία του. Με κάποιους έμπιστους άνδρες της φρουράς του άνοιξε τον τάφο του πατέρα του. Ίχνος του χασμού ή αναστολών στην πράξη του. Καμία έννοια δεν μπορεί να την εξάρει. Τα κίνητρα προκάλεσαν αποτροπιασμό στην ίδια τη σαρκοφάγο. Σκοτεινά και παράλογα. Να πάρει από την αυτοκρατορική κεφαλή το χρυσό στέμα με το οποίο είχε ταφεί κατά πέτησή του ο Ηράκλειος. Ποια αλήθεια θα μπορούσε να υπερασπιστεί και να δικαιολογήσει την πράξη? Οι άνδρες του έσπρωξαν το πέτρινο κάλυμα και τα πιστήρια του θανάτου, όπως τον ορίζουν τα υλικά του αισθητού, παρουσιάστηκαν εμφανώς, υπογραμμίζοντας την εντάφια φρίκη, σύψη και ανυπόφορες οσμές. Το πρόσωπο του τρανού αυτοκράτορα, μισοφαγωμένο από τη διάλυση των στοιχείων, εκ των οποίων η ύλη συντίθεται. Το πρόσωπο του πατέρα του, μισοφαγωμένο από τα σκουλίκια. Τράβηξαν το χρυσό στέμα και εκείνο με δυσκολία ξεκόλλησε. Όταν το έδωσαν στον Κωνσταντίνο, είχε πάνω του κομμάτια από το δέρμα της αυτοκρατορικής κεφαλής και των μαλλιών του. Τρεις μήνες μόνο στο θρόνο. Ξαφνικά ο Κωνσταντίνος Τρίτος αρρώστησε βαριά. Πέθανε και οι εχθροί της Μαρτίνης την κατηγόρησαν πως τον δηλητηρίασε. Ο έντονος πόθος της να αναλάβει αυτή την εξουσία είχε εκδηλωθεί

0: και στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά η λαϊκή αντίδραση είχε ανακόψει την αναρρίχησή της στο ύπατο αξίωμα. Κάπως έτσι, ο νεαρός Ηρακλεονάς βρέθηκε αμήχανος να κάθεται στον επικίνδυνο θρόνο της πιο μεγάλης αυτοκρατορίας εκείνων των ημερών. Δύσμυρο όργανο της αμαρτωλής μητέρας του, θύμα εξυλασμού, ανώσιων συσχετισμών και σκοτεινών στιγμών της ιστορίας. Οι άνθρωποι όμως δεν ξεχνούν εύκολα. Κάποτε ίσως γίνονται μοχλοί μιας θείας δίκης, μια παράξενη ημαρμένη που τη βρίσκουμε συχνά να ξεπλένει τα ματωμένα τοπία στην αρχαία τραγωδία, λειτουργήσε νομοτελειακά και στην περίπτωση της Μαρτίνης. Οι εχθροί της δεν άφησαν το θέμα να ξεθοριάσει. Δεν άφησαν περιθώρια στο χρόνο να δράσει επουλωτικά. Προκάλεσαν στάση. Τη στάση ακολούθησε δίκη. Η Μαρτίνη και ο νεαρός αυτοκράτορας Ηρακλεονάς καταδικάστηκαν. Η καταδίκη τους φρικτή. Έκοψαν τη γλώσσα της Μαρτίνης και τη ρήνα του γιού της. Ύστερα τους εξόρισαν σε μοναστήρι μακρινό να αναζητήσουν μέσα στον αβάσταχτο πόνο τους εξυλασμό και λύθη. Στο ματωμένο ρωμαϊκό θρόνο, ο ανήλικος γιος του Κωνσταντίνου III, ο Κόνστας. Από τον πατριαρχικό θρόνο, ο πατριάρχης Πύρος απομακρύνεται με την αόριστη κατηγορία πως επέδειξε ανεπίτρεπτη ανοχή στα φρικτά σχέδια της αυτοκράτηρας Μαρτίνης. Κάποιοι είπαν πως συνεργάστηκε με αυτήν. Είπε κλείνοντας τη διήγησή του ένας προσκυνητής από την Κωνσταντινούπολη που ζήτησε φιλοξενία στο μοναστήρι της Καρχιδόνας. Ο Μάξιμος σκούπισε τα μάτια του με το μανίκι του χιτώνα του και ψιθύρισε καθώς σηκωνόταν από το σκαμνί του. «Δεν έχουν τελειωμό οι αμαρτίες μας, αδελφέ». Αυτές οι λεπτομέρειες της ιστορίας ταξίδεψαν με το χρόνο σε κάθε γωνιά της μεγάλης πατρίδας. Ύστερα, ο ίδιος ο χρόνος τις έκανε επίσημα ιστορικά ντοκουμέντα και διδαχή σχετικά με το πού μπορεί να οδηγηθεί ένας άνθρωπος όταν έχει ένα τόσο ισχυρό προσωπικό θέλημα. Η ανθρώπινη θέλησή μας, αδελφέ, για να υλοποιηθεί η σωτηρία μας πρέπει να συμμορφωθεί εκούσια και ολοκληρωτικά με τη θεϊκή ενέργεια ή με τη θεϊκή θέληση. Όλοι εμείς ενοποιούμεθα μυστικά με τον Χριστό μέσα από τα Άγια Μυστήρια. Συνδεόμαστε και με την ανθρώπινη θέλησή του και με τη Θεία Ενέργεια. Ο προσκυνητής τον κοίταξε. Ο Μάξιμος διάβασε στο βλέμμα του απορία. «Εσύ, αδελφέ, θα ξέρεις πως η προσευχή είναι θεολογία και καθόλου δεν είναι ξεχωριστές η μία από την άλλη. Θα ζεις ένα βίο καθαρό, τον θεωρητικό βίο, και θα προσεύχεσαι, αν μπορείς, συνέχεια. Αν το κάνεις έτσι όπως σου το λέω, σε λίγο θα δεις την προσευχή να ρέει ως ποταμός μέσα σου και θα είναι ο ίδιος ο Χριστός που θα προσεύχεται για σένα. Δεν θα είναι δική σου η προσευχή, θα είναι δική του». Ο προσκυνητής από την Κωνσταντινούπολη κατέβασε το κεφάλι του ταπεινά, αποδεχόμενος τα λόγια του γέροντα Μάξιμου. Έσκυψε να κάνει μετάνοια πριν φύγει για να συνεχίσει τις περιπλανήσεις του, αλλά ο Μάξιμος τον αγκάλιασε και τον ασπάστηκε, όπως έκανε με όλους όταν τους αποχαιρετούσε.
1: Μάξιμος. αφηγηματική βιογραφία του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού, που μέσα στην ταραγμένη εποχή του αγωνίστηκε σκληρά για την εδραίωση της αλήθειας. Κείμενα από το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου με τίτλο «Μάξιμος» των εκδόσεων «Αρμός». Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτα και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως στριφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει αιχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Έχουμε μπει πλέον στο φθινόπωρο, γι' αυτό και την απόψινή μας εκπομπή θα την αφιερώσουμε στο Σταυρό. Στο Σταυρό του Κυρίου, το τρισμακάρις των ξύλων, ενώ ετάθη Χριστός, ο Βασιλεύς και Κύριος. Το ξύλον, το οποίο ήταν ή το επικατάρατον, μέχρι τη στιγμή πάνω στο οποίο προσιλώθη ο Σταυρός. Οι Ρωμαίοι καταδίκαζαν σε σταυρικό θάνατο τους μεγαλύτερους εγκληματίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ήταν ένας αργός και πονίδιστος θάνατος. Μάλιστα, ο Κύριος έμεινε 3 ώρες πάνω στο σταυρό και κλίνα στην κεφαλή προσεκάλεσε τον θάνατο να έρθει και να του πάρει την ψυχή, ώστε θαυμάζει, λέει, τον ηγεμόναν Λίαν, ότι έμεινε 3 ώρες μόνο πάνω στο σταυρό. Και ο σταυρικός θάνατος ήταν επικατάρατος, ατιμωτικός, επονίδιστος, μέχρι τη στιγμή που προσιλώθη επάνω στο σταυρό ο Χριστός και κατέσε το σταυρό νικοποιών όπλων κατά τον Άγιο Σοφρόνιο Ιερουσαλήμων, των κακών αλεξιτήριων, αυτό δηλαδή που αποδιώχνει τα κακά, αυτό σημαίνει αλεξιτήριων, κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, και κεφάλαιων των αγαθών απάντων κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Ο Σταυρός είναι αυτός ο οποίος μας εξασφάλισε την ειρήνη και την αποκατάλλαξη με τον Ουράνιο Πατέρα. Αυτός ο οποίος συνεφιλίωσε τα το πριν διεστώτα. Ο Χριστός ταθήσε πάνω στο σταυρό, ύπλωσε τα σπαναχράντους χείρας του και ίνωσε τα το πριν διεστώτα, τον ουρανό και τη γη, το Θεό και τον άνθρωπο. Και έτσι έγινε ο άνθρωπος έτσι όπως τον θέλει ο Θεός και φανέρωσε τον φιλάνθρωπον Θεόν έτσι όπως τον θέλει ο άνθρωπος. Γι' αυτό λέγουμε ότι ο Σταυρός του Κυρίου δεν είναι μόνο η λύση κάθε ανθρωποδικίας, αλλά και κάθε θεοδικίας. Κάθε ανθρωποδικίας είναι λύση για τον εξής λόγο. Διότι όσα βάσανα κι αν υποφέρει ένας άνθρωπος, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι βρέθηκε σε συνθήκες χειρότερες από αυτές που ευρέθηκε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό. Προσέξτε το σημείο αυτό, λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ερμηνεύοντας τους πατέρες, ότι κατά ένα μυστηριώδη τρόπο, τις 3 ώρες που ήταν πάνω στο Σταυρό ο Χριστός, εδοκίμασε τον πόνο, όχι μόνο τον ειδικό του, αλλά και όλων των ανθρώπων, όσων ανεφάνισαν στη γη, από τον Ανδά μέχρι του εσχάτου ανθρώπου, ο οποίος θα φανεί πάνω στη γη, από ένα ελαφρό πονοκέφαλο ως το πιο φοβερό μαρτύριο. Αυτά τα οικειώθη ο Χριστός όλα και τα εβίωσε στο πρόσωπό του, στη φύση του. Γι' αυτό είπε και τα κατάληπτα αυτά λόγια, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Μάλιστα εκείνη τη στιγμή πήρε το μέρος των ανθρώπων απέναντι στο Θεό. Ομιλούσε ως εκ μέρους όλης της μισητής εκ του Θεού ανθρωπότητος, η οποία γίνεται και πάλι ευάρεστη απέναντι στο Θεό δια του σταυρικού θανάτου του Χριστού. Έτσι λοιπόν οποιοσδήποτε από μας, όποιο σταυρό και αν έχει, και είναι ανάγκη και είναι απαραίτητο να έχουμε σταυρό, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι ο δικός του σταυρός είναι βαρύτερος από το σταυρό του Χριστού, διότι των δικών του σταυρών τον εβίωσε ο Χριστός επάνω εις ο σταυρών των δικών του. Προσέξτε το σημείο αυτό. Ό,τι στενοχώρια και να περνάμε, ό,τι πόνο, θάνατο, οτιδήποτε, όλα τα εβίωσε ο Χριστός. Και εβίωσε όχι μόνο το ειδικό του θάνατο, τα ειδικά του ονείδη, τα ειδικά του βάσανα, αλλά και όλων των ανθρώπων, των δισεκατομμυρίων ανθρώπων, ξέρω δισεκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι έζησαν πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Αυτός ο οποίος ήλεγξε τους γραμματείς και τους φαρισταίους, δοκίμασε
τον άγριο γελωτάτος, αυτό ο οποίος ήταν ο Θεός των Θεών, όπως είναι το Θεός ημών παραπάντα στους, δέχτηκε την ιταμή πρόκλησή τους. Εάν είσαι Θεός, κατάβα από του Σταυρού και θα σε πιστεύσουμε. Άλλους έσωσεν, εαυτόν ουδύνατε σώσε. Προσέξτε τη μακροθυμία του Χριστού επάνω στο Σταυρόν. Και ραπίστη, ο υποδούλου, ο Θεός, γιατί η ανθρωπίνη φύση του Χριστού ήταν υποστατικά ηνωμένη στο πρόσωπο του Θεού Λόγου. Άρα το ράπισμα ήταν ράπισμα και του Θεού τρόπου, της Θείας Φύσεως, της ανθρωπίνης φύσεως, η οποία όμως είχε ως υπόσταση, ως πρόσωπο, την υπόσταση και το πρόσωπο του Θεού Λόγου. Τι είναι μια αναγκαιότητα ο Σταυρός για όλους εμάς τους χριστιανούς. Οι ακούσιες θλίψεις τις οποίες υφιστάμεθα. Ο Σταυρός έγκυται σε αυτό ακριβώς. Στην εκούσια προσπάθεια που κάνουμε, την ασκητική που κάνουμε για να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού, αλλά και στην υπομονή των ακουσίων επιφορών, των ακουσίων θλίψεων. Και λέγουν οι πατέρες ότι πολύ μεγαλύτερη σημασία έχει η υπομονή, η μακροθυμία, η δοξολογία του Θεού στις ακούσιες θλίψεις, παρά οι εκούσιοι αγώνες για την εν Χριστώ ζωή. Και κανείς δεν μπορεί να υπεί ότι δεν τον ωφελεί ο Σταυρός. Ο Παύλος τι έλεγε? «Εδώ θυμεί σκόλοψ της αρκή, άγγελο σατάν, ή να με κολαφίζει, ή να μη υπεραίρομαι». Και υπερ τούτου τρεις παρεκάλεσα το Θεό. Αρκίσει η χάρις μου, η γάρ δύναμή σου με ασθενία τελειούται. Και γιατί του εδόθη ο Σταυρός η υπερβολή των αποκαλύψεων, λέει. Εξαιτίας της υπερβολής των αποκαλύψεων. Την υπερβολή των αποκαλύψεων είναι δοτική της αιτίας. Εξαιτίας της υπερβολής των αποκαλύψεων εδόθη μη άγγελο σατάν. Ή να με κολαφίζει, να μη υπεραίρομαι. Και γι' αυτό λέει τρεις φορές το Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος ερμηνεύει πολλάκιτς, παρεκάλεσε το Θεό να του τονάρει και του είπε «Αρκίσει η χάρις μου, η γάρ δύναμής μου εν ασθενεία τελειούται». Προσέχετε το σημείο αυτό, «Η γάρ δύναμής μου εν ασθενεία τελειούται». Εμείς οι χριστιανοί δεν σκοπεύουμε, δεν αποσκοπούμε σε μια διευρυμένη συνείδηση και σε μια ανάπτυξη της συνειδήσεως και ανώτερη συνειδητότητα και εσωτερικότητα όπως οι αποκρυφιστές του New Age της νέας εποχής. Κατά τον χριστιανισμό, κατά τον ίδιο το λόγο του Χριστού του Αποστόλου Παύλου, η γάρ δύναμής μου εν ασθενεία τελειούται. Και λέγει μάλιστα και ο Άγιος Ισάκος Ήρος ότι εάν τον Παύλο ωφέλησε ο Σταυρός, τότε παν στόμα φραγίσεται. Οποιοδήποτε στόμα θα φραχτεί εάν τον Παύλο, τον ωφέλησε ο Σταυρός. Και χωρίς το Σταυρό δεν μπορούσε να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Τότε τι να πούμε εμείς οι άλλοι άνθρωποι? Και προσέξτε στο σημείο αυτό, φίλοι και φίλες, η γάρ δύναμής μου εν ασθενεία τελειούται, είπε ο Χριστός. Προσέξτε, εμείς δεν σκοπεύουμε σε η χριστιανική, ας πούμε, αγωγή, η χριστιανική ασκητική, η χριστιανική πνευματικότητα δεν αποσκοπεί στο να διευρυνθεί η συνείδηση, στο να αποκτήσει ο άνθρωπος υπερφυσικά χαρίσματα, στο να έχει μια βαθύτερη εσωτερικότητα, στο να βλέπει οράματα, στο να κάνει υπερφυσικά πράγματα. Κάθε άλλο παρά αυτό είναι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής. Ο σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι η οικείωση του Αγίου Πνεύματος. Ο πατήρ Βασίλειος Κωτικάκης έλεγε ότι όταν και πρωτοπάει στο Άγιον Όρος, ερώτησε έναν μοναχό πολιό σε τι αποσκοπεί όλη η μοναχική ζωή. Και αυτός του έδωσε την εξής απάντηση: «Το να πιστεύσουμε εμείς οι μοναχοί ότι ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος και η Παναγία Παρθένος και Θεοτόκος». Εκεί και μόνον εκεί αποσκοπεί όλη η σκητική αγωγή της Ορθοδοξίας. Δεν αποσκοπούμε στην κτήση υπερφυσικών χαρισμάτων. Εάν αυτά τα δώσει ο Θεός, πάει καλός. Αλλά ο άνθρωπος δεν πρέπει
να τα επιδιώκει, ούτε πρέπει να έχει αυτά στο μυαλό του όπως κάνουν αυτοί της νέας εποχής. Μάλιστα έτσι έλεγε ένας αξιοσέβαστος ιερεύς το εξής, ότι ένας μοναχός, ένας ασκητής παρακαλούσε επί 7 χρόνια το Θεό να του δώσει το υπερφυσικό χάρισμα της προράσεως, της διοράσεως κτλ. Και εν τέλει μετά από 7 χρόνια τον εισήκουσε ο Θεός και το έδωσε. Και μόλις κατάλαβε πόσο μεγάλο αυτό εμπόδιο, έτσι ανασταλτικό στοιχείο ήταν στην προσωπική του σωτηρία, παρακαλούσε άλλα 7 χρόνια το Θεό να του το άρει, να το πάρει πίσω δηλαδή αυτό το χάρισμα. Άλλα 7 χρόνια, γιατί τα χαρίσματα του Θεού είναι αμεταμέλητα. Προσέξτε, είναι αμεταμέλητα τα χαρίσματα του Θεού. Παρακολούσε άλλα 7 χρόνια να το πάρει. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο Σταυρός είναι αυτός ο οποίος διαφοροποιεί την πνευματικότητα της Ορθοδοξίας από την πνευματικότητα εντός αγωγικών της νέας εποχής. Η νέα εποχή, οι Ινδουιστές, Θιβετιανοί, Ταοιστές, Ταϊτσί που κάνουν όλα αυτά, δεν έχουν σκοπό παρά τον παλαιό άνθρωπο να τον στερεώσουν, να τον ενδυναμώσουν και να τον ενισχύσουν. Τουναντίον εμείς αποσκοπούμε στο να αποβάλουμε τον παλαιό άνθρωπο και να μορφωθεί εντός ημών ο κενός εν Χριστώ άνθρωπος. Και αυτό γίνεται δια της ασθενίας. Η γάρ δύναμής μου εν ασθενία τελειούται. Και το μυστήριον του Σταυρού της μεν σωζωμένης σοφία εστί, της δε απολυμένης μορία εστί, λέει ο Απόστολος Παύλος. Βλακεία είναι ο Σταυρός για αυτούς οι οποίοι οδεύουν την οδόν της απολίας. Για τους εχθρούς του Σταυρού, όπως λέγει σε άλλη του Αποστολή, οι οποίοι οδηγούνται στην απώλεια κατά τον Απόστολο Παύλο. Ο Σταυρός, ο λόγος του Σταυρού είναι μορία, ενώ για τους χριστιανούς είναι σοφία Θεού, δύναμη Θεού, δικαιοσύνη Θεού. Από την άλλη πλευρά, ο Σταυρός αποτελεί και την λύση κάθε θεοδικίας. Γιατί, για αυτό ακριβώς το λόγο, ότι ο Θεός ημών δεν έμεινε αμέτωχος Σταυρού. Ο ίδιος προσοικειώθη τον ανθρώπινο πόνο, ο ίδιος τον εβίωσε στον έσχατο βαθμό και έτσι δεν μπορεί να του πει κανείς ότι κοίταξε, εσύ είσαι Θεός, απαθείς τελείως, δεν έχεις καμιά σχέση με εμάς τους ανθρώπους, με ποιο δικαίωμα μας κρίνεις. Και εσύ τελικά είσαι υπεύθυνος για το κακό που υπάρχει στον κόσμο. Έτσι μπορεί να του πει. Ξέρετε, το πρόβλημα του κακού είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί όλους τους φιλοσόφους όλων των εποχών. Και η λύση του είναι ο σαν τον τετραγωνισμό του κύκλου. Και η μόνη λύση του είναι ο Σταυρός. Ο Σταυρός του Χριστού. Τις Θεός μέγας, όσο Θεός ημών, λέγει η Εκκλησία. Αλλά γιατί είναι μέγας ο Θεός ημών? Ακριβώς διότι είναι ο σταυρωμένος Κύριος της δόξης. Ο εξουθενωμένος Κύριος της δόξης. Ο Κύριος της δόξης, ο οποίος κατήλθε μέχρι το έσχατον σημείον ταπεινώσεως και πάθους χάριν της σωτηρίας των ανθρώπων. Στον Ιώβ, στο ανάγνωμα αυτό της Παλαιάς Διαθήκης, όταν ο Ιώβ έτσι εκφράζει ένα δίκαιο παράπονο, θα λέγαμε, στο Θεό για το πάθος το οποίο εφίσταται, το απαντάει ο Χριστός. Και ο Θεός, ο Χριστός, ο ίδιος ο άσαρκος λόγος, ο Γιαχβέ είναι ο Χριστός. Και του λέει, και πού σου να εσύ, εν το θεμελιούστε με την άφησον, πού ήσουν να εσύ, όταν εγώ θεμελίω να την άφησω. Ότε γεννήσαν, λέει, τα αστέρια, οι άγγελοι μου με είναι σαν φωνή μεγάλη. Εσύ στερεώνεις τη γη, εσύ κάνεις τις πηγές να τις αβύσσουν, να αναβύσουν ποταμό και τ' άλλο. Και όλα εδώ θα λέγαμε καλά. Και γιατί τα λέει αυτά ο Θεός? Μπορούσα να του πει ο Ιώβ το εξής. Εντάξει, είσαι ισχυρός, πολύ πιο ισχυρός από μένα. Είσαι πιο πάνσοφος από μένα. Είσαι πιο παντοδύναμος από μένα. Αλλά πιο πανάκαθος όχι. Κι όμως, με το μυστήριο του Σταυρού, δείχνει ο Θεός ημών ότι είναι και παντοδύναμος και πάνσοφος και πανάκαθος. Διότι ενεργείται το μυστήριο του Σταυρού κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και πρωτού παγίνε των Σταυρών.
Ακριβώς διότι ο Θεός ημών δεν είναι μόνο ο απρόσιτος Θεός, ο Θεός τον οποίον τρέμουν οι άβυσσοι, ο Θεός ο οποίος δημιούργησε τα σύμπαντα με το λόγο του, ο Θεός τον οποίον είναι σαν οι άγγελοι, ότι εγεννήθη το τρομερό αυτό, το ασυλλήπτου διαστάσεων αυτό σύμπαν, αλλά είναι μέγας διότι είναι ο Θεός σταυρωμένος, ο Κύριος της δόξης σταυρωμένος, και σταυρός και δόξα του είναι ο σταυρός του Χριστού.

0: Έτσι λοιπόν ο Σταυρός του Χριστού αποτελεί τη λύση κάθε ανθρωποδικίας και κάθε θεοδικίας. Δεν μπορούμε με κανένα άλλο τρόπο να ερμηνεύσουμε την άρση του κακού παρά μέσω του μυστηρίου του Σταυρού. Και κοιτάξτε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, όπου δεν φτάνει η λογική, εκεί ας βάσουμε το Σταυρό. Ας σταυρώνουμε την ίδια μας τη λογική. Έτσι μου κάνει εντύπωση ότι ένας πολύ πρικισμένος ιερεύς, λέω ιερεύς γιατί τα χαρίσματα του είναι αμεταμέλητα, ο οποίος όμως στηρνήθη την ιεροσύνη, ο πατήρ Αρσένιος, ο οποίος είναι ένα δυνατό, πολύ δυνατό μυαλό. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό, ένα πάρα πολύ δυνατό μυαλό και πολύ διαβασμένος. Έχω διαβάσει τα συγγραμματά του. Κι όμως αυτός δεν εσταύρωσε τη λογική του. Έβαλε τη λογική του, την ανθρωπίνη σοφία, υπεράνω της μορίας του Σταυρού του Χριστού. Είναι Έλλην κι αυτός τελικά με την παλαιά σημασία της λέξεως. Είδατε τι είπε ο Απόστολος Παύλος, ότι οι Έλληνες σοφία ζητούσε. Οι δε Εβραίοι σημείων, θάμα δηλαδή, εμείς κηρύσσομεν Ιησούν εσταυρωμένων. Ο Σταυρός του Χριστού είναι το καύχημα του Αποστόλου Παύλου, το καύχημα όλων των χριστιανών και η λύση του κακού αυτού του κόσμου. Όλοι μας έχουμε το Σταυρό. Πάντα τα φαινόμενα δείτε Σταυρού. Όλοι μας έχουμε πόνους και κόπους και θλίψεις. Όλοι φυστάμεθα απορρίψεις, παντίες απορρίψεις, παντούς είδους απορρίψεις και σε απρόσωπα στα οποία αγαπάμε και απορρίψεις από θέσεις τις οποίες θέλουμε διακόσως και ποιος πιθανώς δεν το αμφιβάλλω τις αξίζουμε και τις παίρνουν άλλοι οι οποίοι δεν τις αξίζουν και υφιστάμεθα και δοκιμασίες στην υγεία μας και πόνος. Όλα αυτά όμως τα υπέστη προημών στο έσχατο βαθμό ο Χριστός. Γι' αυτό είναι η λύση του κακού. Αλλά προσέξτε και του λόγου και της σοφίας. Είδατε, οι Έλληνες λέει σοφίαν ζητούσει. Δεν τους έκανε τη χάρη να τους μιλήσει με τη σοφία και με τα ρήματα του αιώνος τούτου, αλλά να τους προβάλλει το μυστήριο του Σταυρού. Και ο Σάκης, η λογική μας λέει ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει Θεός, ότι η επιστήμη σήμερα δεν παραδέχεται την ύπαρξη του Θεού. Εμείς ασταυρώνουμε τη λογική μας. Ιδιαίτερα όλοι εμείς οι οποίοι έχουμε μια κάποια παιδεία, τέλος πάντων έχουμε μια κάποια διανοητική ανάπτυξη, μου έλεγε ένας αγιορείτης ηγούμενος, ο πατήρ Γιώργος ο Καψάνης, μου λέει θα έχουμε ιδιαίτερο μισθό από το Θεό εάν πιστεύουμε τη σημερινή ημέρα. Σταυρώνουμε δηλαδή το λόγο μας, τον ταπεινώνουμε ενώπιον του Σταυρού του Χριστού. Και ας λέμε πάλι εκεί, Κύριε πιστεύω, βοήθη μου και απιστία και πρόσθεση μην πίστην. Έτσι λοιπόν, αυτά έτσι γενικά είχα να πω για τον Σταυρό, τον οποίο εορτάσουμε αύριο, πολύ μεγάλη εορτή και ουσιαστικά έτσι μπαίνουμε και σιγά σιγά στο χειμώνα με την εορτή του Σταυρού. Λοιπόν αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστώ που με ακούσατε, ευχαριστούμε και τον Άγγελο Παπά που ήταν στο μέλια του ήχου και θα συνεχίσουμε άλλη εβδομάδα. Γεια σας.
1: Η επικαιρότητα και οι πατέρες της Εκκλησίας. Με το Φώτη Σκηνά.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού, και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
1: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ευεργετείτε όσους σας μισούν. Δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες. Προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται. Όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Οικουμενικότητα και οικουμενισμός. Γεωργίου Μαντζαρίδη, ομοτήμου καθηγητού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η Εκκλησία είναι ο τόπος φανερώσεως της Βασιλείας του Θεού μέσα στον κόσμο. Αυτή εκτείνεται πανταχού της οικουμένης και πανταχού των χρόνων. Η οικουμενικότητα και η διαχρονικότητα της Εκκλησίας θεμελιώνονται στο Χριστό, που προσέλαβε στην υπόστασή του ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η παρουσία του Χριστού μέσα στην Εκκλησία με την άκτιστη, ανακαινιστική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος οικοδομεί την οικουμενικότητά της. Η οικουμενικότητα της Εκκλησίας δεν εξαντλείται στην παγκοσμιότητα, αλλά συμπεριλαμβάνει και την διαχρονικότητα. Έτσι άλλωστε ολοκληρώνεται και η έννοια της καθολικότητας που αποτελεί βασικό γνώρισμα της Εκκλησίας. Η αποσύνδεση της οικουμενικότητας της Εκκλησίας από την διαχρονικότητα φαλκιδεύει την καθολικότητά της. Η καθολικότητα της Εκκλησίας δεν έχει κοινωνιολογικές αλλά θεολογικές ρίζες. Δεν ανάγεται στις πολιτισμικές, πολιτικές ή κοινωνικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των χριστιανών, όσο και αν συνέβαλαν και αυτές την διαφοροποίηση της πίστεώς τους. Η καθολικότητα που υπάρχει ως οντολογικό δεδομένο στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού φαλκιδεύεται ως ζητούμενο με τις θεολογικές διαφοροποιήσεις, τις εξουσιαστικές διεκδικήσεις και τις εθνικές αντιθέσεις που δημιουργήθηκαν μεταξύ των χριστιανών.

Η θεολογία, με τη στενότερη και την ευρύτερη έννοιά της, είναι το ένδυμα της Εκκλησίας. Είναι ο χιτώνας του σώματος του Χριστού. Και η αίρεση είναι η πράξη ρήξεως του χιτώνα αυτού και διαιρέσεως της Εκκλησίας. Εφόσον όμως η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, που από τη φύση του παραμένει ένα και αδιαίρετο, η αίρεση δεν διαιρεί την Εκκλησία, αλλά αποσπά μέλη από το σώμα της. Εκτρέπεται από την διαχρονικότητα και εγκαταλείπει την καθολικότητά της. Ο σύγχρονος οικουμενισμός πάσχει από έλλειψη διαχρονικότητας που αποτελεί όρο της καθολικότητας. Αυτό σημαίνει ότι πάσχει σε εκκλησιολογικό επίπεδο. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για τον οικουμενισμό που προωθείται από τον Προτεσταντισμό, αλλά και για τον οικουμενισμό που προωθείται από τον Ρωμαιοκαθολικισμό. Άλλωστε, αυτός πρώτος προσέβαλε την εκκλησιολογική διαχρονικότητα, αντιμετωπίζοντας την καθολικότητα της Εκκλησίας ως οριζόντια παγκοσμιότητα με γεωγραφική έννοια και με ορατό γεωγραφικό κέντρο τη Ρώμη. Έτσι, συμπιέστηκε μέσα στο χώρο και παραμέρισε τη χαρισματική διάσταση και την εσχατολογική προοπτική της Εκκλησίας, καθιερώνοντας θεσμικά την εκκοσμίκευση του χριστιανισμού. Η Εκκλησία είναι κοινωνία της Θεώσεως και όταν πάβει να λειτουργεί ως κοινωνία της Θεώσεως, δηλαδή ως κοινωνία που συγκροτείται με τη μετοχή των ανθρώπων στην άκτιστη ενέργεια του Θεού, πάβει και να λειτουργεί και ως Εκκλησία. Ο δυτικός χριστιανισμός αρνείται την ύπαρξη άκτιστης ενέργειας ή ακτίστων ενεργειών του Θεού. Έτσι όμως αρνείται και την ίδια την οντολογία της Εκκλησίας και βλέπει την ενότητά της σε κοσμικό επίπεδο. Στον Ρωμαιοκαθολικισμό, η ενότητα της Εκκλησίας προβλήθηκε ως θεσμική ενότητα στο επίπεδο της διοικητικής οργανώσεως. Λησμονήθηκε η διαχρονική συμφωνία με την παράδοση και τους πατέρες της Εκκλησίας και καθιερώθηκε η συγχρονική συμφωνία με τον Πάπα. Γι' αυτό και η συμφωνία με τους πατέρες της Εκκλησίας παραμένει άνευ νοήματος, αν δεν αποτελεί και συμφωνία με τον Πάπα. Όταν όμως ο Πάπας βεβαιώνει με προσωπική του απόφανση την δογματική αλήθεια, τότε υποκαθιστά τη λειτουργία της άκτιστης ενέργειας του Αγίου Πνεύματος, που συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας.

ο σύγχρονος οικουμενισμός επιδιώκει πρωτίστως την εξωτερική ενοποίηση του χριστιανικού κόσμου και όχι τη διατήρηση της οντολογικής ενότητας και της ταυτότητάς του. Ενδιαφέρεται για το σώμα των χριστιανών και όχι για το σώμα του Χριστού. Γι' αυτό και όσα αφορούν το σώμα του Χριστού, δηλαδή τον ίδιο το Χριστό και την Εκκλησία, τα τοποθετεί σε δεύτερη θέση. Εδώ βρίσκεται και η βασική διαφορά του σύγχρονου οικουμενισμού από την οικουμενικότητα της αδιαίρετης Εκκλησίας. Η συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που πρωτοστάτησε μάλιστα στη σύναψη του Οικουμενικού Διαλόγου, δεν είχε ουσιαστικά αποτελέσματα. Παρά τους επιμέρους θετικούς καρπούς, ιδίως στο επίπεδο της αμοιβαίας κατανοήσεως και της επιλύσεως πρακτικών προβλημάτων της κοινωνικής ζωής, δεν φαίνεται να σημειώθηκε ως τώρα ουσιαστική θεολογική προσέγγιση. Θα μπορούσε μάλιστα να λεχθεί ότι καλλιεργήθηκε ακόμα και σε ορθόδοξους κύκλους κάποιος θεολογικός μινιμαλισμός ή σχετικισμός στο όνομα της οικουμενικής συνεργασίας και προσεγγίσεως. Τα θέματα όμως της πίστεως κατά την Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπορούν να σχετικοποιούνται για λόγους ευγένειας και κακώς νοούμενης χριστιανικής αγάπης ή φιλαλληλίας. Οι πατέρες της Εκκλησίας δεν διέθεταν λιγότερη αγάπη και φιλαλληλία από την δική μας όταν προέβαιναν στην αποκοπή των αιρετικών από το σώμα της Εκκλησίας. Δεν χαίρονταν ούτε θριαμβολογούσαν όταν αναθεμάτιζαν τους Αριανούς, τους Νεστοριανούς ή τους Μονοφυσίτες. Αντίθετα, προέβαιναν στα διαβήματα αυτά με πόνο ψυχής για την διαφύλαξη της υγείας του όλου σώματος. Και οι διάλογοί τους με όσους απομακρύνονταν από την αλήθεια της Εκκλησίας δεν διαπνέονταν από υπεροψία ή αντιπαλότητα, αλλά από βαθιά οδύνη. Η ενότητα των χριστιανών θεμελιώνεται στην ενότητα της πίστεως. Όταν πάντες ομοίως πιστεύομεν, τότε ενότης εστί. Και το περιεχόμενο της πίστεως αυτής φανερώνεται στον κόσμο εν Χριστώ και παραμένει στην Εκκλησία με το Άγιο Πνεύμα. Όταν όμως η αποκάλυψη του Θεού αντιμετωπίζεται ως συμβατική θρησκευτική διδασκαλία, όταν η κίνηση του Θεού προς τον άνθρωπο αντικαθίστανται με την κίνηση του ανθρώπου προς τον Θεό ή τους θεούς που δημιουργεί η φαντασία του, όταν τέλος η άκτιστη χάρη του Αγίου Πνεύματος αντικαθίσταται με τις ανθρώπινες ενέργειες, ο χριστιανισμός μεταφέρεται στο επίπεδο των ανθρώπινων θρησκειών. Θρησκειοποιείται.

Η οικουμενικότητα της Εκκλησίας είναι οικουμενικότητα χαρισματική. Απορρέει από την καθολικότητά της. Ο σύγχρονος οικουμενισμός είναι κίνηση ευγενικών ανθρώπινων διαθέσεων. Η πρώτη ενοποιεί όσους τη ζουν. Ο δεύτερος κρατεί χωρισμένους και όσους τον ακολουθούν. Η μεθοδολογία του σύγχρονου οικουμενισμού οδηγεί φυσιολογικά όχι μόνο στον ομολογιακό αλλά και στον θρησκευτικό συγκριτισμό. Η εγκατάλειψη της καθολικής αλήθειας της Εκκλησίας που αποτελεί την άλλη όψη της αναζητήσεώς της μέσω της συνθέσεως των επιμέρους ομολογιών είναι φυσικό να επεκτείνεται σε ευρύτερο θρησκευτικό συγκριτισμό για την κατά το δυνατόν πληρέστερη θρησκευτική σύνθεση. Και αυτό διαφαίνεται σαφώς στον σύγχρονο παπισμό με την προσπάθεια συγκερασμού χριστιανικών και μη χριστιανικών διδασκαλιών. Το λάθος που γίνεται συνήθως σήμερα είναι ότι ζητούμε την ενότητα της Εκκλησίας παραμένοντας οι ίδιοι διαιρεμένοι ή κλεισμένοι στον εαυτό μας. Και κάνουμε το λάθος αυτό είτε επιχειρώντας να ενοποιήσουμε την από τη φύση της αδιαίρετη Εκκλησία με τη συμφωνία σε κάποιο συμβατικό επίπεδο, είτε διατηρώντας θεωρητικά την πίστη στην αδιαίρετη Εκκλησία και διαφορώντας για την πραγματική της αποστολή. Θέλουμε να ζούμε ως χριστιανοί της εποχής μας, είτε συσχηματιζόμενοι με τον κόσμο, είτε παραμένοντας προσκολλημένοι σε εξωτερικά σχήματα. Οι προκλήσεις της εποχής μας και οι επιτακτικές ανάγκες για μεγαλύτερη συνεργασία και προσέγγιση όλων των χριστιανών, όπως άλλωστε και όλων των ανθρώπων καλής θελήσεως, πρέπει να εκλαμβάνονται όχι μόνο ως αφορμές για εξωτερική δραστηριοποίηση, αλλά και ως προκλήσεις για εσωτερική ενεργοποίηση και πληρέστερη βίωση της αλήθειας του Χριστού. Και αν αυτό ισχύει για όλους τους χριστιανούς, πολύ περισσότερο ισχύει για όλους όσους πιστεύουν ότι ακολουθούν σταθερά την πορεία της μίας και αδιαίρετης καθολικής εκκλησίας. Η καθολικότητα της εκκλησίας δεν προβάλλεται στην οικουμένη με την ανάλυση της έννοιάς της, αλλά με τη βίωση και τη φανέρωση του περιεχομένου της. Από την ιστοσελίδα πεμπτουσία.gr, 14 Φεβρουαρίου 2021.

Θεέ μου, μη με δοξάσεις εδώ στη γη. Από το γεροντικό. Λέγεται για τον Αβά Παμβό ότι 3 χρόνια επέμενε να παρακαλεί το Θεό λέγοντας «Μη με δοξάσεις εδώ στη γη». Και ο Θεός τόσο τον δόξασε ώστε να μην μπορεί να τον αντικρίσει κανείς το πρόσωπο από τη δόξα που είχε, γιατί έλαμπε πολύ. Το ίδιο χάρισμα είχαν και ο Αβάς Σισόης και ο Αβάς Σιλουανός. Ο Αβάς Ιωάννης ο Κολαβός διηγήθηκε ότι κάποιος πνευματικός γέροντας ζούσε έγκλειστος και ήταν φημισμένος στην πόλη και είχε δόξα πολύ. Του μήνυσαν κάποτε ότι κάποιος άγιος γέροντας ήταν στα τελευταία του και να πάει να τον αποχαιρετήσει πριν από την κοίμησή του. Σκέφτηκε τότε, «Αν πάω στη διάρκεια της ημέρας, θα τρέχουν από πίσω μου οι άνθρωποι και θα με τιμήσουν και πολύ και κάτι τέτοια, δεν θα είναι ευχάριστον. Θα πάω λοιπόν το βράδυ με το σκοτάδι και δεν θα με δει κανείς». Έτσι βγήκε βράδυ από το κελί του, θέλοντας να περάσει απαρατήρητος, και αμέσως ο Θεός έστειλε 2 αγγέλους με λαμπάδες να του φέγγουν. Όταν είδε όλη η πόλη αυτή τη δόξα, έτρεξε από πίσω του. Και όσο θέλησε να αποφύγει τη δόξα, τόσο δοξάστηκε, σύμφωνα με τον λόγο της γραφής. «Καθένας που υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί. Όποιος όμως ταπεινώσει τον εαυτό του θα υψωθεί».

είπε ο Αββάς Ισαάκ. «Όταν ήμουν νέος, καθόμουν με τον Αββά Κρόνιο και ποτέ δεν μου είπε να κάνω κάποια δουλειά, αν και ήταν γέρος και έτρεμε. Αλλά ο ίδιος σηκωνόταν και έφερνε την κανάτα σε εμένα και σε όλους. Και με τον Αββά Θεόδωρο της Φέρμης κάθισα και ούτε αυτός μου έλεγε να κάνω τίποτε. Αλλά και το τραπέζι μόνος του το έστρωνε και έλεγε: «Αδελφέ, αν θέλεις, έλα να φας». Εγώ του έλεγα: «Αββά, ήρθα σε σένα για να ωφεληθώ και γιατί δεν μου λες κάτι να κάνω». Ο γέροντας όμως πάντοτε σιωπούσε. Πήγα λοιπόν και το είπα στους γέροντες και εκείνοι ήρθαν σε αυτόν και του είπαν: «Αββά, ο αδελφός ήρθε στην αγιοσύνη σου για να ωφεληθεί. Γιατί δεν του λες να κάνει κάτι». Ο γέροντας τους αποκρίθηκε: «Μήπως είμαι κοινοβιάρχης ώστε να τον διατάξω? Εγώ πάντως τίποτε δεν του λέω. Αν όμως θέλει, ό,τι με βλέπει να κάνω, ας το κάνει και αυτός». Από τότε λοιπόν προλάβαινα και έκανα ό,τι πήγαινε να κάνει ο γέροντας. Αυτός μάλιστα ό,τι έκανε το έκανε σιωπηλός και αυτό με δίδαξε ό,τι κάνω να το κάνω σιωπώντας.

Ο Αββάς Πέτρος διηγούνταν ότι καθώς ο Αββάς Μακάριος φερόταν με ακακία σε όλους τους αδελφούς και ταπείνωνε τον εαυτό του σε όλους, μερικοί του έλεγαν «Γιατί κάνεις έτσι τον εαυτό σου?» Εκείνος αποκρινόταν 12 χρόνια υπηρέτησα τον Χριστό μου για να μου δώσει το χάρισμα αυτό και τώρα με συμβουλεύετε να το αποβάλω?» Ο Αββάς Ποιμήν έλεγε «Αν ταπεινώσεις τον εαυτό σου, θα έχεις ανάπαυση σε όποιον τόπο και να καθίσεις». Έλεγαν για τον Αββά Πέτρο και τον Αββά Επίμαχο ότι ήταν συνασκητές στην Ραϊθό. Κάποτε που γινόταν κοινό γεύμα στην εκκλησία, τους ανάγκαζαν να περάσουν στο τραπέζι των γερόντων και μετά από πολλές πιέσεις πήγε μόνο ο Αββάς Πέτρος. Όταν σηκώθηκαν από το γεύμα, τον ρώτησε ο Αββάς Επίμαχος «Πώς τόλμησες να πας στο τραπέζι των γερόντων?» «Αν καθόμουν μαζί σας», απάντησε ο Αββάς Πέτρος, «οι αδελφοί θα με προέτρεπαν ως γέροντα να ευλογήσω πρώτος και θα ήμουν ως μεγαλύτερος από εσάς. Τώρα όμως που πήγα δίπλα στους πατέρες, ήμουν ο πιο μικρός από όλους και με ταπεινότερο λογισμό». Ο Πέτρος, ο πρεσβύτερος του Δίου, όταν τύχαινε να προσευχηθεί μαζί με κάποιον, επειδή για την ιεροσύνη του αναγκαζόταν να στέκεται μπροστά, με την ταπεινοφροσύνη έβαζε νοερά τον εαυτό του πίσω από τους άλλους, ομολογώντας την αμαρτωλότητά του, όπως αναφέρεται στον βίο του Αββά Αντωνίου. Και κάνοντας έτσι, δεν λυπούσε κανέναν. Είπε ένας γέροντας, «Ή να φύγεις εντελώς από τους ανθρώπους, ή όντας τον κόσμο, να τον εμπέζεις παρουσιάζοντας τον εαυτό σου μωρό τις περισσότερες φορές».

Από το βιβλίο «Ευεργετινός» ή τη συναγωγή των θεοφθόγκων ρημάτων και διδασκαλιών, των θεοφόρων και αγίων πατέρων, από πάσης γραφής θεοπνεύστου συναθρισθήσα. Τόμος δεύτερος, μετάφραση, νεοελληνική απόδοση, Δημήτρης Χρυσταφακόπουλος. Εκδόσεις, το περιβόλι της Παναγίας, 2001.

Μέτριοι άνθρωποι, μέτριες ζωές. Του Ελευθερίου Ελευθεριάδου, ψυχολόγου MSC. Άσχημο πράγμα το μέτριο. Μέτριες σχέσεις, μέτριες προσπάθειες, μέτριες ζωές, μέτριοι άνθρωποι. Σε έχουν φάει τα «δεν είμαι σίγουρος», τα «δεν ξέρω», τα «φοβάμαι», τα «δεν νομίζω ότι μπορώ». Αυτή η χλιαρότητα, αυτή η μετριότητα, αυτά είναι που σε καταστρέφουν. Και περιφέρεσαι εδώ και εκεί άβουλος, άχρωμος, ανέραστος, μίζερος. Και αναρωτιέσαι μετά τι πάει λάθος. Μα πώς να πάει κάτι έτσι καλά? Πώς να βρεις τα πατήματα που χρειάζεσαι μέσα στη ζωή σου? Ξύπνα. Ξύπνα από τον ύπνο σου και τη μετριότητά σου. Ξεκίνα να φέρεσαι με λεβεδιά, με αρχοντιά. Σήκωσε ανάστημα. Πιάσε τη ζωή και στύψε την.

και προβλήματα θα έχεις και δυσκολίες και στεναχώριες και εμπόδια. Ας έχεις, θα τα παλέψεις. Μη σκύβεις το κεφάλι. Με λεβεντιά, με θάρρος. Μόνο έτσι βγαίνει η ζωή. Καλή δύναμη, καλή αρχή και ο Θεός μαζί σου. Από την ιστοσελίδα ή ψυχολόγος. Διάβασε η Έλενα Αρβανίτη. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης ελπής αγάπη, για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σ' άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό. Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα».
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: αλλάξω τους λόγους σου. Με τον Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Σειρά ομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισάβρον 39, στα Εξάρχεια.
1: Μεγάλη χάρη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, μας εγέμισε τις ψυχές, τον αέρα, τα σπίτια μας, την πόλη μας, την πατρίδα μας, τη γη μας ολόκληρη. Γι' αυτό και στεκόμαστε. Γι' αυτό και μπορούμε και αντέχουμε και βαστάζουμε και υπάρχουμε. Πώς και με τι στα αλήθεια. Να ευχαριστήσουμε την Αγία μας Τριάδα, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό ιδιαιτέρως για αυτή τη χάρη, για αυτή την ευλογία, για αυτή τη δύναμη, για αυτό το μέγα δώρο, για αυτό το στήριγμα. Γιατί ο Τίμιος και Ζωπιός Σταυρός είναι και των πιστών στήριγμα. Βγαίνοντας ο άνθρωπος από τον επίγειο παράδεισο, τα έχασε όλα. Έγινε ολόκληρος μία πληγή και ένας θρήνος. Και η ανασφάλεια εγκαθιδρύθηκε στην ψυχή του και στέριωσε στη ζωή του. Ζητούσε κάπου να κουμπίσει, κάπου να στηριχτεί, από κάπου να πιαστεί, από κάπου να ελπίσει. Και του δώσε ο Θεός αυτή την ελπίδα, τη ζώσα ελπίδα, που είναι η σάρκωση του μονογενούς του Υιού, το πρωτευαγγέλιο, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ο λυτρωτής του κόσμου, και η Αγία του Σταύρωσης και η πανένδοξη Ανάστασής του. Ο Τίμιος Σταυρός προετυπώθηκε και προεσυμβολίστη με πολλούς τρόπους στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στην αρχαία εποχή. Ακόμη και οι δωλολάτρε επάνω σε αμφορείς εις άλλα μνημεία εχάρασαν τον Τίμιο Σταυρό. Στο Ισραήλ, με τους προφήτες και την Ιερά Ιστορία, πολλές φορές εσυμβολίστηκε και προετυπώθη ο Τίμιος Σταυρός. Θα πω μόνο δύο. Με τη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης, σταυρών χαράξας Μωσής, επευθείας ράβδο την Ερυθράν διέτεμε. Εχτύπησε σταυροειδώς τα κύματα και τα νερά της Ερυθράς Θαλάσσης και άνοιξε δρόμο μέσον αυτής. Και πέρασαν οι Ισραηλίτε από τη γη του Φαραώ στη γη της Επαγγελίας. Και κάποια άλλη φορά, όταν πολεμούσαν οι Ισραηλίτε τους Αμαλικίτας και ήταν μάχη σκληρά και κινδύνευαν οι Εβραίοι να ιτηθούν, τότε ο Μέγας Μωυσής, ο Θεόπτης Μωυσής, ύψωσε τα χέρια του στο Θεό και παρακαλούσε τον Κύριο να χαρίσει τη νίκη στον περιούσιο λαό του. Και όση ώρα ύψωνε τα χέρια του ο Μωυσής, νικούσαν οι Εβραίοι. Όταν όμως εκουράζεται και τα κατέβαζε, νικούσαν οι Ισμαηλίτε. Και τότε ο Μωυσής, φωτισμένος αλλά και πρακτικός, φωνάζει τα δύο αδέλφια του, τον Ααρών και τον Ωρ, και τους λέει: «Ελάτε ένας από εδώ και άλλος από εκεί, να μου κρατά τα χέρια σε στάση και σχήμα προσευχής, ηκεσίας και δεήσεως». Και του κρατούσαν τα χέρια και προσήφιετο, αυτό ο σταυρός, και προσήφιετο μέχρι ότου οι Ισραηλίτε ενίκησαν τους Αμαλικίτας. Τίμιος Σταυρός είναι η διαρκής νίκη, η διαρκής ασφάλεια, ο διαρκής θρίαμβος των χριστιανών και της Αγίας Εκκλησίας, αλλά και ο φύλακας όλου του κόσμου. Σταυρός ο φύλαξ πάσης της οικουμένης, σταυρός πιστών το στήριγμα. Ήλθε λοιπόν ο Κύριος και σταυρώθη επάνω στο ξύλο του σταυρού και το αγίασε με το πανάμωμο αίμα του και του έδωσε δύναμη ακατανίκητη και απροσμάχητη με τη χάρη του την Αγία. Και από τότε Σταυρός και Χριστός πάνε μαζί. Κάνουμε το Σταυρό μας πιστεύοντας τον Εσταυρωμένο, στη θυσία του, στο πανάμωμο αίμα του, στην αγάπη του, στη χάρη του, στη σοφία του και στη δύναμή του. Και τότε κάνοντας έτσι το Σταυρό, με πίστη δηλαδή, τα δαιμόνια νικώνται, τα πάθη υποχωρούν, οι εχθροί τρέπονται εις φυγήν και έρχεται γαλήνη στην ψυχή και ειρήνη στη ζωή μας και προστασία και σκέπη και πνευματική αναγέννηση. Ο Τίμιος και Ζωπιός Σταυρός είναι συνέχεια στη ζωή μας, αφού Σταυρός είναι και ο ίδιος ο άνθρωπος. Και ο ίδιος ο άνθρωπος είναι σε σχήμα και θέση Σταυρού και εναγκαλισμού. Και σταυρώθη ο Κύριος έτσι για να ανοίξει τους δρόμους προς το Θεό και προς τον πλησίον, τους δρόμους της ψυχής μας προς λατρείαν του πλάστου και προς διακονίαν του πλησίων. Και έτσι ανοίξαν οι στράτες του Μωριά, ανοίξαν και τα Δερβένια, θα λέγαμε αντιστρέφοντας ένα δημόδες ποίημα κατά την τουρκοκρατία, και μπορούμε έτσι και επικοινωνούμε με το Θεό μας, γιατί πρώτα μας εμπόδιζε το μεσότυχο του φραγμού, το τείχος του έσχους της αμαρτίας, και δεν υπήρχε ο συμφιλιωτής και ο διαλλάκτης, δεν υπήρχε εκείνος ο οποίος θα σήκωνε το τείχος και το έσχος της αμαρτίας και θα μας ένωνε με τον ουρανό, με το Θεό Πατέρα, με την Άγια Βασιλεία, με το φύλτατο παράδεισο, με την παντοτινή μας πατρίδα. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς αυτό, γιατί είναι μυστήριο μέγα, μυστήριο ιερό. Το βιώνουμε όμως λίγο ή πολύ και χαιρόμεθα περισσότερο. Και άνοιξαν και οι δρόμοι στη μεταξύ μας επικοινωνία, γιατί πέφτοντας ο άνθρωπος στον επίγειο παράδεισο έκλεισε τους δρόμους της επικοινωνίας με το Θεό του, τον παρήκουσε, έκαμε υπακοή στον αρχέκακο και μπήκε στο ψέμα, στη φθορά, στην απάτη, στο σκοτάδι, στη δυστυχία και στην κόλαση, και υπέφερε και έκλεισε ύστερα και το δρόμο με τον πλησίον, αφού ο Αδάμ κατηγορούσε την Εύα, και έκλεισε και το δρόμο με την κτήσιν, αφού η Εύα κατηγορούσε τον Όφιν και τα πλάσματα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε το μυστήριο της πτώσεως του ανθρώπου. Δεν μπορούμε να το εννοήσουμε. Το ζούμε όμως και υποφέρουμε. Και μας έσωσε ο Κύριος από αυτή την πτώση. Μας έφερε στην Ανάσταση. Μας έφερε στην Αθανασία. Λέει ένα τραγουδάκι παλαιότερο: «Να ήσουν Θεέ μου πότης, να σωθεί η ανθρωπότης, στο μεθύ σου επάνω να μαχαίρωνε στο χάρο». Ο Θεός, ο ενανθρωπίσας, Υιός και Λόγος του, ο Χριστός μας, ήταν πότης. Τι πότης όμως? Πότης της αγάπης. Έπιε από το ποτό της αγάπης του για μας, της ανίποτης, και κατέβηκε να μας σώσει. Και το αποκορύφωμα αυτής της αγάπης, αυτής της μέθης, ήταν η σταύρωσή του. Η στέλωση γάψεν ημάς και τετέλεστε ανεφώνησε πάνω στον Τίμιο Σταυρό. Και εκεί εμαχαίρωσε το χάρο, θανάτο θάνατον πατήσας. Βλέπετε, μερικά τραγούδια έχουν πολύ βάθος, έστω και αν το γνωρίζουν αυτοί που τα έγραψαν, για την ψυχή του ανθρώπου, ακόμα και του αμαρτωλού, έχει μέσα της το κατ' εικόνα. και αν είναι και βαπτισμένος, έχει και θεία αναγέννηση που κρυφοκοιμάται. Και όσο και αν αμαυρωθεί το κατ' εικόνα, παραμένει, έστω και αμαυρωμένο και σταυρωμένο. Και μερικές φορές ξεφεύγει και μιλάει. Και τι κάνει και ο αμαρτωλός ακόμη άνθρωπος? Θεολογεί. Θεολογεί. Γιατί ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Και οι αρχαίοι πατέρες έλεγαν, είδες τον αδελφόν σου, είδες Κύριον τον Θεόν σου. Και εκείνος που τιμά τον άνθρωπο, και ακόμη και τον παλιάνθρωπο, τιμά τον Θεόν. Ενώ εκείνος που τον υβρίζει, λέει Παλαιά Διαθήκη, παροξύνει, στενοχωρεί πολύ πολύ τον ποιήσαντα αυτόν. Η Ορθοδοξία μας διδάσκει τρόπο ζωής και υπάρξεως τέλειον. Μας εισάγει σε μια άλλη ζωή, σε έναν άλλο τρόπο. Το ήθος του Χριστού, το ήθος της Εκκλησίας, το ήθος του Παραδείσου. Και αυτόν ακριβώς που ζητάει, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, ο κάθε άνθρωπος, και ο χειρότερος ακόμη, και ο δυσκολεμένος, ζητάει την ειρήνη, την αγάπη, τη χαρά, την ελευθερία, την παραδοχή, την ομορφιά και την αθανασία. Μπερδεύεται όμως από την πλάνη, τη φθορά και την απάτη και λατρεύει αυτά που τον βλάπτουν, αυτά που τον παροδηγούν, αυτά που τον στέλνουν στον αιώνιο θάνατο, αυτά που τον χωρίζουν από το Θεό και τη δόξα Του. Γι' αυτό και ο Κύριος είναι απέραντα ελεήμων και ανίποτα έσπλαχνος απέναντι σε μας, τους αμαρτωλούς και κρυματισμένους, τους εσκοτισμένους και τους αδύνατους. Μας παραστέκει πάντα, μας εσπλαχνίζεται, μας δίνει ψωμάκι και τρώμε, αέρα και αναπνέουμε, μας συγχωράει, μας προστατεύει. Και εμείς, ούτε που το καταλαβαίνουμε, ούτε που το γνωρίζουμε, το θεωρούμε βέβαια αυτονόητο. Κι όμως αυτό είναι η ευεργεσία του έσπλαχνου Χριστού, η καλοσύνη της Παναγιάς και η φροντίδα των Αγίων. Και τι ζητάει από μας ο Χριστός? Τι ζητάει ο Χριστός? Να τον αγαπάμε. Οι γονείς τι ζητάνε από τα παιδιά τους? Να τους αγαπούν. Και ας κάνουν σκανδαλιές, και ας κάνουν βλακίες, και ας ξεφεύγουν, και ας τους πικραίνουν, και ας στενοχωρούν, αρκεί να τρέξουν κοντά τους ό,τι και αν έχουν κάνει και να τους φωνάξουν «Μάνα, πατέρα». Και τι κάνουν οι γονείς? Λυγίζουν, κάμπτονται, ανοίγουν την έσπλαχνη αγκάλι τους και βάζουν μέσα εκεί τα παιδιά τους και τα συγχωρούν, τα χωρούν μαζί τους, τα έχουν κοντά τους. Αυτό θέλουν. Και οι Άγιοι θέλουν λιγότερα πολλές φορές. Ένα κεράκι, ένα καντιλάκι, λίγο λιβάνι που είναι λατρεία στο Θεό όλα αυτά, αλλά και τιμή στους Αγίους. Ένα εικόνισμα, τη μνήα του ονόματός τους. Μια προσευχή, μια παράκληση, μια εικεσία. Και τι κάνουν οι Άγιοι μετά? Τρέχουν από κοντά. Εκτός η καλοσύνη οι Άγιοι. Τόση αγάπη, τόση ανθρωπιά, τόση στοργή και τρυφερότητα, που το δαχτυλάκι μας να κουνήσουμε, έρχονται κοντά. Θα μου πείτε αλλιώς δεν έρχονται. Και αλλιώς έρχονται. Αλλά θέλουν να κάνουμε κι εμείς κάτι. Να τους το ζητήσουμε. Για να υπάρξει σχέση. Για να υπάρξει επικοινωνία. Για να λειτουργήσει το αυτεξούσιο. Για να σταθεί και η ελευθερία. Έτσι λοιπόν, οι Άγιοι, ο Χριστός και η Παναγιά είναι σαν τους γονέους μας. Και οι Άγιοι σαν τα αδέρφια μας. Και θέλουν να τους αγαπάμε. Παραπονούντα δεν τους αγαπάμε. Το ξέρετε αυτό? Και μάλιστα ο Θεός μας στην Παλαιά Διαθήκη είναι ζηλωτής. Λέει, μην αγαπά τίποτα παραπάνω από μένα. Εμένα πρώτα και τους άλλους μετά. Θα μου πεις το έχει ανάγκη? Όχι. Όχι. Ανενδεήσει ο Θεός. Το έχουμε εμείς ανάγκη όμως. Και η μεγαλύτερη ανάγκη του Θεού είμαστε εμείς. Γιατί η αγάπη του για μας είναι μια ανάγκη. Αδύρυτη θα λέγαμε στα αρχαία. Ανάγκη εκ των όνων κάνευ. Άλλωστε εξ αγάπης μας έπλωσε ο Θεός. Και δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Μας αγαπά και τι. Μετέρχεται τα πάντα προκειμένου να μας δείξει αυτή την αγάπη και απαιτεί σε εισαγωγικά να τον αγαπάμε κι εμείς για το δικό μας το καλό. Αλλά εκείνος το προσγράφει στον εαυτό του. Χρεώνεται ο ίδιος. Υποχρεώνεται ο ίδιος. Και λέει, μου κάματα αυτό, επίρας και μου δώκατε να φάω και τόσα άλλα. Και τι κάνει, μας πληρώνει και από πάνω. Δεν φτάνει ότι υποχρεώνεται μόνο. Μας αμείβει, μας πληρώνει, μας δικαιώνει. Μας προσφέρει τον εαυτό του, μας προσφέρει τον παράδεισο. Μας προσφέρει τη Θεία Βασιλεία και την Αθανασία. Ε, αυτό δεν ξανά έγινε. Γι' αυτό αυτά να τα σκεπτόμεθα. Να τα σκεπτόμεθα. Το Χριστό μας και την Παναγιά μας και τους Αγίους. Και ας κάνουμε μερικά πράγματα. Ας ανάβουμε ένα καντιλάκι, πάμε και προχθές Δευτέρα στην εκπομπή στο ραδιόφωνο. Ας ανάβουμε ένα καντιλάκι. Είναι η πρώτη πράξη λατρείας. Ασχολούμεθα με το Θεό, με το Χριστό μας που είναι το φως του κόσμου και αυτό συμβολίζει το καντιλάκι. Κάνουμε κάτι για Αυτόν και Αυτός κάνει συνέχεια τα πάντα για μας και μας φωτίζει με το φως του, το ιερόν και άγιον και ανέσπερον. Βάλουμε λίγο λιβανάκι στα σπίτια να προσέχουμε βέβαια, να μην ζαλίζουμε κι άλλους που δεν το θέλουν. Βάλουμε ένα κεράκι, προσέχουμε μπες και μας κάψει βέβαια. Γιατί γίνονται και αυτά από τον πειρασμό, είτε από τη δική μας ατέλεια. Ένα κεράκι. Και το κεράκι είναι η ηκεσία στο Θεό για μας. Καίγεται και όπως το βλέπεις να καίγεται συνάμα το συμπονείς. Γιατί εξαφανίζεται, θυσιάζεται. Έτσι το βλέπει και ο Χριστός το κεράκι που καίγεται και του καίγεται η ψυχούλα για μας. Το ξέρετε αυτό? Του καίγεται η ψυχούλα για μας. Αφορμή ψάχνει και αφορμή γυρεύει ο φιλάνθρωπος για να εκχύσει τα ελέη και τους ικτυρμούς του στον κόσμο και στην οικουμένη αλλά και στην κάθε ψυχή. Αφορμή και αιτία γυρεύει. Αναφέρει σε ένα σύγγραμμα πατερικό ο πατήρ Ιωσήφος Πηλαιώτης, Αγιορείτης που εκοιμήθη. Το είχα αναφέρει κι άλλα, δεν πειράζει, δεν βλάπτει. Ο οποίος ένα βράδυ εκεί στο Άγιο Όρος, πρωτού κοιμηθεί, πριν πεθάνει, είδε στον ύπνο τον παπά της ενορίας του χωριού του. Από τη Μικρά Ασία, παγιασμένα εκείνα χώματα, τα ματωμένα χώματα, που οι νεκροί, θαμμένοι άταφοι, μας περιμένουν. Είδε τον ιερέα του χωρίου του που είχε κοιμηθεί και του λέει, πατέρα μου,

των χριστιανών. Γιατί είμαστε στην Εκκλησία κλήρος και λαός, ένα πράγμα. Μπροστά στο Θεό κλήρος και λαός είμαι λαός του. Γι' αυτό λέει σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Και αφορμή. Αφορμή γυρεύει ο φιλάνθρωπος Χριστός για να ελεήσει πεθαμένων. Μια προσευχή ζητάει. Την προσευχή του ιερέως στη Θεία Λειτουργία το βασικότερο και μετά τις προσευχές και τις ελεημοσύνες των χριστιανών, αυτό που συμπληρώνει του ιερέως το έργο και ολοκληρώνει τη σωτηρία των ανθρώπων. Αφορμή ζητάει ο Χριστός μας. Γι' αυτό ας μην αμελούμε. Άλλωστε δεν μας ζητάει να κάνουμε αυτό που δεν μπορούμε. Μας ζητάει να κάνουμε αυτό που μπορούμε και μόνο. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε, να προσευχηθούμε, μπορούμε όλη μέρα μιλάμε και οι γυναίκες περισσότερο. Να πούμε και σε εκείνον δύο λογάκια. Και για την ψυχή μας, και για τους δικούς μας, και για τους εχθρούς μας, και για τους αποθαμένους μας. Πληρώνουμε τίποτα? Όχι. Όχι μόνο δεν πληρώνουμε, κάνουμε μέγα καλό. Πληρώνουμε τον Χριστό. Και μας πληρώνει ο Χριστός μετά. Υποχρεώνεται ο Χριστός να ελεήσει αυτούς για τους οποίους προσευχόμεθα και να ελεήσει και εμάς. Είναι δύσκολο αυτό? Όχι. Πληρώνουμε ευρώ που δεν έχουμε? Όχι. Είναι εύκολο και αποτελεσματικό και για μας τους ιδίους πολύ πολύ καλό. Να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο λίγο. Είναι δύσκολο? Όλοι έχουμε. Κυκλοφορεί παντού. Ας ανοίξουμε και ας διαβάσουμε. 5 σειρές, μισή σελίδα, περισσότερο ή λιγότερο. Θα μου πείτε δεν καταλαβαίνουμε. Δεν πειράζει. Διαβάζοντάς το, αγιάζεται η ψυχή μας, λέει ο Χρυσορήμων Ιωάννης. Αγιάζεται η γλώσσα μας, αγιάζεται ο αέρας. Οι δαίμονες φεύγουν και η ευλογία του Αγίου Πνεύματος έρχεται πάνω μας. Έρχεται πάνω μας. Και όπως έλεγε ο Γιώργος Πορφύριος, να έχουμε την ευχή του, διαβάζοντας το Ευαγγέλιο, κάνουμε και λατρεία και προσευχή και άσκηση και αγρυπνία. Και αν μπορούμε λίγο όρθιο, 3 λεπτά, είναι ακόμη καλύτερα. Γιατί η σοφία ορθή ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου. Αν δεν μπορούμε, ας κάνουμε όπως μπορούμε. Και εξαπλωτεί ακόμη. Άλλο σε εξαπλωτεί πολλές φορές σκεπτόμεθα όλες τις αηδίες και όλες τις βλακίες ή τις απελπισίες. Είδα τόσα άλλα καλά. Καμία αντίρρηση. Εκεί μπορούμε να διαβάσουμε έστω και το Άγιο Ευαγγέλιο. Ο Γιώργος Πορφύριος το διάβαζε, παιδάκι που ήταν σταγιονόρος. Καλογεράκι όπως λέει, το διάβαζε και το μάθανε και απ' έξω. Το διάβαζε και το μάθανε και απ' έξω. Και είχε να κάνει του κόσμου τις δουλειές. Οι καλόγεροι δεν κάθονται. Και αν είσαι υποτακτικός όπως ήταν εκείνος, δεν έχεις χρόνο ούτε για μία ανάσα. Και εκεί ακόμα που κοιμάσαι, η καρδία σου αγρυπνεί, όπως λέει ο σοφός Σολομών. Βεβαίως, γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για κίνηση, για εργασία, για πράξη, για δράση. Ενώ αν μείνει άδραστος και άπρακτος, τότε, πως λέει ο Γρηγόρος ο Παλαμάς, γίνεται δοχείον του κακού. Δοχείον του κακού. Το έλεγαν και οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Η αργία μήτυρ πάσης κακίας. Να ανάψουμε ένα κεράκι μπορούμε. Ένα καντιλάκι μπορούμε. Λίγο λιβάνι μπορούμε. Να πούμε στον συνάνθρωπό μας μια καλή κουβέντα μπορούμε. Να πούμε δύο λόγια για τον Χριστό μας μπορούμε, χωρίς να γινόμαστε ψυχαναγκαστικοί, με τρόπο και με διάκριση. Να συγχωρέσουμε, δύσκολο λίγο. Αλλά είναι το καλύτερο. Νευριάσαμε στην αρχή, δυσκολευτήκαμε, δεν μας έρθει συγγνώμη, δύσκολο είναι, είμαστε και εγωιστές. Αλλά μετά, λίγο-λίγο, ας το βρούμε, ας μας έλθει. Ας συγχωρέσουμε. Έστω και αν δεν πάμε να πέσουμε στα πόδια του άλλου, αισθητά, ας πάμε νοητά. Ας αγκαλιάσουμε για αυτού την ψυχούλα. Ας δεηθούμε και για αυτόν και για μας. Εκεί μπροστά στα πόδια του. Γιατί με την ταπείνωση αποκτά τα υψηλά κανείς και με την πτωχία τα πλούσια. Και συγχωρώντας. Συγχωρώντας τον συνάνθρωπο. Συγχωρώντας τον αδελφό μας. Συγχωρούμε τον εαυτό μας. Απαλλάσσεται από το βάρος και την όσο της κακίας. Δεν πάνε να έχουμε 1000 δίκια. Αν κρατάμε το φθόνο και την κακία στην ψυχή μας, την καταστρέφουμε.

Την επιβαρύνουν. Την κολλάζουν. Χάνει τη γαλήνη της. Χάνει την ειρήνη της. Τα χάνει όλα. Χάνει τον Χριστό. Και αν δεν προλάβει, χάνει και τον Παράδεισο. Ας το προσπαθούμε αυτό. Το βράδυ τα ξαπλώνομαι. Αφού πρώτα κάνουμε αυτό που ακούσαμε προχθές στις δαχές του Αγίου Κοσμά, αφού προσκυνήσουμε τρεις φορές την Αγία Τριάδα και σταυρώσουμε τον εαυτό μας, και εκεί που ξαπλώνουμε, ας προσπαθούμε, αν γίνεται, αν δεν μας πάρει ο ύπνος. Αν είναι για άλλα πράγματα δεν μας παίρνει, αν είναι για πούμε τα θεϊκά μας παίρνει. Γλιτώνουμε τα υπνοστεντών, όσοι παίρνουμε και τα υπόλοιπα. Τότε ας ανοίγουμε το βιβλίο της ψυχής μας μπροστά στο Θεό και ας διαβάζουμε τα πεπραγμένα μας και προπαντός τα λάθη, τις παραλήψεις και τις κακές μας πράξεις και ενέργειες και ας ζητάμε τη συγγνώμη του Κυρίου. Πρέπει να κάνουμε λίγη δουλειά πάνω στην ψυχή μας, όπως κάνουμε δουλειά στο σπίτι μας, στην εργασία μας, στο χώρο, οπουδήποτε. Έτσι και στην ψυχή μας ας κάνουμε λίγη δουλειά, γιατί ο καιρός περνάει, οι μέρες φεύγουν και ο δρόμος μας φέρνει προς την άλλη πλάση, μέσω του θανάτου. Ας φροντίζουμε την ψυχή μας και ας ζητούμε συγγνώμη από τον Χριστό για ό,τι κακό κάναμε εκείνη την ημέρα ή τις προηγούμενες, το καταλάβαμε. Και τότε θα μας έρθουν τα δάκρυα της μετανοίας, που θα είναι δώρο του Χριστού που μας συγχώρησε και δείγμα της συγχωρήσεως. Εν δάκρυσή μου την στρωμνήν μου βρέξω, αναφωνεί ο προφητάναξ Δαβίδ. Με δάκρυα θα βρέξω το στρώμα μου. Στρωμνή είναι το στρώμα μου. Και τότε ο άνθρωπος κοιμάται σαν παιδάκι, σαν μπουλάκι, μέσα στην αγκάλι της Θείας Οργής και κάτω από το νίσκιο του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού. Στο νίσκιο Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, λέει ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, έτρεξαν να ξεκουραστούν και πόρνες και ληστές και τελώνες και κρυματισμένοι και αμαρτωλοί, και βρήκαν εκεί τη Θεία Αναψυχή, τη Θεία Γαλήνη, και πήραν το κλειδί που είναι ο Τίμιος Σταυρός για τον Παράδεισο. Σταυρός πιστών το στήριγμα. Σταυρός ο Τίμιος είναι στη ζωή μας όλοι. Τον χρησιμοποιούμε πάντοτε και στη Θεία Λατρεία εξαιρέτως. Με αυτόν αρχίζει η Θεία Λειτουργία και τελειώνει. Με αυτόν αρχίζουν και τελειώνουν τα Ιερά Μυστήρια. Με αυτόν αρχίζουν οι προσευχές, οι προσωπικές, και με αυτόν τελειώνουν. Με αυτόν σταυρώνουμε το μαξιλάρι μας, τον εαυτό μας, τα τρόφιμα, τα πάντα, τους άλλους, τους αποθαμένους, όλους. Και ο Σταυρός στηρίζει και σε δύσκολες ημέρες που γεμίσαμε απελπισιά και το κακό βγήκε στο δρόμο και απειλεί, έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη από τη στήριξη και υποστήριξη και προστασία του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Γι' αυτό ας κάμουμε το Σταυρό μας. Κάνοντας το Σταυρό μας ευλογούμε και τον εαυτό μας. Ευλογούμε και τους άλλους όταν τους σταυρώνουμε όπως προείπαμε. Και κάνοντας το Σταυρό μας ενθυμούμεθα τον εσταυρωμένο και τη θυσία του και την αγάπη του. Και συγκινούμεθα, γιατί πάντοτε και όλοι θέλουμε κάποιον να μας αγαπά, να μας έχει δικούς του, να μας προστατεύει, να είναι ανώτερος από εμάς και καλύτερος απόλυτα. Αυτός είναι ο Θεάνθρωπος, ο εσταυρωμένος και αναστημένος Χριστός μας. Να ενθυμούμεθα τις ευεργεσίες του, τις φανερές και αφανείς, και να τον ευχαριστούμε, να τον δοξολογούμε, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, να τον ευγνωμονούμε,
να προσκυνούμε και να ασπαζόμεθα τον Τίμιο Σταυρό του. Και να προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς, όπως λέει το Ευαγγέλιο της Κυριακής που έρχεται, Κυριακή μετά την ύψωση, βίο εσταυρωμένο, ως της θέλει ο πίσω μελθεί να παρνησά στο εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτωμη. Μιμούμεθα τον Κύριο, τηρουμένων των αναλογιών. Πεθαίνουμε κατά τον παλαιόν άνθρωπο και βάλουμε μέσα μας ανταυτού, αντί του παλαιού ανθρώπου, το Χριστό μας και βροντοφωνούμε με τον Απόστολο Παύλο. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός, να το απαρνησάς το εαυτόν. Βγάνουμε τον παλαιό άνθρωπο, τον παλιό εαυτό μας, τη φθορά και την απάτη και το θάνατο και βάλουμε μέσα μας τον αθάνατο Χριστό, τον καινό εν Χριστώ άνθρωπο, τον καινούργιο, και είμαστε νέα πλάσης. Ήτης εν Χριστώ καινή κτήσης, αναφωνεί πάλι ο μαγεμένος από το Σταυρό Απόστολος Παύλος, το οποίο Παύλο ο Σταυρός είναι το καύχημα. Εμεί δε μη γέννη το καυχάστε, θα ακούσω μεθαύριο. Εγώ δεν έχω με τίποτα άλλο να καυχηθώ, ούτε θέλω να μη γίνει να καυχηθώ με τίποτα άλλο παρά μόνο με το Σταυρό του Χριστού και τον εσταυρωμένο Ιησού μου. Και εγώ τα στίγματα, τις πληγές και τα τραύματα και τις μαχαιριές για το Χριστό μου βαστάζω. Έτσι λοιπόν, πεθαίνουμε καθημάς κατά τον παλαιό άνθρωπο και ανασθενόμεθα εν Χριστώ. Αυτό άλλωστε συμβολίζει και το βάπτισμα. Μας βάλουν στην κολυμπήθρα που είναι τάφος και θάβουμε τον παλαιό άνθρωπο συν τις παθήμας μας και τις επιθυμίες και μας βγάζουν πάλι. Τρεις φορές μας βάζουν και μας βγάζουν και μας βγάζουν καινούργιους, ντυμένους τον Χριστό και βαπτισμένους σε Αυτόν. Γι' αυτό και το βάπτισμα είναι το εισοδικό μυστήριο. Άλλωστε ο Άγιος Μακάριος κάποτε που είδε το δαίμονα τον άκουσε να του λέγει ο δαίμον: «Εγώ Μακάριε, τρία πράγματα φοβάμαι από αυτά που κάμετε, φοβάμαι και τρέμω. Το λουτρό που παίρνετε στην εκκλησία, το Άγιο Βάπτισμα. Γίνεται πια κανείς του Χριστού με το βάπτισμα, γίνεται Άγιος, γίνεται μέλος της εκκλησίας, γι' αυτό και στέλνουμε χορό με το βάπτισμα γύρω από την κολυμπήθρα και τραγουδάμε. Όσοι Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεβίσαστε, αλληλούια». Το βάπτισμα, γι' αυτό και όσοι είναι αβάπτιστοι δυσκολεύονται, σε αισθανόμεθα, είναι αγριεμένη η ψυχή τους, μυρίζει ακόμα και το σώμα όσο και καθαρίζονται. Και άκουγα προχθές την τηλεόραση, μου το είπαν δηλαδή για την ακρίβεια, πως μιλούσε μια γιαγιά από τη Μικρασία που ήταν παιδάκι τότε στην καταστροφή, ίσως ακούσατε κι εσείς, την είδατε, και έλεγε πως ήσαν δύο ημερόνυχτα σε ένα πηγάδι και κρατούσαν και την ανάσα τους και περίμεναν να ακούσουν, να έλθουν ή να περάσουν από εκεί, τι, χριστιανικές φωνές, δεν ελληνικές, χριστιανικές φωνές, να περάσουν χριστιανοί, βαπτισμένοι, οι οποίοι και όταν ζουν τη χάρη και ενεργοποιούν το μυστήριο του βαπτίσματος, τι φωνές έχουν? Φωνές αισίες, φωνές απαλές, φωνές χαρμόσυνες, φωνές χριστιανικές, φωνές ειρήνης, φωνές αγάπης, φωνές αφοβίας. Περίμενα, λέει, καημένοι, περιμέναμε να ακούσουμε χριστιανικές φωνές. Χριστιανικές φωνές. Γι' αυτό είναι το βάπτισμα μέγα δώρο. Και ας το ενεργοποιούμε, ας το κάνουμε πράξη, τη χάρη αυτή που πήραμε, που μπήκαμε στη Βασιλεία, στην Αγία Εκκλησία και στο Πνευματικό Παράδεισο. Ας το ενεργοποιούμε και ας ευχαριστούμε τον Κύριο και ας μην το καταχραίνουμε με αμαρτίες και ανομίες. Και αν γίνει και αυτό, υπάρχει το άλλο βάπτισμα της μετανοίας και εξομολογήσεως και το μεγαλύτερο ακόμη βάπτισμα, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά ανακαινίζει τη χάρη του βαπτίσματος. Σταυρός και βάπτισμα πάνε μαζί.
Μην το ξεχνάμε αυτό. Γιατί από την λογχισθήσα πλευρά του Χριστού μας, όταν ο Αγρίκος εκείνος στρατιώτης τον ετρύπησε, εξήλθε, κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, αίμα και είδωρ. Το αίμα είναι η ευχαριστία και το είδωρ το βάπτισμα. Το βάπτισμα. Είπε λοιπόν στον Άγιο Μακάριο, γιατί περνάει και η ώρα, είπε πως τρία πράγματα φοβάμαι. Το πρώτο είναι το λουτρών της παλιγενεσίας, το βάπτισμα. Το δεύτερο είναι αυτό που πίνεται στην Εκκλησία, η Θεία Ευχαριστία. Η Θεία Ευχαριστία. Το αίμα του Χριστού και το Άγιο Σώμα Του. Το πανάμωμον αίμα Του και το Άγιο Σώμα Του. Που γινόμε τότε Χριστοί. Μπαίνουμε στη ζωή του Χριστού και αυτό στη δική μας. Ο Κύριος είναι τότε και οίκος μας περιέχει και ένοικος τον περιέχομαι. Ο τρώγω μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Οίκος και ένοικος. Οίκος και ένοικος. Μεγάλο αυτό το δώρο. Γι' αυτό ας προσερχόμεθα να κοινωνούμε με τα φόβου Θεού, με αίσθηση της Θείας Παρουσίας και με πίστη, με εμπιστοσύνη πως αυτό που μας προσφέρεται είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και αγάπη. Ο Κύριος έγινε αγάπη και παναγάπη και είναι για μας. Ας γινόμαστε και εμείς αγάπη για εκείνον, να τον αγαπάμε γιατί ζηλεύει, με την καλή έννοια το εξηγήσαμε, και αγάπη και για τους άλλους. Αυτή είναι η ουσία της Θείας Κοινωνίας, η προετοιμασία, η ουσιαστική, η νηστεία. Και τα άλλα είναι καλά, σίγουρα, αλλά δεύτερα. Και συμπληρώνουν και ολοκληρώνουν τα πρώτα. Να το ξέρουμε αυτό. Φοβάται λοιπόν και αυτό που πίνουμε στην Εκκλησία. Και όταν πίνουμε το σώμα και τρώγουμε το αίμα Του, με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, τότε κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο πάλι, εξερχόμεθα του θυσιαστηρίου και της Εκκλησίας ως λέοντες πυρ πνέοντες, σαν λιοντάρια που αναπνέουν φωτιά. Και καίνε δαίμονες, εχθρούς, πάθη και κάθε κακό. Και μας κάνουν Χριστοειδείς. Μας κάνουν αντριωμένους. Μας κάνουν ανθρώπους του Σταυρού και της Αναστάσεως. Έτοιμους για κάθε θυσία, για το φιλάνθρωπο και σταυρωμένο Χριστό μας και για κάθε προσφορά, για τον συνάνθρωπο, για τον αδελφό, για την πατρίδα, για την οικουμένη, για τους αποθαμένους. Και ακόμη φοβάμαι και τρέμω αυτό που κρεμάτε στο λαιμό σας. Με πήρατε στο λαιμό σας με αυτό που κρεμάτε στο λαιμό σας, με τον τίμιο και ζωοποιό σταυρό. Είπα και από χθες στο σταθμό, το είχα πει και πέρσι και από εδώ, κάποιος ασκητής περιήλθε σε έκσταση και έμεινε αρκετό διάστημα σε αυτήν. Και όταν επανήλθε και συνήλθε, έκανε 7 ημερόνυχτα το σταυρό του. Ξέρετε τι εστί 7 ημερόνυχτα. Και όταν σταμάτησε, τον ρώτησαν οι αδελφοί που είχαν και εκείνη εκπλαγεί και απορρίσει. Γιατί, αδελφέ μου, έκαμε τόσα ημερόνυχτα το σταυρό σου? Τι να σας πω, παιδιά. Εκεί που πήγα και αυτά που είδα και το πόσο υπέφερα και ποιος με γλίτωσε, δεν μπορώ να σου το πω. Αν δεν ήταν ο τίμιος και ζωοποιός σταυρός, δεν θα ξαναρχόμουν. Τα λέει όλο αυτό. Τα λέει όλο αυτό. Τα λέει όλο αυτό. Σταυρός πιστών, το στήριγμα. Το βάπτισμα, τη Θεία Ευχαριστία και το σταυρό. Εκεί τα τρία ήταν πάνω στο σταυρό. Απάνω στο σταυρό και στο λασταυρωμένο. Και τα τρία αυτά είναι πολύ βασικά. Και ας προσπαθούμε και κάτι άλλο πρακτικό, να τελειώσουμε. Γιατί με σταυρό δεν τελειώνουν τα πράγματα και τα ρήματα λίμων. Ούτε πρέπει να τελειώνει ούτε ευχαριστία, ούτε ευγνωμοσύνη, ούτε οι στοχασμοί, ούτε οι ρεμβασμοί οι θείοι. Αλλά
Ας έχουμε στο νου μας κάτι πρακτικό. Πώς να κάνουμε το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Πώς δηλαδή απλά να κάνουμε το σταυρό μας. Γιατί δυστυχώς αρκετοί από εμάς, ακόμη και παπάδες, δεν το κάνουμε όπως πρέπει. Σταυρός πρέπει να ενώνουμε τα τρία δάχτυλα, τα πρώτα τρία δάχτυλα της δεξιάς χειρός, και τα βάλουμε στο μέτωπο ενωμένα. Εκείνο ο ουρανός. Είναι στρογγυλό το κεφάλι μας σαν τον ουρανό, λέει ο Κοσμάς. Και εκείνο ο θρόνος του Θεού. Και επειδή δεν μπορούμε να ανεβούμε εκεί, βάζουμε τα τρία δάχτυλά μας, το χέρι μας εκεί πάνω. Τα τρία δάχτυλα τα ενωμένα, τριάς ομοούσιος και αχώριστος. Και δοξολογούμε κι εμείς με τους αγγέλους και τους Αγίους τον τριαδικό μας Θεό. Αυτή είναι, αυτός είναι ο σκοπός ζωής μας, η δοξολογία του Θεού. Και ύστερα κατεβάζουμε τα τρία ενωμένα δάχτυλα στην κοιλιά μας για να εκφράσουμε και να καταδείξουμε την ενανθρώπιση. Ομοργενής Υιός και Λόγος του Θεού κατέβηκε στην κοιλιά της Παναγίας και σαρκώθη εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Περπάτησε στη γη, θαυματούργησε, σταυρώθηκε τάφ, κατέβηκε στον Άδη για τη δική μας σωτηρία. Και ύστερα ανέβη με την ανάληψη στα δεξιά του Θεού και Πατρός και τον παρακαλούμε συνάμα όταν φύγουμε κι εμείς να μας ανεβάσει και να μας βάλει στα δεξιά του. Και βάνοντας το αριστερό, στον αριστερό ώμο τα τρία ενωμένα δάκτυλα, εκφράζουμε και ομολογούμε αυτό που λέει και το σύμβολο, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης. Θα έρθει πάλι ο Χριστός με δόξα να κρίνει ζώντας και νεκρούς, και να κρίνει και εμάς, και να μας ελεήσει και να μας δώσει την αιώνια ζωή και ζωή του μέλλοντος αιώνας. Αμήν. Τι είναι ο Σταυρός? Το πιστεύω. Το πιστεύω. Το πιστεύω πρακτικά και ευλογητικά. Και όμως ο αρχαίος κακοσόφης δεν μας αφήνει να κάνουμε σωστά το σταυρό μας, αν δεν μπορεί να μας εμποδίσει τέλεον. Και το κάνουμε λοιπόν ψεύτικα. Όχι σωστά. Είναι όπλο σταυρός κατά του διαβόλου. Και το όπλο που δεν ξέρει το χειριστής μπορεί και να σκοτωθείς και να σκοτώσεις. Πόσα δεν γίνονται με τα συμβατικά όπλα. Λοιπόν, να κάνουμε σωστά το σταυρό μας. Και να μαθαίνουμε και τα παιδιά μας και τους άλλους. Και όποιον βλέπουν, με τρόπο όμως. Και αν παίρνει. Εμείς σας το κάνουμε σωστά και βλέπουν και οι άλλοι. Και ο σταυρός είναι το πιστόν, των πιστών στήριγμα. Τον έχουμε μέγιστη ανάγκη και ας τον χρησιμοποιούμε και προπαντός ας εμπνεώμεθα από το σταυρό και τον εσταυρωμένο εις τρόπον ώστε να γινόμεθα και εμείς μικροί εσταυρωμένοι, μικροί σταυροφόροι, να απαρνούμεθα τον εαυτό μας, να σηκώνουμε το σταυρό μας και να ακολουθούμε το μεγαλομάρτυρα του Γολγοθά, τον πρώτο και μοναδικό και απόλυτο σταυροφόρο. Και τότε με την ευχή του και της Παναγιάς τη χάρη και τις οικεσίες και τη δύναμη τιμή και ζωπιού σταυρού, μπορεί ο Κύριος, του δίνουμε τουλάχιστον το δικαίωμα να μας ανοίξει στην άλλη πλάση και την αγκάλι του και τον παραδεισό του. Αμήν. Ευχαριστώ ολόψυχα τους αδελφούς και πατέρες, το Ίδρυμα, τις κυρίες, τον Επίτροπο, τους ψάλτες, το σταθμό της Εκκλησίας μας και τους ακροατάς αυτού τους εκείς και τους μακράν, και εσάς όλους που με τόση αγάπη ήλθατε και σήμερα και κάναμε το μεθέωρτο εσπερινό Τιμίου Σταυρού και αυτή την ταπεινή ομιλία με θέμα «Σταυρός πιστών το στήριγμα». Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες. Ας ψάλλουμε το απολυτήκιο του Τιμίου Σταυρού και να φύγουμε.

0: Και πάλι σας ευχαριστώ, βοήθεια, ο Τίμιος Σταυρός. Καλή σας νύχτα, καλή αντάμωση την επόμενη φορά.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Με τον Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Σειρά ομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισάβρων 39, στα Εξάρχεια.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αθωνική πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Οι αδελφοί μιας σκήτης ρώτησαν ένα γέροντα αν πραγματικά ωφελούνται εκείνοι που ζητούν από τους άλλους να προσευχηθούν για χάρη τους. «Πολύ ισχύει η δέηση δικαίου», αποκρίθηκε ο Αββάς, «πλην όμως ενεργουμένη, βοηθουμένη με άλλα λόγια από τον ίδιο που ζητά την προσευχή. Σε τι να ωφελήσουν επροσευχέ των Αγίων εκείνων που θεληματικά παραμελεί τη σωτηρία του?» Και τους διηγήθηκε την παρακάτω ιστορία. Ο ηγούμενος κάποιου κοινοβίου, πολύ ευλαβής και ενάρετος άνθρωπος, έκανε κάθε μέρα αυτήν την προσευχή. «Σε παρακαλώ, Κύριε, μη με χωρίσεις από τα πνευματικά μου παιδιά στην άλλη ζωή, αλλά αξίωσέ μας να απολαύσουμε όλοι μαζί την ουράνιο μακαριότητα». Κάποτε όμως τον πληροφόρησε ο Θεός με τον ακόλουθο τρόπο πως ο καθένας ετοιμάζει μόνος με τα έργα του τη μελλοντική του κατάσταση. Πλησίαζε η εορτή ενός Αγίου που πανηγύριζε το γειτονικό του μοναστήρι. Οι αδελφοί του μοναστηριού εκείνου προσκαλέσανε τον αβά του κοινοβίου και ολόκληρη τη συνοδεία του να πάρουν μέρος στο πανηγύρι. Εκείνος όμως αποφάσισε να μην πάει, αποφεύγοντας έτσι τις τιμές που συνήθως του έκαναν εκεί. Την παραμονή ακριβώς άκουσε μυστηριώδη φωνή στον ύπνο του να τον διατάζει να πάει οπωσδήποτε στο πανηγύρι, αφού στείλει νωρίτερα τους υποτακτικούς του. Ο ηγούμενος υπήκουσε στη θεία προσταγή. Μόλις ξημέρωσε, πρόσταξε τους μαθητάς του να ξεκινήσουν παρευθείς για το γειτονικό κοινόβιο. Στο δρόμο τους συνάντησαν πεσμένον χάμο ένα δυστυχισμένο γέρο ναβογκά. Τον ρώτησαν τι του συνέβαινε. «Είμαι άρρωστος», τους αποκρίθηκε με κόπο, και δεν έπαψε να αναστενάζει. «Πήγαινα στο γιατρό με το ζώο μου, μα σαν έφτασα σε τούτο το μονοπάτι, με έριξε κάτω και έφυγε. Τι έγινε κι εγώ δεν ξέρω. Ούτε άνθρωπος βρέθηκε να με βοηθήσει να σηκωθώ». Τα τελευταία λόγια τα πρόφερε με πολύ παράπονο. «Τι να σου κάνουμε, γέροντα», του είπαν οι καλόγεροι. «Είμαστε κι εμείς πεζοί και βιαστικοί». Συνέχισαν έτσι το δρόμο τους για να φτάσουν στην ώρα τους στο πανηγύρι, αφήνοντας στη μέση του δρόμου αβοήθητο το φτωχό γέρο. Σε λίγο νάκει ο ηγούμενος. Είδε τον άνθρωπο σε κακή κατάσταση. Έσκυψε πάνω του με συμπόνια. Άκουσε τα βάσανά του και τον ρώτησε με καταφανή έκπληξη. «Καλά, δεν πέρασαν από εδώ πριν από λίγο κάτι νέοι καλόγεροι? Γιατί δεν τους σταμάτησες να σε βοηθήσουν? Θα έπρεπε χωρίς άλλο να σε είδαν». «Με είδαν και με ρώτησαν, Αβά», είπε με λύπη ο γέρος. «Μου είπαν όμως πως ήσαν πεζοί και βιαστικοί και δεν μπορούσαν να μου κάνουν τίποτε». Ο ηγούμενος αναστέναξε βαθιά, ντροπιασμένος από τη συμπεριφορά των μαθητών του. «Αν στηριχτείς πάνω μου, θα μπορέσεις να περπατήσεις λίγο?» «Αδύνατο να κινηθώ, πάτερ». «Έλα λοιπόν να σε ανεβάσω στους ώμους μου», είπε ο γέρο ηγούμενος αποφασιστικά, «και ο Θεός θα βοηθήσει να φτάσουμε εκεί που πηγαίνεις». «Δεν μπορείς να με κουβαλήσεις τόσο δρόμο πάνω στους ώμους σου. Μήπως είσαι κι εσύ νέος? Πήγαινε, Αβά, στη δουλειά σου και μη χασομεράς άδικα για μένα. Ευχή σου μόνο να με ελεήσει ο Θεός». «Δεν σ' αφήνω έτσι σε τέτοια κατάσταση», διαμαρτυρήθηκε ο άνθρωπος του Θεού. «Θα σε πάω στην πόλη». Με πολύ κόπο ανέβασε τον άρρωστο στους αδύνατους ώμους του ο γέρο ηγούμενος. Το βάρος στην αρχή του φάνηκε ασήκωτο. Με μεγάλη δυσκολία κατόρθωνε να σέρνει τα πόδια του. Παράδοξο πράγμα, σιγά σιγά αλάφραινε, ώσπου σε μια στιγμή του φάνηκε πως του έφυγε από την πλάτη το φορτίο. Σήκωσε το κεφάλι να δει τι συνέβαινε. Αντί του φτωχού γέρου που είχε πάρει στους ώμους του, στεκόταν μπροστά του ένας πανέμορφος άγγελος. «Με έστειλε ο Κύριος να σε πληροφορήσω», του είπε με τη γλυκιά φωνή του που έμοιαζε με υπερκόσμια μουσική, «πως τότε μόνον θα αξιωθούν οι μαθητές σου να βρεθούν μαζί σου στη βασιλεία του, όταν ακολουθήσουν τα ίχνη σου. Διαφορετικά, άδικα κοπιάζεις και προσεύχεσαι για αυτούς. Ο Θεός δίνει στον καθένα την αμοιβή των έργων του».
ο άγγελος με μιας χάθηκε στα ουράνια. Ο γεροηγούμενος, συλλογισμένος, γύρισε πίσω στο μοναστήρι του για να αρχίσει καινούριο αγώνα. Χρειαζόταν ακόμη κοπιαστική δουλειά για να μορφώσει χαρακτήρες.

Η αθέτηση της συμφωνίας. Στο ησυχαστικό καλύβι του Αγίου Πέτρου, ο πνευματικός Παπαδανιήλ ήταν πολύ προχωρημένος στην κατά Θεό ζωή και ενάρετη πολιτεία, τόσο που τον αξίωσε ο Θεός κάθε Σάββατο να κοινωνεί και να δίνει τα άχραντα μυστήρια, το σώμα και το αίμα του Δεσπότη Χριστού στους Αγίους, οι οποίοι κυκλοφορούν στα μέρη εκείνα και κατά καιρούς, όπως ομολογούν πολλοί σεβάσμοι και αξιόπιστοι πατέρες, φανερώνονται όπου και σε όποιον προβλέπουν αυτοί, πως η εμφάνισή τους θα οικοδομήσει και θα οδηγήσει αυτόν ή αυτούς που θα τον ειδούν στην ενάρετη ζωή και στο θείο ζήλο της νοεράς προσευχής και αγνής πολιτείας. Οι Άγιοι αυτοί, 10 των αριθμών, περιφέρονται στα ερημικότερα μέρη του Άθωνα και είναι αόρατοι. Πριν από πολλά χρόνια παρουσιάστηκαν στον πνευματικό τους Παπαδανιήλ και τον παρακάλεσαν να τους κοινωνεί και να τους μεταδίδει τα Άγια των Αγίων του Θεού μυστήρια. Αλλά δεν θα έπρεπε, καθώς του είπαν, να μάθει κανείς την πράξη αυτή. Του όρισαν πως θα πηγαίνουν κάθε Σάββατο και θα πρέπει την ημέρα εκείνη να μην δέχεται κανέναν επισκέπτη. Και αν τυχόν πάει κανείς, να φροντίζει έγκαιρα να τον διώχνει. Τούτο γινόταν πολλά χρόνια και ο πνευματικός Παπαδανιήλ τα κατάφερνε έτσι που να μην βρίσκεται κανείς εκεί όταν θα πήγαιναν οι Άγιοι αυτοί ερημίτες, ούτε καν ο υποτακτικός του Παπαντώνης, ο οποίος ήταν και αυτός πνευματικός, αλλά κατά την εντολή των ερημητών Αγίων και από αυτόν το είχε αποκρύψει. Ένα Σάββατο όμως, από φθόνο του πειρασμού ή από απλή σύμπτωση, την ώρα που θα πήγαιναν οι ερημίτες, επισκέφθηκε τον πνευματικό ένας μακρινός αδελφικός του φίλος, τον οποίο επειδή δεν προλάβαινε να διώξει, τον έκρυψε στην εκκλησία. Οι Άγιοι πήγαν στον πνευματικό και ο ξένος από την κρύπτη του έβλεπε τους Αγίους που κοινωνούσαν από το παράθυρο της προσκομιδής. Όταν τελείωσε η Θεία Κοινωνία, οι Άγιοι ευχαρίστησαν τον πνευματικό, ζήτησαν συγχώρεση και του είπαν πως επειδή δεν φύλαξε τη συμφωνία που είχαν κάνει, δεν επρόκειτο να τους ξαναδεί. Και πράγματι, από τότε ο Παπαδανιήλ δεν τους είδε άλλη φορά.

Παθωνικά. Αγιανανίτες πατέρες. Οι αδελφοί Κάρτσονες. Πρόκειται για τέσσερις κατά σάρκα αδελφούς, τους οποίους διάλεξε ο Χριστός από ευλαβή και επιφανή οικογένεια της Μεσσηνίας, με 12 παιδιά, για να φυτέψει στο περιβόλι της μητέρας του. Και η Παναγία τους φώτισε να κοινοβιάσουν στη σκήτη της μητέρας της, στην ταπεινή καλύβη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, ως υποτακτική του γέροντος Γερασίμου. Όπως ήταν φυσικό, μετά τον θάνατο εκείνου, ανέλαβε ο μεγαλύτερος αδελφός και ούτω καθεξής. Ήταν η εξής. Ο ιερομόναχος Γαβριήλ, με μεγάλο ταλέντο ζωγράφου και αγιογράφου. Ο μοναχός Χρυσόστομος, που όμως ένα μεγάλο διάστημα ησύχασε στην καμένη σήμερα καλύβη των εισοδίων. Ο ιερομόναχος Σεραφείμ ο Πνευματικός, περί τα 10 χρόνια μικρότερος του πατήρ Γαβριήλ. Άλλα 10 χρόνια μικρότερος, ο Βενιαμίν της οικογένειας και της συνοδείας, ο ιερομόναχος Διονύσιος ο Πνευματικός, ικανότατος ψάλτης. Αυτοί οι μακάριοι κατά κανέναν τρόπο δεν θεώρησαν την φυσική συγγένεια ως δικαιολογία για την ολέθρια παρησία. Μάλιστα, κατά αντίστροφη διαδικασία, οι μεγαλύτεροι, με το θάρρος της οικειότητας, ήσαν ακόμη αυστηρότεροι, σκληρότεροι θα λέγαμε, προς τους μικρότερους. Ήταν τα χρόνια που ανοικοδομούσαν το παλαιό σπίτι 1912-13, λίγο μετά τον θάνατο του γέροντος Γερασίμου. Γέροντας τώρα, ο Παπαγαβριήλ στέλνει στο μουράγιο τον πατήρ Σεραφείμ, περίπου 25 χρονών τότε, με την εντολή να φέρει ένα τσιμέντο. Υποζύγια δεν υπήρχαν τότε σε ολόκληρη την σκήτη. Λογίζονταν πολυτέλεια, εφάμαρτη έκπτωση από την ταπεινή γραμμή της σωματικής κακοπαθίας. Όλα τα φορτία δένονταν στην πλάτη. Ένα τσιμέντο 50 κιλών ήταν συνηθισμένο και μάλλον ασήμαντο βάρος για τους παλαιούς σκληραγωγημένους και ανδρείους ασκητές, παρόλο που η ανηφόρα για την καλύβη είναι δρόμος 40 λεπτών για εύρωστο οδοιπόρο χωρίς φορτίο. Πρόθυμο το καλογέρι, κατεβαίνει στο μουράγιο. Είχαν απομείνει 2 τσιμέντα. Πού να ξανάρχεσαι τώρα δεύτερο δρόμο? Δεν τα παίρνεις και τα 2 να τελειώνετε, να κάνεις και μεγαλύτερη άσκηση και να δει και ο γέροντας τι δουλειά κάνεις εσύ να σε παραδεχτεί? Του ψιθύρισε στο δεξιό αυτή ο πειρασμός. Του φάνηκε καλή και θεάρεστη η ιδέα. Θριαμβολογώντας από μέσα του ο πατήρ Σεραφείμ, ανέβαινε βαριά-βαριά, φορτωμένος στα 2 τσιμέντα. Όμως αργούσε και στο σπίτι ανησυχούσαν. Βγαίνουν και κοιτούν με τα κιάλια. «Γέροντα έρχεται, μα πήρε και τα 2 τσιμέντα και δυσκολεύεται. Είναι στην στροφή, κάτω από την κίμηση», φωνάζουν. Απευθείας ο πατήρ Γαβριήλ παίρνει τρέχοντας τον κατήφορο, αγανακτισμένος.

Κάθε νύχτα, μία ώρα πρώτης ακολουθίας, σεισμός και παράξενοι κτύποι τάραζαν την νεκρική σιγή της καλύβας. Ήταν οι κανονιοβολισμοί του κανόνα του γέροντα Γαβριήλ. Χέρια, γόνατα, κεφάλι, τρεις διαδοχικοί σταθερά επαναλαμβανόμενοι κτύποι στο πάτωμα, καθώς ούτε στα βαθιά του γεράματα δεν διανοούνταν να αφήσει τον κανόνα του. Αν δεν έκανε ολόκληρες τις κινήσεις, δεν έπιανε, έλεγε ο κανόνας. Από την άλλη πλευρά όμως, και το βάρος του σώματός του δεν μπορούσε να το κρατήσει από την αδυναμία. Οι άλλοι αδελφοί κάνανε τον κανόνα από βραδύς. Όταν τελείωνε αυτός, χτυπούσε την καμπάνα και ξυπνούσε τους άλλους. Έπρεπε όλοι να παρουσιαστούν στην ακολουθία το πολύ σε 5 με 10 λεπτά. Οι γεροντάδες όχι μόνο δεν άφηναν το κανόνα τους, αλλά κατά τη Σαρακοστή και άλλες περιόδους τον έκαναν διπλό ή τριπλό, για να έχουν προμήθεια σε τυχόν αρρώστιες, γεράματα, απουσίες κλπ. Κι αν έλειπαν αλλού ή έξω, συμπλήρωναν τα χρεωστούμενα τις επόμενες ημέρες. Όταν ο γέροντας Γαβρίλ έπεσε κατάκητος ένα μήνα πρώτου θανάτου του, τον είδαν πολλές φορές να κλαίει. «Γέροντα, γιατί κλαίς, ευλογημένε?» «Παιδάκι μου, δεν μπορώ να κάνω τις μετάνοιές μου και σκέφτομαι τι απολογία θα δώσω στον Θεό».

«Άνθρωποι και άνθρωποι», από την αυτοβιογραφία του Επαμεινώντα Ρεμουνδάκη. Αητός χωρίς φτερά. Ο Επαμεινώντας Ρεμουνδάκης υπήρξε χανσενικός υπουργός. Προσευλήθη από την νόσο σε ηλικία 8 ετών. Παρόλα αυτά σπούδασε νομικά. Μεταξύ των καθηγητών μας του 4ου Γυμνασίου Κολοκυνθούς ξεχώριζε ο θεολόγος μας Σπύρος Κουντούρης. Τρικυμίες και θύελες, φουρτούνες και καταιγίδες με βρήκαν, όμως η αγαθή μορφή του θεολόγου μας ξεπεταγόταν μέσα στο σκοτάδι και με το δείκτη της χειρός του μου έδειχνε μία φωτεινή επιγραφή που ήταν γραμμένα τα κατάλληλα λόγια του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού και έπαιρνα κουράγιο, θάρρος και δύναμη για να το ξεπεράσω και αυτό το εμπόδιο και να βρεθώ στο ήσυχο λιμάνι που θα ξεκουραζόμουν για λίγο, αντλώντας δυνάμεις για να προχωρήσω. Αγαθέ κυρινέε Σπύρο Κουντούρη, ποτέ δεν θα σε ξεχάσουμε, γιατί αυτά που έλεγες ήταν πίστης που την πίστευες, αλήθεια που δεν εξαπατούσε ποτέ και δύναμης που δεν μας εγκατέλειψε ποτέ. Έλεγες παραδείγματος χάριν ότι στη ζωή σας σήμερα και πάντοτε θα συναντήσατε πολλούς ανθρώπους, αλλά ελάχιστους ανθρώπους, διότι άλλο είναι ο άνθρωπος και άλλο ο άνθρωπος με κεφαλαία. Πόσο μεγάλη αλήθεια! Διψήφιοι σαν οι αριθμοί των αληθινών ανθρώπων με κεφαλαία που συνάντησα στη ζωή μου και καθημερινώς λιγοστεύουν και αλίμονο που πηγαίνουμε. Με έμαθε να πιστεύω σε τρία ιδανικά μέσα στα οποία κύλησε όλη μου η ζωή και δια την οποία υπερηφανεύομαι, γιατί δεν λάθεψα ποτέ από αυτούς τους δρόμους. Πίστη στο Θεό, πίστη στον εαυτό μου ότι δεν είμαι άχρηστος και ότι όπου και αν βρεθώ σε κάτι μπορεί να ωφελήσω, και το τρίτο και τελευταίο, αγάπη για τον συνάνθρωπο, γιατί έβρισκα πάντα ένα τρόπο να δικαιολογήσω τη σκληρότητα και την κακία των άλλων, στηριγμένη πάνω στην αλήθεια και στην πτωχία του πνεύματος. Είχε πει ο Κουντούρης, «Οι άνθρωποι είναι πολλοί και με αυτούς θα παλέψετε, αλλά μην απογοητευτείτε, γιατί όλοι είμαστε παιδιά του κοινού πατέρα».

ουρανής και αδελφή του αδελφού μας, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μην αμφιβάλλετε ποτέ ότι πέρα από το σκοτεινό και βρωμερό διάδρομο του τάφου υπάρχει φως, πολύ φως, και μια ζωή χωρίς πίκρες και βάσανα, και η πίστη μου αυτή δεν με εγκατέλειψε ποτέ. Μας εδίδαξε να πολεμούμε από την ψυχή μας τον φθόνο και τη μοχθηρία. Μας έλεγε παραδείγματος χάριν, «Τι ζηλεύετε τα πλούσια με τα ξωτά και τα ωραία μάλινα φορέματα?» Το μετάξι βγαίνει από το αηδές κυτρινοπό σκουλίκι, το μεταξοσκόλικα, και το μαλλί είναι το φόρεμα του αγαθού προβάτου. Τι ζηλεύετε τα πολυτελή αμάξια? Ο Θεός σας έδωσε τα πόδια που μπορείτε να ζεύξετε σε όποια ώρα της ημέρας ή της νύχτας θελήσετε και να πάτε όπου θέλετε. Ρίξτε μια ματιά στο στερέωμα, στον έναστρο ουρανό, και θα δείτε πόσα εκατομμύρια λαμπιόνια σταθερά τοποθετημένα χαρίζουν με τις αναλαμπές των τον φωτισμό, φανερώνοντας το μεγαλείο του πλάστου και δημιουργού. Ρίξτε επίσης μία ματιά στην ανοιξιάτικη γη, στολισμένη με χιλίων λογιών χρωματιστά λουλούδια. Ποιος τα χρωματίζει, ποιος τα τρέφει, ποιος τα καλλιεργεί? Και ας αναφωνήσουμε μαζί με τον προφητάνακτα Δαβίδ, «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας».

ανταπόδοση της ευεργεσίας. Ο Παπαφιλάρετος, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κωνσταμονίτου, ήταν γνωστός για την αγάπη που έτρεφε για τους άλλους. Η αγάπη αυτή, ωστόσο, δεν περιοριζόταν μόνο στα έμψυχα, απλωνόταν πιο πέρα, στα άψυχα, στα ζώα, στην φύση. Αυτή την συμπάθεια προς την άλογη φύση την παρατηρούμε σαν ένα χαρακτηριστικό στοιχείο στην χαρισματική ζωή των εκλεκτών δούλων του Θεού. Μια μέρα, έξω από το κελί του γέροντα, γινόταν μεγάλος θόρυβος. Δύο χελιδόνια είχαν αρχίσει μεταξύ τους φοδρή μονομαχία. Ο γέροντας ανησύχησε ακούγοντας όλη αυτή την φασαρία. Βγήκε έξω και αντίκρισε θέαμα θλιβερό. Το ισχυρότερο χελιδόνι χτυπούσε με το ράμφος του το άλλο και το μαδούσε κυριολεκτικά. Χωρίς να χάσει καιρό, το έδιωξε. Πήρε στοργικά στα χέρια του το χτυπημένο χελιδόνι και μπήκε μέσα στο κελί του. Το περιποιήθηκε για μερικές μέρες και το αποτέλεσμα ήταν το χελιδόνι να ζήσει. Από τότε, όπως το λιοντάρι του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου ακολουθούσε τον Άγιο παντού, δείχνοντάς του την ευγνωμοσύνη του και την αφοσίωσή του, έτσι και το χελιδόνι ακολουθούσε παντού τον Παπαφιλάρετο. Πετούσε μπροστά του, έκανε τα φτερουγίσματά του, τα παιχνίδια του και λαϊδούσε, έδειχνε σαν να προσπαθεί να ευχαριστήσει τον σωτήρα του. Μια μέρα, ο γέροντας αποφάσισε να απομακρυνθεί λίγο από το κελί του, είτε για να θαυμάσει τον Θεό εν της έργης αυτού, είτε για να προσευχηθεί στην ησυχία. Το χελιδόνι, πιστός φίλος και σύντροφος, πετούσε χαρούμενα όπως πάντα κοντά του. Ο γέροντας κάθισε σε ένα αλώνι, λίγο πιο πέρα από το μοναστήρι και χωρίς να το καταλάβει, αποκοιμήθηκε. Ξαφνικά, το χελιδόνι άρχισε να πετάει ορμητικά πάνω από το κεφάλι του, χτυπώντας με δύναμη τα φτερά του και τιτιβίζοντας έντονα, σαν να ήθελε να τον ξυπνήσει και να επισημάνει κάποιον κίνδυνο. Πράγματι, ο Παπαφιλάρετος ξύπνησε εξαιτίας όλης αυτής της φασαρίας. Σηκώνει το κεφάλι του, ανοίγει τα μάτια του και τι να δει, ένα μεγάλο ερπετό τον πλησίαζε με άγριες διαθέσεις. Το χελιδόνι, που είχε γίνει μόνιμο συνοδός του, είχε κάνει με την σειρά του το δικό του έλεος στον ελεήμονα γέροντα.

Αθωνική πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τριφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Όπως κάθε φορά και σήμερα η αφετηρία μας δια την εκπομπήν αυτήν θα είναι το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής. Είναι η 29η Κυριακή, όπως αναφέρεται στο Κυριακοδρόμιο. Το ίδιο Αποστολικό Ανάγνωσμα μας είχε να απασχολήσει και πριν από ένα μήνα περίπου. Τότε ήταν η Κυριακή των Προπατώρων και αφιερώσαμε την εκπομπή στην ερμηνεία του Αποστολικού αυτού Αναγνώσματος. Δεν είχαμε εξαντλήσει τότε το περιεχόμενο του Ιερού Αναγνώσματος, ούτε πρόκειται και σήμερα να το εξαντλήσουμε. Πολύ περισσότερο διότι σήμερα θα περιοριστούμε εις ένα μόνο στίχο του Ιερού Κειμένου. Να προχωρήσουμε όμως και να ακούσουμε το Ιερό Αποστολικό Ανάγνωσμα και μετά θα δούμε ποιες αφορμές θα μας δώσει για να οικοδομήσουμε τον λόγο και κυρίως να οικοδομήσουμε τις ψυχές μας.
2: Πώς

περιεπατήσατε ποτέ. Ποτέ ζείτε εν αυτής. Νινίδε, απόθεστε και ημείς τα πάντα.

από την φυλακή της Ρώμης γράφει την επιστολή αυτήν προς τους Κολασαείς ο Μέγας Παύλος. Εδώ, στη φυλακή, τον επισκέπτεται ο συνεργάτης του Επαφράς και τον πληροφορεί δια την πορεία της Εκκλησίας των Κολασσών. Δεν χάνει λοιπόν την ευκαιρία της επικοινωνίας με τους χριστιανούς των Κολασσών ο στοργικός Απόστολος Παύλος και γράφει την επιστολή. Καταπληκτικός είναι και ο πρώτος στίχος του Ιερού Αναγνώσματος που ακούσαμε. Τον είχαμε ερμηνεύσει σε περασμένη εκπομπή και θα αναφερθούμε δύο λίγων και σήμερα εις τα πυκνά νοήματά του. Καταρχήν λέγει ότι ο Χριστός είναι η ζωή του Αποστόλου Παύλου αλλά και κάθε χριστιανού. Γράφει κάπου ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος προς τους Κορινθίους τα εξής: «Είτε ουν εστίεται, είτε πίνεται, είτε τι ποιείτε, πάντα εις δόξαν Θεού ποιείτε. Είτε λοιπόν τρώγεται, είτε πίνεται, είτε πράτεται οτιδήποτε, όλα εις δόξαν Θεού να τα πράτεται». Φυσικά πρώτος ο Μέγας Παύλος εφήρμοζεν αυτά που γράφει προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Δεν έκανε τίποτε από τα πιο ασήμαντα μέχρι τα πιο σημαντικά που να μην αποβλέπει στην δόξαν του Θεού. Από το φαγητόν και το ποτόν μέχρι το ιερόν κήρυγμα και την ιεράν αποστολική διακονία του. Δεν υπήρχαν στιγμές που να μην είναι ενωμένος με τον Κύριον και να μην πράττει το θέλημα του Θεού. Και επειδή γίνεται λόγος δια το φαγητόν και το ποτόν, μας ενδιαφέρει το θέμα και ίσως διερωτηθεί κάποιος πώς είναι δυνατόν να τρώγει κανείς και να πίνει εις δόξαν Θεού. Να ακούσουμε λοιπόν τι μας λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος δίδει την εξής απάντηση. «Εάν ενθυμείτε, αυτός που τρώγει δηλαδή, τον ευεργέτην του και έχει τέτοια ψυχική διάθεση που μαρτυρείται από τη σωματική του κατάσταση, ώστε να μην τρώγει αμέριμνα, αλλός επιτηρούμενος από τον Θεόν, κατ' ενώπιον του Θεού, και αν τρώγει κατά των σκοπών της μεταλήψεως, όχι ως δούλος της γαστρός δια να ευχαριστηθεί, αλλός εργάτης του Θεού δια να πάρει δύναμη να εργαστεί κατά την εντολή του Χριστού». Δηλαδή αυτό σημαίνει τρώμε για να ζούμε και δεν ζούμε για να τρώμε. Τώρα μπορούμε να καταλάβουμε την φράση που σημειώνει ως παρενθετική ο Απόστολος Παύλος «Η ζωή μου» εις το ανάγνωσμα που μελετάμε. Αλλά έχει κατά νου να γράψει και παρεμπιπτόντως αναφέρει μία σπουδαία αλήθεια την οποία εντόνως ζει και κατά κάποιον τρόπο δεν μπορεί να μην την αναφέρει. Τον αναγκάζει ως φοδρός έρωτας δια των Χριστών που κυριαρχεί στην ψυχή του. Είναι αυτό που γράφει εις την προς Φιλιππησίους «Εφώ και κατελήφθην, ο Χριστός με έπιασε καλά και προσπαθώ και εγώ να δείξω την αγάπη μου και να τον πιάσω γερά, ώστε να μην μου φύγει». Σκέπτεται να ομιλήσει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος περί της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού και μόλις αναφέρει το όνομα του Χριστού, εκπηγάζει από μέσα του η φράση «Η ζωή ημών». Ο Χριστός είναι η ζωή μας. Αιτία της σωματικής και πνευματικής ζωής μας είναι ο Χριστός. Δεν θα πούμε περισσότερα για την αλήθεια αυτήν, παρά μόνον ότι ο Χριστός είναι που δίνει τη χαρά και την ειρήνη. «Όταν ο Χριστός φανερωθεί η ζωή ημών, τότε και εμείς συν αυτό φανερωθήσεστε εν δόξη». Προσέξτε πόσον πυκνά νοήματα περικλεί ο στίχος αυτός. Το πρώτον, ο Χριστός είναι η ζωή μας, ο χορηγός της ζωής μας, όχι μόνο αυτής της προσωρινής, αλλά και της αιωνίου. Το δεύτερον, ότι ο Χριστός είναι κρυμμένος, δεν φαίνεται, δια τους απίστους είναι σαν να μην υπάρχει. Περιφρονείται και χλεβάζεται και υβρίζεται και δεν παρουσιάζεται πουθενά. Το τρίτον, ότι δεν θα είναι πάντοτε κρυμμένος, αλλά αλίμονον δια τους απίστους. Κάποτε θα φανερωθεί. Το τέταρτον, ότι θα φανερωθούν και όσοι τον πιστεύουν και τον λατρεύουν και τον αγαπούν. Το πέμπτον, αυτοί θα έχουν την καταπληκτική τιμή να φανερωθούν μαζί του και το έκτον και τελευταίον θα φανούν δοξασμένοι. Όμως το βασικό νόημα του στίχου αυτού είναι η φανέρωση του Χριστού και των πιστών χριστιανών, δηλαδή η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Είναι βασική δογματική αλήθεια της πίστεώς μας ότι θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Οι αιρετικοί την απορρίπτουν, αλλά αυτό δεν έχει σημασία.
Ο κορυφαίος μάλιστα Απόστολος Πέτρος κάνει λόγον δια εμπέκτας, οι οποίοι ζουν υποδουλωμένοι στις σαρκικές επιθυμίες και αρνούνται την δευτέραν παρουσία του Κυρίου. Ισχυρίζονται και λέγοντα εξής: «Πού έστεινε η επαγγελία της παρουσίας αυτού, αφείς γάρι πατέρες εκοιμήθησαν, πάντα ούτω διαμένει απ' αρχής κτήσεως. Πού είναι και πώς δεν επραγματοποιήθηκε η υπόσχεση περί της δευτέρας του παρουσίας, διότι από την εποχήν που απέθαναν οι πατέρες και οι παλιοί μας πρόγονοι, όλα μένουν έτσι, όπως τα βλέπουμε από την αρχή της δημιουργίας. Ας λέγουν οι άπιστοι ό,τι θέλουν, αδελφοί μου. Εμείς πιστεύουμε στην αλήθεια αυτήν της πίστεως, διότι το είπε το αδιάψευστο στόμα του Χριστού. Θα έλθει και πάλι ο Κύριος με τα δόξης, συνοδευόμενος από τους Αγίους Αγγέλους. Θα έλθει ως κριτής, δια να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Θα αναστηθούν οι νεκροί και θα γίνει ένας δραματικός χωρισμός. Όσοι έζησαν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και ήσαν ενωμένοι δια της πίστεως και των μυστηρίων της Εκκλησίας με τον αρχηγόν της ζωής, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, αυτοί τότε θα αναστηθούν δια να απολαύσουν αιωνίαν και μακαρίαν ζωήν. Εκείνοι όμως οι οποίοι έπραξαν στην ζωή τους κακά έργα θα αναστηθούν και αυτοί, αλλά θα δικαστούν και θα απομακρυνθούν αιωνίως εις την ατελέφη των κόλασεων. Σεις οι χριστιανοί της Εκκλησίας των κολασσών δεν έχετε να φοβηθείτε την κόλαση, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Η κόλαση δεν είναι για σας που ζείτε εν μετανία ενωμένοι με τον Χριστόν. Θα ζείτε ενωμένοι με τον Χριστόν για πάντα ευτυχισμένοι. Άξιον πολλής προσοχής είναι το ότι ο Απόστολος Παύλος δεν μένει στην θεωρία, δεν μένει στην δογματική αλήθεια της δευτέρας παρουσίας, ούτε εις το όραμα της αιωνίας εν Χριστώ ζωής. Μας λέει και τι πρέπει να κάνουμε εις την πράξη για να κερδίσουμε την αιωνιότητα. Είναι τόσο σπουδαία και τόσο πολύ επιθυμητά αυτά που θα απολαύσουν οι πιστοί, ώστε κάτι πρέπει να κάνουν και αυτοί και να προσφέρουν για να τα εξασφαλίσουν. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουν? Μας το λέγει η συνέχεια του Ιερού Αναγνώσματος και θα το μελετήσουμε αφού προηγουμένως ακούσουμε μερικά τροπάρια των καταβασιών της Υπαπαντής από τον αείμνηστον άρχοντα πρωτοψάλτη του Πατριαρχείου Θρασίβουλον Στανίτσαν.

δεν δυσκολεύεται ο Μέγας Παύλος να χρησιμοποιήσει λέξεις που προκαλούν την αποστροφή μας προκειμένου να μας διδάξει παραβολικώς ύψιστες αλήθειες. Τι μας λέγει λοιπόν εις το ιερόν κείμενο που μελετάμε? «Νεκρώσατε τα μέλη ημών τα επί της γης». «Νεκρώσατε τα μέλη σας που επιθυμούν τις γήινες απολαύσεις και ειδονές». Και πάλιν ο άφθαστος διδάσκαλος της πίστεως Παύλος δεν μας αφήνει εις απορίαν, αλλά ομιλεί συγκεκριμένος και μας λέει τι πρέπει να νεκρώσουμε. Πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν ήτησε στην ειδωλολατρία. Αυτά πρέπει να νεκρωθούν. Πώς θα νεκρωθούν? Είναι εύκολον? Είναι δύσκολον? Θα ζητήσουμε την βοήθεια του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, ο οποίος μας λέγει σχετικώς τα εξής. Αν δεν νεκρώσετε τα μέλη σας, δεν μπορείτε ούτε να σκεφτείτε αυτό που είναι ψηλά, στον ουρανό δηλαδή, ούτε να ζήσετε δια του Χριστού εν το Θεό. Η διαθανάτωση, η τέλεια θανάτωση των παθών, αποτελεί την αρχή της διαβίωσής μας εν Χριστώ. Γιατί πρωτίστως πρέπει να εκριζώσουμε, να ξεριζώσουμε τα αγκάθια και τα τριβόλια από τον αγρό της ψυχής μας και μετά να σπείρουμε εις αυτόν τους σπόρους των Ευαγγελικών, των ουρανίων αρετών. Και πρώτα-πρώτα πρέπει να θανατωθεί το σαρκικόν πάθος της πορνείας και της λαγνίας, γιατί αυτό το φοβερόν πάθος κυριολεκτικά προσιλώνει, καρφώνει τον άνθρωπο στο γήινο, στο θνητό, στο πεπερασμένο. Πώς όμως κατορθώνεται αυτό? Με την τήρηση των Ευαγγελικών αρετών, στην κορυφή των οποίων βρίσκονται η προσευχή και η νηστεία. Κάθε Ευαγγελική αρετή συγκρατεί τις πορνικές επιθυμίες και σκοτώνει τις σαρκικές διαθέσεις και τις σαρκικές φλεγμονές, τις σαρκικές πυρουούσες πληγές. Η προσευχή, συμπορευωμένη με την νηστεία, πλήρως θα θανατώνει τις σαρκικές αυτές παρεκκλήσεις. Και μετά, όταν αυτές εμφανίζονται σαν πειρασμοί, δεν είναι τίποτε άλλο από τσακισμένα και ανήμπορα φαντάσματα, τα οποία η δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού τα κομματιάζει σαν τον ιστό της αράχνης. Μαζί με την πορνεία, ο Άγιος Απόστολος μνημονεύει και την ακαθαρσία. Η ακαθαρσία ακολουθεί την κάθε αμαρτία και το κάθε πάθος. Με το κεντρί της η κάθε αμαρτία χύνει στην ψυχή την ακαθαρσία, γιατί η ακαθαρσία είναι το αίμα της κάθε αμαρτίας. Πάθος είναι η ερωτική διάθεση για οποιαδήποτε αμαρτία, η οποία μετατρέπεται σε ειδονική και παθιασμένη αγάπη απέναντι στα αμαρτωλά πάθη και τις ειδονές. Τέτοια ειδιπάθεια, τέτοια φιλαμαρτία ερημώνει τις ψυχές των ανθρώπων που δεν έχουν Θεόν, δεν λατρεύουν τον αληθινό Θεόν στις σκέψεις και στη συνείδησή τους, ούτε ζουν με τους νόμους του. Για να μπορέσουμε να θανατώσουμε αυτό το τέρας της ειδιπάθειας και της φιλαμαρτίας, μας είναι απαραίτητη η πίστη στον αληθινό Θεό και Κύριο Ιησού Χριστό και η ζωή που είναι σύμφωνη με τις δικές του άγιες αρετές. Η εγχρίστωση, η εγχριστοποίηση, ιδού το φάρμακο για την απαλλαγή μας από τα πάθη. Γι' αυτό και ο Άγιος Απόστολος ευαγγελίζεται «Ιδέα του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν συν της παθήμασης και της επιθυμίας». Αυτά γράφει ο σύγχρονος Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς και πρέπει πολύ να τα προσέξουμε. Εις αυτά μπορούμε να προσθέσουμε μερικές ακόμη σκέψεις που θα μας βοηθήσουν να νεκρώσουμε κάθε τι που υπάρχει μέσα μας και είναι αντίθετον με το θέλημα του Θεού. Ίσως δεν έχουμε εννοήσει και εκτιμήσει όσον πρέπει την δύναμη του Λόγου του Θεού. Δεν έχουμε καταλάβει πόσον μπορεί να μας βοηθήσει ο Λόγος του Θεού εις τον αγώνα της απονεκρώσεως των παθών. Εις την προς Εβραίους επιστολή αναφέρεται ότι ο Λόγος του Θεού είναι τόσο αποτελεσματικός ώστε ομοιάζει με δίκοπον κοπτερόν μαχαίρι. Ζών γάρ ο Λόγος του Θεού και ενεργής και το μότερος υπερπάσαν μάχεραν δίστομον και διοικνούμενος άχρη μερισμού ψυχής και πνεύματος αρμόντε και μυελών και κριτικός ενθυμίσεων και ενιών καρδίας.
ο λόγος του Θεού δεν είναι νεκρόν γράμμα. Είναι ζωντανός και δραστικός και κοπτερότερος από κάθε δίκοπον μαχαίρι και εισχωρεί και εις αυτά τα αδιασπάστος ενωμένα βάθη του ανθρώπου, δηλαδή στην ψυχή.

την επιδέκ των ψυχών προκαλεί πληγές. Πάσης μαχαίρας χαλεπότερων ίστας τούτων εμπίπτων ψυχάς ο λόγος, πληγάς εργάζεται χαλεπάς και κερίας δίδωση τομάς. Ο δε Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας σημειώνει περιγραμματικώς τα εξής. Το παραθεού κήρυγμα διαιρεί και μερίζει τα της ψυχής μέρη, δεκτικήν αυτήν ποιούν και χωρητικήν των ακουωμένων. Τέλος, ο μακαριστός καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτης Τρεμπέλας δια πολλών τονίζει την δύναμη του Λόγου του Θεού και σημειώνει τα εξής. Ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργής, δεν είναι νεκρός και αδρανής και άνευ δυνάμεως. Ενέχει ζώσαν και δραστικήν δύναμη και επιφέρει αποτελέσματα θαυμαστά. Καταλαμβάνει την συνείδηση του αμαρτωλού και αφυπνίζων αυτήν νύτη βαθαίως το εσωτερικόν αυτού. Παρηγορεί αυτόν αφυπνισθέντα, περιδένει τα τραύματα της καρδίας αυτού, επιχύνει άπλετον φώσεις αυτήν, αποδιώκον το κυριαρχούν τέως σκότος, πείθει ισχυρός, οδηγεί σε επιστροφήν και ανόρθωσιν. Είναι τόσον ισχυρός και ενεργής, ώστε καθερεί οχυρώματα και παν ύψωμα επερώμενων κατά της γνώσεως του Θεού, ανιστά ψυχάς νεκράς, ανοίγει ότα κοφά και οφθαλμούς τυφλούς, κινεί τας γλώσσας των μογυλάλων και τους πόδας χολών και παραλυτικών. Είναι δυνατός εις το να καταρρύπτει το βασίλειον του σατανά από τις ψυχάς των ανθρώπων και εις τα ερήπια αυτού να ανεγείρει το μέγαρον της βασιλείας του Κυρίου. Είναι το μότερος από πάσαν δίκουπον μάχεραν, διότι ισχωρεί εκεί όπου καμία άλλη ρομφαία οσονδήποτε οξία δεν δίνεται να ισχωρήσει. Φθάνει μέχρι μερισμού ψυχής και πνεύματος. Ψυχήν από μακρού χρόνο υπεροπτικήν καθιστά ταπεινήν, περικόπτουν την υπερηφάνειαν αυτής. Δυσσύνιον και πικρόν πνεύμα μεταβάλλει ησίπιον, ευπηθές και γλυκή. Τα αμαρτωλά εκείνα πάθη τα οποία η μακροχρόνιος έξης κατέστησε δευτέραν φύσιν εν την ψυχή και ρίζουσεν αυτή βαθύτατα, ο Λόγος του Θεού τα διαχωρίζει και τα κόπτει ως διάλυση κοπτεράς μαχαίρας. Περικόπτει την άγνοιαν και την πλάνην της διανοίας, την δυστροπίαν της θελήσεως και φθάνει μέχρι σαρμών και μυελών. Η μάχαιρα αυτή αποκόπτει τας επιθυμίες της σαρκός όπως και τας επιθυμίες της διανοίας και καθεστά τους ανθρώπους προθύμους να υποβληθούν ισοδυνηράς θυσίας προς απονέκρωση της αμαρτίας. Εξετάζει και διακρίνει και τας πλέον μυστικάς και γεκαλυμμένας σκέψεις και διαθέσεις. Αποκαλύπτει στους ανθρώπους τας διαφόρους σκέψεις και τα αφανή ελαττήριά των, την ευτέλεια και κατετερότητα αυτών, τους ελευθρίους και αμαρτωλούς σκοπούς προς τους οποίους άγονται και καθιστά καταφανέσεις των αμαρτωλών το εσωτερικό της καρδίας του, ώστε να είδει τούτο ούτως και να συνέλθει εις αυτόν. Αδελφοί μου, μαχαίρι μας χρειάζεται. Μαχαίρι κοπτερών δίκοπων για να κόψουμε τα πάθη μας και να νεκρώσουμε τα μέλη του σώματος που επιθυμούν την αμαρτία. Ίσως νομίζουμε ότι έχουμε απαλλαγή από αυτά τα οποία αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Κι όμως, αν εξετάσουμε προσεκτικά τον εαυτόν μας, θα δούμε ότι ίσως έχουν νεκρωθεί κάπως τα μέλη μας. Δυστυχώς όμως υπάρχουν οι ρίζες και ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξεφυτρώσουν τα αμαρτωλά πάθη. Να χώσουμε λοιπόν βαθιά το μαχαίρι και να κόψουμε τις ρίζες. Μη φοβόμαστε, θα αναπνεύσουμε ελεύθερα. Θα πονέσουμε λίγο, αλλά με την χάρη του Θεού θα απαλλαγούμε από βασανιστικές καταστάσεις και φοβερές τύψεις. Θα κλείσουμε με μια στοργική παράκληση του Αγίου Ευαγγελιστού Ιωάννου, ο οποίος γράφει εις την πρώτην επιστολή του τα εξής. «Καινήν τεκνία μένετε εν αυτό, ή να όταν φανερωθεί, έχουμεν παρησίαν και μη εσχυνθόμεν από αυτού εν την παρουσία αυτού». Και τώρα λοιπόν, παιδάκια μου, μένετε σταθεροί στην στενή σχέση και κοινωνία με τον Χριστόν, ώστε όταν φανερωθεί εν δόξος, να έχουμε θάρρος και πεποίθηση σε Αυτόν και να μην ντροπιαστούμε αποφεύγοντας Αυτόν ως ένοχοι κατά την Δευτέραν Του παρουσίαν. Φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε τον Θεό που μας εχάρισε αυτή την ευκαιρία και να τον παρακαλέσουμε να μας αξιώσει

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: πραγματικές προθεσίες. Του Στάρετς Μακαρίου της Όκτινα. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.
1: Εκπομπή 8η. Μεγάλα λόγια σχετικά με τις ευλογίες που αποκομίζουν όσοι μας επισκέπτονται συχνά. Είναι βιαστικό και παράτολμο να συμπεραίνεις ότι η δουλειά σου σε εμποδίζει να έρθεις εδώ, επειδή στα μάτια του Θεού είσαι ανάξιος να δεχθείς τη χάρη Του. Ο καθένας που μας επισκέπτεται ωφελείται πνευματικά κατά το μέτρο της πίστεώς του. Όσοι έχουν ασθενική πίστη ωφελούνται λίγο ή μερικές φορές και καθόλου. Απ' την άλλη μεριά, ο Θεός είναι ο Κύριος όλου του κόσμου, όλης της γης, είναι πανταχού παρών. Από τότε που ενανθρώπισε ο Χριστός, η Ιερουσαλήμ έπαψε να είναι ο μοναδικός Άγιος τόπος. Ολόκληρη η γη λάμπει από θεϊκή δόξα. Δεν υπάρχει κανένα μέρος όπου να μην ευωδιάζει το θυμίαμα της προσευχής. Δεν υπάρχει πολιτεία και δεν υπάρχει έρημος όπου να μην βρέχει το ουράνιο μάνα του Λόγου του Θεού. Η εορτή των εορτών, η ανέμακτη θυσία, μπορεί να γίνει και στο πιο ταπεινό εκκλησάκι του πιο απόμακρου χωριού. Τα ζωήρυτα νάματα της Θείας Χάριτος μπορούν να ξεδιψάσουν όλους όσοι θαραλέα και αποφασιστικά αναζητούν εκείνον που είπε «Εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο». Οι συλλογισμοί σου πάνω στα πάθη είναι ολότελα λαθεμένοι. Ο Θεός μας έχει οπλίσει με τη λογική και την ελεύθερη βούληση. Ο νόμος Του, όταν εφαρμόζεται συνετά και αβίαστα, γίνεται η ασπίδα που μας προστατεύει από την επιβουλή του εχθρού. Εμείς οφείλουμε να διατηρούμε τα όπλα μας σε καλή κατάσταση και να τα χρησιμοποιούμε με γενναιότητα στους δύο ακατάπαυστους πολέμους μας, τον επιθετικό πόλεμο, την προσπάθειά μας δηλαδή να κατανοήσουμε και να ακολουθήσουμε τον νόμο Του, και τον αμυντικό πόλεμο, την αποφασιστική άρνησή μας να υποκύψουμε σε οτιδήποτε είναι αντίθετο στο νόμο Του. Και όταν λέω νόμο, δεν εννοώ άλλο από το Άγιο Θέλημά Του, όπως αποκαλύπτεται μέσα από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας. Αλλά αλίμονο, δεν προλαβαίνει καλά-καλά ο άνθρωπος να θετήσει το Θείο Νόμο και εισπράττει την ολέθρια πνευματική συνέπεια. Εγκαταλείπεται από τη χάρη του Θεού και αρχίζει να λιώνει και να μαραίνεται μέσα σε μάταιες επιθυμίες, εν γη αλωτρία, προσπαθώντας απεγνωσμένα όλο αυτό το διάστημα να βρει κάτι που θα ικανοποιεί την ανάγκη του για πληρότητα, αυθεντικότητα, αλήθεια, χαρά. Και ψάχνει γι' αυτό μέσα σε χίλιους δρόμους, χίλιους, αλλά όλους εξίσου κακούς. Αυτές οι επιθυμίες και οι επιδιώξεις μετατοπίζουν την προσοχή του μακριά από το αληθινό συμφέρον του και σκοτίζουν το νου του. Και ο σκοτισμένος νους εύκολα οικειοποιείται τους λογισμούς που του υποβάλλουν οι δαίμονες. Έτσι, σύντομα ο άνθρωπος υποκύπτει στους εμπαθείς λογισμούς του, ή μάλλον, όπως είπα, στους δαίμονες, και σταματάει πια να αντιστέκεται στα δολώματά τους, που τώρα τα βρίσκει πολύ ελκυστικά, πολύ γλυκά. Η γλυκύτητα της ειδονής όμως δεν θα αργήσει να μεταβληθεί σε κεντρή τιμωρίας. Τα πάθη μας είναι στα αλήθεια η πιο ανελαίτη τυραννή μας. Τόσο ανελαίτη, ώστε ακόμα και ένας ταπεινωμένος αμαρτωλός που τα έχει παραδεχτεί με συντριβή και έχει αποφασίσει να απελευθερωθεί από την κυριαρχία τους, ακόμα και αυτός βασανίζεται και κατατυρανείται για πολύ καιρό, για χρόνια ή και δεκαετίες, από το σκοτεινό τούτο γένος. Γιατί τα πάθη, αν χρονίσουν μέσα μας, δυναμώνουν, θεριεύουν, ριζώνουν γερά, γίνονται ένα με την ψυχή και πολύ δύσκολα μετά ξεριζώνονται, ακόμα και αν το θέλουμε. Φεύγουμε για να σωθούμε και εκείνα μας καταδιώκουν, μαζώνουν και μας πολεμούν λυσαλέα, μη θέλοντας να χάσουν τα δικαιώματα που είχαν στη ψυχή μας. Με τρία μόνο μέσα μπορούν τότε να νικηθούν. Με τη σταθερή και ανυποχώρητη δική μας αντίσταση. Αντίσταση κυριολεκτικά μέχρι θανάτου στις επανειλημμένες επιθέσεις τους. Με τη βαθιά συντριβή και την τελωνική ταπείνωση. Με τη δακρύρωη και αδιάλειπτη εξήτηση του ελέους του Θεού και των πρεσβειών των Αγίων Του. Επιμένοντας σε αυτό τον αγώνα, θα φτάσουμε στο σημείο να εξαλείψουμε και αυτήν ακόμα τη μνήμη των παθών από την καρδιά μας.

Τελειώνοντας, σου συνιστώ να μελετήσεις το βίο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας και ακόμη να ντυθείς με την πολεμική εξάρτηση κάθε αγωνιστή χριστιανού, όπως πολύ παραστατικά μας την περιγράφει ο Απόστολος Παύλος. Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδύσεστε την πανοπλία του Θεού, προς το δίνεστε ημάς τίνε, προς τας μεθοδίας του διαβόλου. Στείτε ουν περιζωσάμενη την οσφήν ημών εν αληθεία και ενδυσάμενη τον θώρακα της δικαιοσύνης και υποδυσάμενη τους πόδας εν ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης επί πάσιν αναλαβώντες των θηρεών της πίστεως, ενώ δινήσεστε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα σβέσε. Και την περικεφαλαίαν του σωτηρίου δέξαστε και την μάχαιραν του πνεύματος ο έστι ρήμα Θεού δια πάσης προσευχής και δεήσεως προσευχόμενη εν παντή καιρό εν πνεύματι. Με πολύ θλίψη άκουσα πως είσαι ακόμα ευέξαπτος και ευερέθιστος όπως πάντα. Τρία φάρμακα σου χρειάζονται: ο φόβος του Θεού, η αγάπη και η ταπείνωση. Η υπερηφάνεια είναι η ρίζα του πάθους που σε βασανίζει. Σου συνιστώ να μελετήσεις τον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας, την επιστολή του Οσίου Μάρκου του ασκητή προς τον μονάζοντα Νικόλαο, και να θυμάσαι πάντα το σοφό λόγο ενός Αγίου: αν το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται και πράγματι είναι ειρήνη ψυχής, ενώ η οργή ταραχή καρδίας, τότε οπωσδήποτε τίποτε άλλο δεν το διώχνει από μέσα μας τόσο όσο ο θυμός. Λες ότι η υπηρέτριά σου σε παροργίζει πολύ και για να μην ξεσπάσεις όταν σε πνίγει ο θυμός, τη λες μόνο να μην σε βάζει σε πειρασμό και αμέσως μετά φεύγεις βιαστικά από το δωμάτιο. Αυτός μου φαίνεται πως είναι ένας ασυνήθιστος και χλιαρός τρόπος καταπολεμήσεως του πάθους. Θεώρησε πως η υπηρέτριά σου χρησιμοποιείται από το Θεό για να σου φανερώσει την πιο μεγάλη αδυναμία σου, το πάθος της οργής, που αδρανεί μέσα σου όλες τις άλλες ώρες και κοιμάται κρυμμένο καλά μέχρι τη στιγμή που αυτή η γυναίκα, το όργανο του Θεού, το ξυπνάει και το ξεσκεπάζει. Πολέμησέ το λοιπόν, καλλιεργώντας μέσα σου ταπεινό φρόνημα, ευσπλαχνία, επιείκεια, μακροθυμία. Θα χρειαστείς πολύ καιρό και μεγάλο αγώνα για να τον νικήσεις. 14 ολόκληρα χρόνια πάλευε στην έρημο ο αβάς Αμονάς εναντίον του θυμού. Αλλά μη λιποψυχείς. Προσευχήσου στο Θεό για βοήθεια και άρχισε τώρα χωρίς αναβολή. Κόψε πρώτα κάθε εξωτερική εκδήλωση της οργής και μετά προχώρησε στον εσωτερικό σου κόσμο. Η αρχή της αοργησίας, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, είναι να σιωπούν τα χείλη ενώ η ψυχή βρίσκεται σε ταραχή. Η μέση είναι να σιωπούν οι λογισμοί ενώ η ψυχή βρίσκεται σε λίγη ταραχή. Και τέλος είναι να επικρατεί στη θάλασσα της ψυχής μόνιμη γαλήνη, όσο ακάθαρτοι άνεμοι κι αν φυσούν. Τότε όχι μόνο δεν οργιζόμαστε εναντίον εκείνου που μας έθλιψε, αλλά και προσευχόμαστε αυθόρμητα και αβίαστα γι' αυτόν, λέγοντας κατά την παραγγελία του Αββά Δωροθέου: «Θεέ μου, βοήθησε τον αδελφό μου και με τις ευχές εκείνου βοήθησε και μένα». Έτσι εκδηλώνουμε γνήσια αγάπη και γνήσια ταπείνωση. Αγάπη γιατί προσευχόμαστε για τον αδελφό που μας πίκρανε, και ταπείνωση γιατί πέρα από αυτό επικαλούμαστε και τις ευχές του. Πραγματική λύσα σε κυριεύει κάθε φορά που τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν τι τους λες ή σε παρακούνε ή κάνουν ζημιές. Οπωσδήποτε αυτό είναι ένα μεγάλο σφάλμα σου.
πρέπει να παλέψεις σκληρά με το φοβερό πάθος του θυμού που καθώς φαίνεται σε έχει αρπάξει για τα καλά στα νύχια του. Διάβασε στην Κλίμακα τον 8ο λόγο περί αοργησίας και τον 24ο περί πραότητος και απλότητος. Ο Αβάς Κασιανός και Όσιος Νίλος Σόσκι είναι επίσης πολύ διαφορετικοί.

Γενναία πολέμησε τα ξεσπάσματα του θυμού σου. Μη χάνεις ποτέ την ελπίδα ότι θα τα χαλιναγωγήσεις. Ο θυμός είναι ένα από τα σοβαρότερα πάθη σου, αλλά δεν θα μπορούσες ποτέ να γιατρευτείς από αυτό αν δεν το συνειδητοποιούσες. Επομένως, τα παιδιά που με τις αταξίες τους ενευριάζουν είναι τα όργανα του Θεού για τη διόρθωσή σου. Ευχαρίστησέ τα γι' αυτό από τα βάθη της καρδιάς σου. Είναι καλύτερα να μην τα μαλώνεις και να μην προσπαθείς να τα συνετίσεις όταν βρίσκεσαι σε αυτή την ταραγμένη ψυχική κατάσταση. Και για σένα θα είναι πιο ωφέλιμο, αλλά και για τα παιδιά σου πιο αποτελεσματικό, αν αργότερα συζητήσεις ήρεμα μαζί τους και τα βοηθήσεις με τον πιστικό σου λόγο να κατανοήσουν το σφάλμα τους. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ήταν λάθος που προσπάθησες να υπερασπιστείς τον άνδρα σου με τόσο βίαιο τρόπο. Η τάση που έχεις να παρασύρεσαι από ένα κύμα τυφλής οργής κάθε φορά που αδικούν ή νομίζεις πως αδικούν τα αγαπημένα σου πρόσωπα δείχνει πως μέσα στη ψυχή σου υπάρχει μια κοιλίδα εμπάθειας. Η ανακάλυψη βέβαια μιας τέτοιας κοιλίδας δεν πρέπει ποτέ να μας οδηγεί στην απόγνωση παρά μόνο στη μετάνοια. Ομολόγησε ταπεινά μπροστά στο Θεό αυτή την αμαρτία, αυτό το σκοτεινό πάθος σου και ζήτησέ του να σε βοηθήσει ώστε σιγά σιγά να μάθεις να υπερασπίζεσαι με ανωτερότητα, ψυχραιμία, αυτοσυγκράτηση και ψυχική ευγένεια ακόμα και εκείνους που αγαπάς πολύ. Μου ζητάς να σου υποδείξω κάποιο τρόπο για να ξεριζώσεις εντελώς από μέσα σου το πάθος του θυμού. Πρώτα-πρώτα πρέπει να γνωρίζεις ότι την τάση αυτή τη φύτεψε μέσα μας ο ίδιος ο Θεός για να τη χρησιμοποιούμε εναντίον της αμαρτίας, των πειρασμών και των δαιμόνων. Ποτέ εναντίον των συνανθρώπων μας. Όταν το κάνουμε αυτό, ενεργούμε αντίθετα προς την αληθινή θεόπλαστη φύση μας. Πήραμε λοιπόν το όπλο που μας έδωσε ο Θεός και αντί να το στρέψουμε εναντίον των εχθρών μας, αρχίσαμε να χτυπάμε με αυτό τους αδελφούς μας. Πρέπει επομένως να αγωνιστείς εναντίον του θυμού και να τον χαλιναγωγήσεις. Πώς? Εύκολο είναι αν έχεις ισχυρή θέληση και αν μάθεις τις αιτίες και τις θυγατέρες του. Μας τις φανερώνει ο μεγάλος Σιναήτης Όσιος. Οι αιτίες του λέει είναι πολλές. Κυριότερες η υπερηφάνεια, η φιλαργυρία και η απληστία. Μερικές φορές και η πορνεία. Θυγατέρες του είναι η μνησικακία, η έχθρα, το μίσος και η δικαιολογία. Εχθροί του τέλος είναι η πραότητα και η ταπεινοφροσύνη. Γνωρίζοντας λοιπόν αυτά, άρχισε τώρα κιόλας τον πόλεμο, χαράζοντας βαθιά μέσα στο νου και την καρδιά σου τα σοφά λόγια ενός παλαιού γέροντα. Όποιος δεν καταφρονήσει τα υλικά πράγματα και τη δόξα και τη σωματική ανάπαυση και περισσότερο ακόμα τα δικαιώματα και τα θελήματά του, δεν μπορεί να απαλλαγεί από την οργή και τη λύπη. Είναι καλό που έχεις ειρηνική διάθεση απέναντι σε όλους εκτός από έναν. Είναι όμως λυπηρό που δεν μπορείς να φέρεις την πνοή της ειρήνης ανάμεσα σε σένα και αυτόν τον ένα, ό,τι και αν σου έχει κάνει. Ποιος μπορεί να καυχηθεί πως δεν έχει αδυναμίες? Κανείς μας. Ο εχθρός σταθερά αγωνίζεται να ξεσηκώσει στη θάλασσα της ανθρώπινης καρδιάς μεγάλη ταραχή για ασήμαντα πράγματα. Αυτό είναι ένα από τα τεχνάσματά του, να τυφλώνει την ψυχή μας για να μην βλέπει τον ήλιο της αλήθειας, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό που κρύβεται μέσα στην καρδιά κάθε συνανθρώπου μας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού βγήκες νικητής από τον πόλεμο των άγριων πειρασμών και δοκιμασιών. Αυτοί πάντως οι λογισμοί της πικρίας που λες ότι τρυπούν την καρδιά σου σαν μεγάλα σκουριασμένα καρφιά, παρόλο που τους απεχθάνεσαι και προσπαθείς να τους διώξεις μακριά, αποκαλύπτουν το περιεχόμενο του εσωτερικού σου κόσμου και μαρτυρούν την ψυχοσύνθεσή του.
Κάθε φορά που νιώθεις να σε τρυπάει ένα τέτοιο οδυνηρό καρφί, αναγνώριζε την αδυναμία σου, ταπείνωνε τον εαυτό σου και κάνε προσευχή στο Θεό να σε ενισχύσει, να ξεριζώσει από την καρδιά σου όλη την πικρία και την έχθρα και να αποκαταστήσει την ειρήνη στην οικογενειακή σας ζωή. Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία αρθήτω αφημών συν πάση κακία. Γίνεστε δε εις αλλήλους Χριστοί, εύσπλαχνοι, χαριζόμενοι εαυτής, καθώς και ο Θεός εν Χριστώ εχαρίσατο ημάς. Κράτησε σταθερά μέσα σου στη μνήμη σου το φοβερό λόγο του Κυρίου. Εάν μη αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, ουδέω πατήρ ημών, ο ουράνιος αφήσει τα παραπτώματα ημών. Αφού ετοιμάζεσαι για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους, ένας λόγος παραπάνω να επανακτήσεις την εσωτερική σου γαλήνη. Να δώσει ο Θεός να το κατορθώσεις. Ίσως εκείνος σε βοηθήσει να ματαιώσεις τα σχέδια του εχθρού που με περισσή μοχθηρία επιδιώκει να μας αναστατώνει, ιδιαίτερα στις ιερές περιστάσεις. Σε μεγάλες εκκλησιαστικές εορτές, σε περιόδους μετάνοιας και περισυλλογής, στη διάρκεια ιερών προσκυνημάτων.

να θυμάσαι πάντα ότι στα μάτια του Θεού ένας μετανοημένος αμαρτωλός είναι προτιμότερος από έναν υπερήφανο που δεν έχει αμαρτήσει με άλλο τρόπο παρά μόνο με την υπερηφάνειά του. Θυμήσου την παραβολή του Τελώνη και του Φαρισαίου και προπαντός το σχόλιο που έκανε ο Κύριος στο τέλος της. Πολλές φορές πίσω από την προσευχή μας κρύβεται ύπουλα και δόλια, αυτό το κοφτερό παγοκρίσταλο, η υπερηφάνεια. Τότε η προσευχή όχι μόνο δεν μας ενώνει με το Θεό, αλλά ενεργεί σαν ένα δηλητήριο που φαρμακώνει την ψυχή μας και την οδηγεί ασυνείδητα ακόμα μακρύτερα από εκείνον. Αλλά θα με ρωτήσεις ίσως ποια είναι τα μέσα για να αποκτήσουμε ταπείνωση. Πριν σου πω τι λένε οι Άγιοι, άκουσε και δυο φτωχά δικά μου λόγια. Λοιπόν, αποκτούμε αυτό το θησαυρό με την ανάγνωση της Γραφής και των Πατέρων, με την καθημερινή και αυστηρή αυτοεξέταση, με τη συνεχή αυτομεμψία και αυτοκαταδίκη, με την καλλιέργεια βαθιάς πεποιθήσεως ότι είμαστε χειρότεροι και αμαρτωλότεροι από όλους τους ανθρώπους, με την απόλυτη αποχή από την κατάκριση, με την πρόθυμη αποδοχή κάθε ατιμίας, αδικίας ή εξευτελισμού μας από τους άλλους, πιστεύοντας πως όλα αυτά τα παραχωρεί ο Θεός για να θεραπεύσει έτσι τα φρικτά πνευματικά μας έλκη. Άκουσε τώρα πιο προσεκτικά και τους Αγίους Πατέρες μας. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος τον 25ο λόγο του καταγράφει μερικούς βασικούς πνευματικούς δρόμους που οδηγούν στην απόκτηση της ταπεινοφροσύνης και αυτή είναι η σωματική κόπη, η υπακοή στους πνευματικούς μας πατέρες, η ευθύτητα της καρδιάς, η περιφρόνηση του πλούτου, η απόκρυψη της σοφίας ή της ευγενικής καταγωγής, η εκοπή του θράσους και της πολυλογίας. Ο Αββάς Δωρόθεος διδάσκει ότι οι δρόμοι που οδηγούν στην ταπείνωση είναι οι σωματικοί κόποι που γίνονται με επίγνωση του σκοπού τους, το να βάζεις τον εαυτό σου κάτω από όλη τη κτήση και τέλος η αδιάλειπτη προσευχή. Πολύ σοφά όμως μας πληροφορεί ότι η φύση της ταπεινοφροσύνης είναι θεϊκή και ακατάληπτη. Γι' αυτό και κανείς δεν μπορεί να μας διδάξει με λόγια το πώς γεννιέται και πώς αναπτύσσεται στην ψυχή, αν δεν το διδαχθούμε νοερά πρώτα από τον ίδιο τον Κύριο και έπειτα από την πείρα του πνευματικού μας αγώνα. Τελικά γνώριζε ότι μαζί με τα μέσα που σου ανέφερα επιγραμματικά, η τέλεια ταπείνωση αναπτύσσεται στην ψυχή σαν φυσικό αποτέλεσμα της στηρίσεως με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια των εντολών του Κυρίου. Κατάλαβε το καλά. Η χριστιανική ζωή είναι ένας ισόβιος πνευματικός πόλεμος. Ο πανούργος εχθρός τίνει επιδέξια παγίδες και ρίχνει αναρρύθμιτα ψυχοκτόνα βέλη. Μπροστά σε πολλούς κοσμικούς ανθρώπους ρίχνει το δόλωμα της κοσμικότητος και της υλοφροσύνης με την εξωτερική, ορατή και χονδροειδή υπερηφάνεια του πλούτου, της επιδείξεως των σωματικών επιθυμιών και απολαύσεων. Αλλά σε όσους από μας όλα αυτά δεν ασκούν καμιά έλξη, ο διάβολος παίρνει κάποιες άλλες λεπτότερες μορφές υπερηφάνειας. Γεννάει μέσα μας μιαν αδιόρατη αυτοικανοποίηση, μιαν αυτοδικαίωση, μιαν αυτάρκεια που σχεδόν αδυνατούμε να συνειδητοποιήσουμε. Και αφού σκοτήσει τη διάνοιά μας, τυλίγοντάς την μέσα στη σκοτεινή ομίχλη αυτής της λεπτότατης υπερηφάνειας, μας οδηγεί σαν τυφλωμένους κλάβους του μακριά από το Θεό. Και εμείς είμαστε εντελώς ανυποψίαστοι γι' αυτό. Σημείωσε και τούτο. Δεν είναι πολύ δύσκολο για τον απλό αμαρτωλό να μισήσει τη ρυπαρή ζωή του, να την εγκαταλείψει και να προσπέσει στο έλεος του Θεού. Είναι όμως πολύ δύσκολο για τον αυτάρκη αμαρτωλό να αφήσει έστω και μια ακτίνα θείας αγάπης να διαπεράσει το δερμάτινο χιτώνα του φαρισαϊσμού του. Η ταπεινοφροσύνη είναι το μόνο όπλο που αποκρούει όλες τις επιθέσεις, αλλά είναι δύσκολο να το αποκτήσει κανείς. Απ' την άλλη, ο τρόπος χρήσεώς του συχνά παρεξηγεί

εννοείται, ειδικά από εκείνους που κάνουν μια εξωστρεφή κοσμική ζωή. Σε βεβαιώνω, δεν έχω την παραμικρή υποψία ότι θέλεις να μου κρύψεις κάποια πτυχή της ζωής σου. Ούτε έχω σκεφτεί ποτέ πως είσαι διπρόσωπη. Αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω πόσο έξυπνα αυτοδιαψεύδεσαι και πόσο παρανοείς και παρεμηνεύεις τον ίδιο σου τον εαυτό. Να θυμάσαι πάντα ότι όλη η ανθρώπινη δυστυχία είναι επακόλουθο της υπερηφάνειας. Μόνο η ταπείνωση είναι το μονοπάτι που φέρνει στη χαρά. Η πύλη που οδηγεί στην ευλογημένη προσέγγιση και οικείωση του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος διηγείται ότι ένας πολύ γνωστικός γέροντας συμβούλευσε πνευματικά κάποιον υπερήφανο αδελφό. Όταν σταμάτησε να μιλάει, ο αδελφός παρατήρησε με πραότητα και φυσικότητα. «Συγχώραμε, Πάτερ, αλλά δεν υπάρχει μέσα μου ούτε ίχνος υπερηφάνειας». Και σε αυτό ο γέροντας αποκρίθηκε. «Και ποια καλύτερη απόδειξη θα έδινες του πάθους σου από αυτά τα υπερήφανα λόγια που είπες τόσο φυσικά και ήρεμα?»

0: Ακούσατε την εκπομπή «Πνευματικές νουθεσίες» του Στάρετς Μακαρίου της Όπτινα. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό «Μοναδική Πολιτεία» στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Η Κυριακή Προσευχή του Μακαριστού Αρχιμανδρίτου Γεωργίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου, Αγίου Όρους.

Πρόλογος. Τα νοήματα του Ευαγγελικού Λόγου είναι ένα Αγίο Πνεύματι διατυπωμένα, γι' αυτό και έχουν διαχρονική αξία και αιώνιο προοπτική. Κάθε διδασκαλία, παραβολή, διήγησης, περιγραφή, κάθε λέξης, κάθε κεραία που περιέχεται στο Ευαγγέλιο του Χριστού έχει μέγιστο βάθος και σημασία. Δεν εξαντλούνται μόνο σε μία επιφανειακή ερμηνεία που τα ειδικά μας πτωχά πνευματικά μέτρα μπορούν να συλλάβουν. Αυτά ισχύουν και για την θεοπαράδοτη προσευχή, το γνωστό μας Πάτερ ημών, την οποία ο ίδιος ο Κύριος παρέδωσε στην Εκκλησία Του ως παράδειγμα προσευχής για όλους μας. Οι Άγιοι Πατέρες μας εβίωσαν το Ευαγγέλιο του Χριστού, ετήρησαν τις Άγιες εντολές Του. Η ζωή Τους, ο λόγος Τους, έγιναν προέκταση του Ευαγγελίου και η εν πνεύματι Θεού εμπειρία Τους πλουτίζει την Αγία Παράδοση της Εκκλησίας. Φανερώνουν το μέγα βάθος των σωτηρίων λόγων του Δεσπότου Χριστού και αποδεικνύουν ότι οι εντολές Του βαρύ εουκ εισίν, αλλά μπορούν να τις εφαρμόζουν οι χριστιανοί κάθε εποχής, ελέγχοντας έτσι την ολιγοπιστία, αμέλεια και φυγοπονία μας. Έχοντας τους παλαιούς και νέους Αγίους Πατέρας ως